0: 297.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το γήπεδο της Νέας Περάμου. Θα κατασκευαστούν στέγαστρο και νέα κερκίδα στο γήπεδο. Μαζί με τον κύριο Βρούτσι βρέθηκαν στην Καβάλα και οι Ολυμπιονίκες Σπύρος Δήμας, Αντιγόνη Τρισπιώτη, Πηγή Δεβετζή και Κώστας Γκατσιούδης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοίνωσε πως προβλέπεται μεταβολή του καιρού την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην παραλία Τιμάρη του Δήμου Νέστου. Έκαψε καλαμιές και χόρτα. Η καπνή ήταν ορατή και από την πόλη της Καβάλας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρυσούπολης και αντιμετώπισε το περιστατικό. Θετική συγκυρία το γεγονός ότι τα χόρτα στην περιοχή ήταν ακόμη αρκετά χλώρα λόγω και των τελευταίων βροχοπτώσεων. Εκτεταμένο δίκτυο κλοπών που είχε βάλει στο στόχαστρο επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, καταφέροντας να αποσπάσει από εργαλεία μέχρι και φορτηγό όχημα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές του Παγκαίου. Από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα τέλη Μαΐου, δύο άτομα έκαναν κλοπές και διαρρήξεις σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις και σε 3 αντλιοστάσια σε οικισμούς και αγροτικές περιοχές. Οι δράστες συνελήφθησαν. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν σωματεία και φορείς της Θάσου, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού που απειλούν να πνίξουν οικονομικά τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νερό από βασικό αγαθό μετατρέπεται σε πολυτέλεια, σύμφωνα με τους συλλόγους του νησιού, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο θεατράκι του Θεαγέννη στο Λιμένα Θάσου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε δύο σημαντικές μεταγραφές προχώρησε ο αθλητικός όμιλος Ποταμιάς, ο οποίος απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Οδυσσέα Παπαστεφάνου και Γιώργο Μουστάκη.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hi everyone, this is Rosé.
5: Hey, it's Bruno Mars.
2: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.
6: Hey, it's Sabrina Carpenter.
7: Hey guys, I'm Kaya.
8: Hey, we're Imagine Dragons.
9: Hey Grace, it's Tate McRae here on the new music show with John.
2: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα. Όμορφη Παρασκευή και πώς θα μην είναι όμορφη αφού είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Da T. Ήταν το Take Me There. Και πάω τώρα στη Maria Jane Smith, η οποία επέστρεψε με το Leave My Head. Πρόκειται για ένα pop track που είναι αφιερωμένο στην αδερφή της. Έχει σαφές επιρροές από την δεκαετία του 90, καθώς κινείται ανάμεσα σε νοσταλγικές μελωδίες και τον δικό της ξεχωριστό ήχο. Η τραγουδίστρα πέρυσι ολοκλήρωσε μια αρκετά μεγάλη περιοδία με περισσότερα από 30 shows στην πατρίδα της, στην Σουηδία. Από τότε έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικό live όνομα στην τοπική μουσική βιομηχανία. Το νέο της single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν ο Κοκιότ και το Love the Sun και πόσο αλήθεια αγαπάμε τον ελληνικό ήλιο το καλοκαίρι. Και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Η Sunblock ήταν ένα project από τη Σουηδία που αποτελούνταν από 2 άτομα και 3 χορεύτριες για να μπορούν να θεωρηθούν ως group. Η πρώτη τους κυκλοφορία ήταν το I'll Be Ready, το οποίο ουσιαστικά ήταν η διασκευή τους στο επίσημο θέμα I'm Always Here της σειράς Baywatch. Τα πήγε πολύ καλά στην Αγγλία που έφτασε μέχρι το νούμερο 4, όπως επίσης μπήκε στο Top 10 σε Ιρλανδία και Δανία. Η πορεία τους όμως δεν ήταν μεγάλη, που έβγαλαν μόνο ένα άλμπουμ και συνολικά 3 singles και μετά διαλύθηκαν. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Gala News 102,8.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
3: What's up, guys? I'm Alex.
4: I'm Drew.
3: We're the Chainsmokers.
5: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
6: It's Ozier.
7: It's Ozier.
8: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
9: John Boudzikas.
10: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Ανάδρε με τον 54 Ultra 1 από τα καλοκαιρινά hits Talk to You. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 12 Ιουνίου 2015 κυκλοφόρησε το The Original High του Adam Lambert. Σε παραγωγή του Max Martin και του Shellback, το τρίτο άλμπουμ του Αμερικανού pop star ήταν γεμάτο από EDM, pop house και electropop τραγούδια. Έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 3 στην Αμερική και έγινε το πρώτο του που μπήκε στο Top 10 στην Αγγλία. Από τα singles που ξεχώρισαν ήταν το Ghost Town, το οποίο έφτασε μέχρι το 2 στην Αυστραλία και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Pink Panthers και Zara Larsson στο Stage Side και τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα για τους Jungle, οι οποίοι επιστρέφουν με το ολοκένουργιο single τους The Wave, και είναι από εκείνα τα tracks που σου φτιάχνουν τη διάθεση σε δευτερόλεπτα, σε κάνουν να χαμογελάς και να θες να κινηθείς στο ρυθμό τους. Το project των παιδικών φίλων Tong McFarland και Josh Lloyd Watson από το Λονδίνο είναι ό,τι πιο φρέσκο και ποιοτικό έχει βγάλει η Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που ο ήχος τους ακούγεται τόσο vintage και θα ορκιζόσουν ότι έχουν κάνει sample από κάποιο παλιό βινίλιο των Earth, Wind & Fire, οι Jungle γράφουν και ηχογραφούν τα πάντα από το μηδέν, με φυσικά όργανα, αποδεικνύοντας την απίστευτη μουσικότητά τους. Μάλιστα, βλέπουν τη μουσική τους ως μέρος ενός ευρύτερου οπτικού project. Κάθε track τους συνοδεύεται από εντυπωσιακά one-shot πλάνα, χορευτικά βίντεο με κορυφαίους street dancers, μετατρέποντας κάθε κυκλοφορία σε μια ολοκληρωμένη audio-visual εμπειρία. Τελευταία λοιπόν νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Diplo και Would You Still Love Me. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε κατά την επίσκεψή του σε Καβάλα και Χρυσούπολη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας πως θα γίνουν έργα 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικές υποδομές στους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγκαίου. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε πως βρέθηκαν κονδύλια της τάξης των 397.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το γήπεδο της Νέας Περάμου. Θα κατασκευαστούν στέγαστρο και νέα κερκίδα στο γήπεδο. Μαζί με τον κύριο Βρούτσι βρέθηκαν στην Καβάλα και οι Ολυμπιονίκες Σπύρος Δήμας, Αντιγόνη Τρισπιώτη, Πηγή Δεβετζή και Κώστας Γκατσιούδης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοίνωσε πως προβλέπεται μεταβολή του καιρού την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην παραλία Τιμάρη του Δήμου Νέστου. Έκαψε

0: καλαμιές και χόρτα. Η καπνή ήταν ορατή και από την πόλη της Καβάλας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρυσούπολης και αντιμετώπισε το περιστατικό. Θετική συγκυρία το γεγονός ότι τα χόρτα στην περιοχή ήταν ακόμη αρκετά χλώρα λόγω και των τελευταίων βροχοπτώσεων. Εκτεταμένο δίκτυο κλοπών που είχε βάλει στο στόχαστρο επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, καταφέρνοντας να αποσπάσει από εργαλεία μέχρι και φορτηγό όχημα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές του Παγκαίου. Από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα τέλη Μαΐου, δύο άτομα έκαναν κλοπές και διαρρήξεις σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις και σε 3 αντλιοστάσια σε οικισμούς και αγροτικές περιοχές. Οι δράστες συνελήφθησαν. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν σωματεία και φορείς της Θάσου, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού που απειλούν να πνίξουν οικονομικά τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νερό από βασικό αγαθό μετατρέπεται σε πολυτέλεια, σύμφωνα με τους συλλόγους του νησιού, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο θεατράκι του Θεαγέννη στο Λιμένα Θάσου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε δύο σημαντικές μεταγραφές προχώρησε ο αθλητικός όμιλος Ποταμιάς, ο οποίος απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Οδυσσέα Παπαστεφάνου και Γιώργο Μουστάκη.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Καλώς ορίσατε.
2: Παρασκευούλα.
1: 12 του μήνα, 12 Ιούνιου. Έτσι.
2: Καλώς μας ήρθατε και σήμερα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, είμαστε στα μέσα του Ιούνιου.
2: Mm-hmm.
1: Ωραίο είναι αυτό. Καλό ακούγεται.
2: Σήμερα γιορτάζουν ο Νούφριος και η Ονουφρία. Στο λέω
1: χρόνια πολλά.
2: Αύριο, παιδί μου, μπορεί να έχεις κάποιο.
1: Τι να πω κι εγώ. Εγώ σκέφτομαι να πάω για μπάνιο. Έχω κάνει ήδη, έχω ξεκινήσει και έχω κάνει δύο μπάνια.
2: Mm-hmm. Εμένα με βλέπεις.
1: Λευκή,
2: λευκή σαν το γάρι.
1: Έτσι, έτσι. Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
2: Αυτή η σταθερή συντροφιά.
1: Διαβάζω εδώ ένα τίτλο σε ένα site αθηναϊκό που λέει
2: κακή
1: το τίτλο. Καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Δηλαδή πώς να θέλουμε να το ζούμε το καλοκαίρι. Έτσι, με άδεια απεριόριστη και πολλά λεφτά στην τσέπη. Πώς να θέλουμε και με υγεία εννοείται.
2: Βασικά όταν το είπες αυτό
1: και πολύ σεξ.
2: Οι λέξεις που μου ήρθαν στο μυαλό μου ήρθαν λέξεις ρε παιδί μου. Μπάνια, έρωτας, παγωτά.
1: Α, είναι και το παγωτό μέσα. Εντάξει, εκεί ο καθένας ό,τι θέλει βάζει στο φάι, δεν το συζητάμε τώρα.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι από όλα τα γλυκά που υπάρχουν στον κόσμο, παντού, το παγωτό είναι το μόνο που δεν μπορώ να πω όχι.
1: Σε όλα τα άλλα λέει και όχι δηλαδή.
2: Ναι,
1: και στο Τζόνι τον Ντεπ, ρε παιδί μου. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα ο Τζόνι ο Ντεπ να έρθει και να σου πει έλα να περάσουμε μαζί, ας πούμε. Νομίζω ότι και εκεί δεν μπορείς να πεις όχι. Στο παγωτό και στο Τζόνι τον Ντεπ.
2: Κοίτα, ο Τζόνις ο Ντέπης για να έρθει πρέπει να έχουν συμβεί ένα κάρο άλλα πράγματα.
1: Να έχουν ανοίξει ουρανοί, να έχουν γκρεμιστεί φούρνοι, έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ξέρω, να έχουμε πάρει το...
2: Ας καταφέρουμε... Κοίτα, θα είμαστε πιο προσγειωμένοι. Ας καταφέρουμε να κάνουμε διακοπές με την οικογένειά μας.
1: Άγια σου. Άγια σου. Ναι, αλλά
2: γιατί είναι δύσκολο.
1: Εγώ φταίω τώρα που βλέπω αυτό τον τίτλο και με τσιγκλάει. Δηλαδή κάτσε λέει, το καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Πώς θέλουμε να το ζούμε ρε φιλαράκι δηλαδή, το καλοκαίρι μας. Να έχουμε 5.000 τουλάχιστον στην τσέπη και να έχουμε και ένα μήνα ελεύθερο τουλάχιστον. Να σου πω εγώ τι ωραίο που θα είναι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, βρήκα μπροστά μου 5 πράγματα έτσι, που σου μένουν από την παιδική ηλικία, όπως μας λένε οι ψυχολόγοι κάθεταν κάτω, και βρήκαμε 5 βασικά πράγματα που μας μένουν από την παιδική ηλικία, λένε οι ψυχολόγοι. Εγώ δεν τους στηρίζω τους ψυχολόγους, γενικά δεν τους πολυπιστεύω. Και δείτε σε αυτά τα 5 πράγματα που θα σας πω τώρα, σε σχέση με αυτά που εσείς ζήσατε, η λίγο μεγαλύτερη, δηλαδή από 50 και πάνω, από 45 και πάνω, σε σχέση με αυτό που ζουν σήμερα τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν τα παιδιά σήμερα και τι θα γίνει όσο μεγαλώνουν, για να δικαιολογήσουμε λιγάκι όλο αυτό που αρχίζει και συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, τα 5 πράγματα λοιπόν που μένουν από την παιδική ηλικία είναι ενθαρρυντικές λέξεις.
1: Το μπράβο δηλαδή.
0: Που πρέπει να λένε οι γονείς στα παιδιά τους. Mm-hmm. Θέλετε να πούμε ότι υπάρχει αυτό, να το πούμε. Μιλάμε πάντοτε για την πλειοψηφία, έτσι. Ο χρόνος που περνάς μαζί με τα παιδιά.
1: Αυτό,
0: πόσο χρόνο περνάς τώρα μαζί με τα παιδιά σε σχέση με αυτό που περνούσε η μητέρα σου μαζί σου. Ή ο παππούς με τη μάνα σου. Άρα τι θα τους μείνει, αναρωτιέμαι εγώ. Οικογενειακές παραδόσεις που μαζεύονται όλοι μαζί στο τραπέζι, τις Κυριακές τα μεσημέρια ή τα μεσημέρια της καθημερινής που τρώγαν όλοι μαζί ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, στις γιορτές και διάφορα άλλα τέτοια. Υπάρχει αυτό άραγε σήμερα?
1: Σε κάποιες οικογένειες υπάρχει.
0: Οι περισσότερες οικογένειες δουλεύουν τις καθημερινές, οπότε δεν συναντείται κανένας με κανέναν συνήθως. Και τα Σαββατοκύριακα, εκτός ότι μπορεί να δουλεύουν, μπορεί και τα ίδια τα παιδιά να φεύγουν ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι και αυτό. Λοιπόν, κινήσεις ευγένειας. Δηλαδή πρέπει να βλέπουν τα παιδιά, οι γονείς τους, να είναι ευγενικοί μεταξύ τους και να κάνουν και πράγματα ευγενικά στους γύρω τους.
1: Ναι,
0: εγώ το μόνο που βλέπω εδώ είναι σφάζεται ο κόσμος, βρίζεται ο κόσμος, σφάζονται οι γονείς μεταξύ τους ή έχουν χωρίσει οι μισοί επίσης. Δεν ξέρω τι να σου πω. Κι αν ακόμα, ασφάλεια σε δύσκολες στιγμές. Αυτό δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί και να υπάρχει.
1: Ασφάλεια σε δύσκολη. Ότι όταν κάτι συμβαίνει, οι γονείς γίνονται.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει.
1: Ομπρέλα, ας πούμε, το παιδί.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να έρθουν οι διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για Σαββατοκύριακο, έτσι, περίπου στο μέσο του μήνα βέβαια πλέον. Έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά εντάξει, μην με υπερβάλλουμε συνέχεια. Μην φέρουμε την καταστροφή. Μπορούμε μόνοι μας, λέμε, να τη φέρουμε την καταστροφή μια χαρά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε σαν σήμερα.
1: Αλλήμωνο.
0: Σε επιστροφή.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 12 του μήνα, 12 Ιουνίου, του Σωτήριου έτους 2026.
2: Αχ, μην ακούσω ξανά Σωτήριο έτος. Δεν μπορώ.
1: Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί. Από Δευτέρας Παρασκευή ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία. Που να κόβεται στα τρία. Λοιπόν,
2: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το παρελθόν. 12 Ιουνίου, λοιπόν, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ, τόπα, λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πούλη Σουγιά, που αργότερα ονομάζεται Ελβετικός. 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων τραμ από την Αθήνα. 1987, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Eurobasket της Αθήνας. 1994, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. 2004, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 12 Ιουνίου.

0: Για λέγε. Τι έχουμε. Έχουμε έτσι κάτι φοβερό. Καλά, έχουμε. Έχουμε διάφορα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα.
1: Κοίτα,
0: για λέγε,
1: θέλω να μιλήσουμε για μία ανακάλυψη που έγινε. Μία αρχαιολογική ανακάλυψη. Δεν ξέρω κατά πόσο έχεις διαβάσει, έχεις δει.
0: Εκεί πέρα που φτιάχνανε το,
1: το αεροδρόμιο
0: ξαφνικά.
1: Στο Καστέλι.
0: Ναι.
1: Μία σπάνια κατασκευή, παιδιά, εντοπίστηκε 4.000 ετών. Τα ερείπια που σου θυμίζουν έτσι αυτούς τους ομόκεντρους κύκλους που έχουμε δει ή έναν τεράστιο τροχό αυτοκινήτου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλύπτουν μία έκταση 1.800 τετραγωνικών μέτρων.
0: Περιττό να σου πω ότι εκεί πέρα ήταν να φτιάξουν τον πύργο ελέγχου και ξεκινήσαν. Αλλά δυστυχώς πριν 4.000 χρόνια φτιάχνανε εκεί τον πύργο ελέγχου.
1: Ναι, προφανώς. Είχαν έτσι, δικό τους πύργο
0: ελέγχου.
1: Είναι
0: από την εποχή του Σιδήρου, νομίζω, του Χαλκού. Του Χαλκού. Από ό,τι λένε, οπότε πρέπει να το βάλεις κάπου αλλού. Λέει, η απόφαση είναι να βάλουμε κάπου αλλού τον πύργο ελέγχου.
1: Λοιπόν, παρά την εντυπωσιακή κλίμακα αυτή τη κατασκευή, οι αρχαιολόγοι ακόμα δεν είναι σίγουροι για το σκοπό τη κατασκευή. Εμείς τους είπαμε, ήταν ο πύργος ελέγχου εκείνη τη εποχή, αλλά δεν θέλουν να μας ακούσουν.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς και να ξέρουν, δεν πρόκειται να σου πούνε εύκολα. Έτσι.
1: Οι προκαταρκτικές εικασίες δηλώνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήθηκε για τελετουργικούς ή άλλους θρησκευτικούς λόγους.
0: Καλέ, ναι, βεβαίως.
1: 8 βαθμιδωτοί πέτρινοι τείχοι υπάρχουν, ύψους έως και 1,7 μέτρων. Και το εσωτερικό χωρίζεται σε μικρότερους αλληλοσυνδεόμενους χώρους που στήριζαν μια ρηχή κονική στέγη. Στο εσωτερικό βρέθηκε μεγάλη ποσότητα οστών ζώων. Εν αναμονή λοιπόν περισσότερων ανακοινώσεων για αυτή την ανακάλυψη.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα, γενικότερα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Έχεις χαιρετισμούς από ακροατές, να ξέρεις. Από τις προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω αν σου έχουν μιλήσει εσένα, εμένα μου μιλήσαν, μου δώσαν χαιρετισμούς, τα λέω στον αέρα, το βλέπετε.
1: Να το δω, βρε παιδιά, να τσεκάρω τα μηνύματα. Έτσι. Γιατί άμα κάποιος δεν είναι φίλος σου, ναι, και σου τα δείχνει, μωρέ, τα μηνύματα, ναι, ναι, πρέπει να μπεις να τα ψάξεις.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε κατά την επίσκεψή του σε Καβάλα και Χρυσούπολη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας πως θα γίνουν έργα 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικές υποδομές στους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγκαίου. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε πως βρέθηκαν κονδύλια της τάξης των 397.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το γήπεδο της Νέας Περάμου. Θα κατασκευαστούν στέγαστρο και νέα κερκίδα στο γήπεδο. Μαζί με τον κύριο Βρούτσι βρέθηκαν στην Καβάλα και οι Ολυμπιονίκες Σπύρος Δήμας, Αντιγόνη Τρισπιώτη, Πηγή Δεβετζή και Κώστας Γκατσιούδης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοίνωσε πως προβλέπεται μεταβολή του καιρού την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην παραλία Τιμάρη του Δήμου Νέστου, έκαψε καλαμιές και χόρτα. Η καπνή ήταν ορατή και από την πόλη της Καβάλας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρυσούπολης και αντιμετώπισε το περιστατικό. Θετική συγκυρία το γεγονός ότι τα χόρτα στην περιοχή ήταν ακόμη αρκετά χλωρά λόγω και των τελευταίων βροχοπτώσεων. Εκτεταμένο δίκτυο κλοπών που είχε βάλει στο στόχαστρο επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, καταφέροντας να αποσπάσει από εργαλεία μέχρι και φορτηγό όχημα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές του Παγκαίου. Από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα τέλη Μαΐου, δύο άτομα έκαναν κλοπές και διαρρήξεις σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις και σε 3 αντλιοστάσια σε οικισμούς και αγροτικές περιοχές. Οι δράστες

0: συνελήφθησαν. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν σωματεία και φορείς της Θάσου, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού που απειλούν να πνίξουν οικονομικά τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νερό από βασικό αγαθό μετατρέπεται σε πολυτέλεια, σύμφωνα με τους συλλόγους του νησιού, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο θεατράκι του Θεαγέννη στο Λιμένα Θάσου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε δύο σημαντικές μεταγραφές προχώρησε ο αθλητικός όμιλος Ποταμιάς, ο οποίος απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Οδυσσέα Παπαστεφάνου και Γιώργο Μουστάκη.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920062472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
3: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
3: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή. Έχουν ξεκινήσει κάποιες άδειες σιγά σιγά. Έτσι.
2: Άδειες.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Τι
1: και...
2: ωραία λέξη, βρε παιδί μου.
1: Άδειες. Άδεια μπορεί να πάρεις. Το ζήτημα είναι να μπορείς να φύγεις κάπου, να πας κάπου για να κάνεις την άδειά σου ή θα βάλεις το ζουμί σου στο σπίτι.
2: Εγώ θα γιατί, σου πω...
1: γιατί έχω τιμές. Για να σου φτιάξω τη διάθεση. Έτσι. Τι τιμές τώρα να σου πω. Δεν φωνάζαμε ότι αυξήθηκαν πολύ τα ακτοπλοϊκά πέρυσι και...
2: Ναι.
1: Έχουμε φέτος που θα πάτε κάποιοι να χτυπήσετε πόρτες στα πλοία, έτσι, για τα νησιά. Έχουμε φέτος 40% αύξηση σε σχέση με πέρυσι στα ακτοπλοϊκά. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
2: 40% αύξηση
1: σε σχέση με πέρυσι.
2: Είδες,
1: το λέμε αργά για να το καταλάβετε.
2: Ωραία.
1: Δεν θα βγει καθαρή οπότε, σήμερα η Εύη από εδώ.
2: Οπότε δεν θα πρέπει να νιώθω άσχημα που δεν ξέρω αν και πότε θα καταφέρω να πάρω άδεια.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν, και να πάρω δεν θα μπορώ να πάω πουθενά.
1: Σε ακτοπλοϊκό όχι. Μπορείς να πάρεις ας πούμε τη Ρόδα και να φύγεις. Μέχρι εκεί.
2: Κολυμπώντας λοιπόν, δεν μπορώ να διασχίσω το Αιγαίο. Έχουν βγει και καρχαρίες, Παγανιά.
1: Και μόνο. Έχει και λαγόψαρα, ξέρω πώς θα λέει κάτι.
2: Λαγοκέφαλη.
1: Λαγοκέφαλη είναι και αυτή. Που τσιμπάνε κόσμο τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ένα παράδειγμα γιατί αυξήθηκαν τα εκτοπλοϊκά. Μετά μην παραπονιέστε αν φεύγουμε και πηγαίνουμε στο εξωτερικό που είναι πολύ φτηνότερα. Έτσι, βέβαια να μου πεις θάλασσες όπως στην Ελλάδα, δύσκολο. Πάμε παρακάτω. Ένα παράδειγμα για Πάρο που πηγαίνουν πολύ Πάρο συχνά. Πειραιάς, Πάρος, Πειραιάς. Για δύο ενήλικες, δύο παιδιά με ένα αυτοκίνητο είναι ένα σχεδόν κατοσάρικο πιο πάνω σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, αυτό. Δεν έχω να αφήσω κάτι άλλο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν πάω

0: Λοιπόν.
1: Τι μπορεί
0: ναι.
1: να σου συμβεί.
0: Τι μπορεί. Ανά πάσα στιγμή δεν ξέρει τι μπορεί να σου συμβεί.
1: Καλά, βρε, ανά πάσα στιγμή, αλλά.
0: Τέτοιε εποχέ κιόλα.
1: Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα.
0: Τίποτα. Να τσαλοκωθεί τελείω το αυτοκίνητό σου. Ξέρω τι εγώ, να το χάσει.
1: Μετά από ένα τρακάρισμα με μηχανή στο κανοπιό.
0: Α, ναι, αλλά πε τα από την αρχή αυτά. Τι εκπλήξει να
1: βρει. Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα.
0: Να αποχωριστεί τη μηχανή σου για πάντα.
1: Άλλο.
0: Να φύγεις
1: να
0: από αυτό το
1: κόσμο. Να συνδέεται με το σεξ.
0: Α, να συνδέεται με το σεξ.
1: Είναι θεματολογία μας, δεν
0: είναι. Εντάξει, μπορεί αυτός που τρακάρες να είναι το αντίθετο φίλου και να υπάρξει μια ερωτική ιστορία τις επόμενες μέρες.
1: Δε, είσαι πολύ μακριά. Είσαι πολύ μακριά από αυτό που θέλω να σου πω. Λοιπόν, ένας 35χρονος Βρετανός τράκαρε με τη μηχανή του, τραυματίστηκε στα γενετικά όργανα.
0: Α.
1: Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
0: Έγινε γυναίκα.
1: Όχι.
0: Α, είπα κι εγώ.
1: Επί 9 ολόκληρες μέρες είχε συνεχόμενη στήση.
0: Α, εντάξει, ναι. Οκ. Δεν ξέρεις πώς τον χτύπησε. Έτσι είναι και αυτό. Κατάλαβες.
1: Ο άνθρωπος καλέ δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Περνούσε.
0: Εντάξει, 9 μέρες είναι, θα περάσουνε. Τι ήταν. Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν το ξέρεις ότι είναι 9 μέρες. Έτσι και αρχίζεις και ανησυχείς. Λες έτσι θα πηγαίνω συνέχεια.
1: Ο συγκεκριμένος 35χρονος άντρας αναγκάστηκε να κάνει επέμβαση για να ηρεμήσει η κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα κάπου τον χτύπησε σοβαρά το τρακάρισμα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τυχερός είναι, από το να πεθάνεις καλύτερα να συμβεί αυτό, θα έλεγα. Όχι.
1: Κοίτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι.
0: Από το να πεθάνεις.
1: Καλά, ναι, από το να πεθάνεις εννοείται.
0: Αλλά... είπα καλύτερα αυτό.
1: Είναι και αυτό δύσκολο όμως.
0: Από να μείνεις ανάπηρος.
1: Δηλαδή...
0: από το να μείνεις ανάπηρος καλύτερα αυτό.
1: Και αυτό μια μορφή της αναπηρίας είναι. Άμα χρειαστεί, ας πούμε, και επέμβαση μετά για να επανέλθει και τόσο καιρό να είσαι έτσι.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Οκ. Προσοχή.
1: Προσοχή, παιδιά, στις μηχανές. Αλλά... δεν ξέρετε τι εξέλιξη μπορεί να έχει.
0: Εντάξει, εμένα πήγε το μυαλό μου στο κακό, είδες. Λέω, πάει με το τρακάρισμα, τα χάσε όλα και είπε να γίνει γυναίκα. Ξέρω και εγώ. Αλλά εντάξει, ήπια πράγματα.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για εμάς. Προηγουμένως να σου πω ότι έχω καταυχαριστηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, εκτός από τη συναυλία, δύο ταινίες που πήγα και είδα σε καλοκαιρινό σινεμά.
1: Καλοκαιρινό μία... σινεμά, μάλιστα.
0: Ναι, τώρα καλοκαιρινό σινεμά συνέχεια, όσο μπορούμε, στο χρόνο μας και στα χρήματά μας. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
0: Έχεις ιδέα.
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Λοιπόν, τα site, έτσι και οι τηλεοράσεις, αλλά κυρίως τα site έχουν κληρονομικό χάρισμα, νομίζω.
2: Όσον αφορά τι?
1: Όσον αφορά την τιμή του ρεύματος για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
2: Δηλαδή, πέσανε μέσα.
1: Πού να πέσουν μέσα, αυτά ανακοινώνονται λίγες μέρες πριν.
2: Τότε γιατί έχουν κληρονομικό
1: χάρισμα? Δεν ξέρω πώς το ξέρουν, πώς ξέρουν ότι θα αυξηθεί πολύ το ρεύμα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, ας πούμε, πώς το ξέρουν, αυτό αναρωτιέμαι εγώ, πώς το ξέρουν?
2: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που με έχει πάρει ξενέψει. Και δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει και δεν έχει. Πώς γίνεται? Εγώ είμαι σε ένα συγκεκριμένο πάροχο. Πώς γίνεται, όποτε είναι να μου έρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος, 2-3 μέρες πριν να με καλούν ανταγωνιστικές εταιρείες για να μου κάνουν πρόταση για φθηνότερο ρεύμα?
1: Δεν
2: μόνο
1: ξέρω,
2: όταν παίρνω φουσκωμένο λογαριασμό.
1: Δεν το ξέρω αυτό, μπορεί να έχει τύχει τώρα αυτό.
2: Πολλές συμπτώσεις μαζεύονται, βρε κόσμο.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ ξέρω ότι όλο το καλοκαίρι που θα καίνε τα air condition, έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς, αυξάνεται το ρεύμα. Δηλαδή, αυξήθηκε η τιμή του ήλιου ως προς τις εταιρείες. Αυξήθηκε το πετρέλαιο, το οποίο λέει ότι πέφτει στα τάρταρα. Ας πούμε το πετρέλαιο. Έτσι, δηλαδή, μειώνεται η ζήτηση του πετρελαίου, διαβάζω εδώ στις επίσημες εφημερίδες τις οικονομικές, και ανεβαίνει η προσφορά. Αυτό λογικά πρέπει να ρίξει τις τιμές. Έτσι, τι ακριβώς ακρίβει, ο ήλιος ή το πετρέλαιο? Δεν καταλαβαίνω. Είναι στο χρηματιστήριο, θα σου πούνε, το ρεύμα. Ναι, και στο χρηματιστήριο, όταν μειώνεται η ζήτηση και αυξάνεται η προσφορά, δεν πέφτει η τιμή? Πώς προβλέπουν οι άλλοι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα είναι ακριβό το ρεύμα? Έτσι, αυτό αναρωτιέμαι.
2: Εντάξει, μπορεί να έχουν το κληρονομικό χάρισμα.
1: Μπορεί να πιστεύουν ότι θα έχει αιμοθύελα και θα έχουμε σκοτάδια, οπότε δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2: Ναι.
1: Ή ότι δεν θα φυσάει πολύ και δεν θα λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες.
2: Ή ότι οι εξωγήινοι θα ρίξουν ένα πέπλο από πάνω μας και δεν θα μπορούμε
1: τώρα,
2: να...
1: Τώρα μην με χτυπάς τώρα με τους εξωγήινους, θα σου πω τη Δευτέρα, Τρίτη έχω. Πολύ, πολύ νέο έχω.
2: Και εγώ έχω.
1: Λοιπόν, πάμε, γιατί ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για Σαββατοκύριακο.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Τι έχουμε.
0: Τώρα που φτάνουμε προς το τέλος. Για σήμερα.
1: Τα κόλπα που κάνουν γυναίκες και άντρες στο φλερτ. Προκειμένου να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Για πες, κάνουν και κόλπα.
1: Ε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά για μία ακόμα φορά σου μιλάω με έρευνα η οποία μας έρχεται από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν οι άντρες επιθυμούν πολύ να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα, επιλέγουν να στείλουν μηνύματα μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν δηλαδή να το παίξουν και λίγο αδιάφοροι, ειδικά στη γυναίκα που τους ενδιαφέρει. Ένα κόλπο που θα περίμενα να το κάνουν οι γυναίκες. Ναι. Αντίθετα όμως, λέει, οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα.
0: Και αυτό, τώρα αυτό γιατί... τι χρησιμότητα έχει, για παίζουν.
1: Είναι αυτό το παιχνίδι που γίνεται.
0: Ρε παιδί μου, δεν το θέλω, αλλά θα κάνω ότι ενδιαφέρομαι.
1: Με αυτό τον
0: γιατί
1: τρόπο...
0: Γιατί να ασχοληθείς λοιπόν με αυτό, ναι.
1: Με αυτό τον τρόπο κρατάνε την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο διάστημα και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν καλύτερα το χαρακτήρα, να αξιολογήσουν καλύτερα το χαρακτήρα του άντρα με τον οποίο φλερτάρουν. Δεν θα τον σνομπάρουν δηλαδή, θα τον αφήσουν να τις πλησιάσει λίγο περισσότερο.
0: Λίγο ακυρώνεις αυτές όλες που όταν ξεκινάνε κάτι, από την πρώτη μέρα σου λέει, τα ξέρω όλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ εσένα. Τώρα τις ακυρώνεις όλες αυτές. Όλες αυτές ξέρουν τι γίνεται εξ αρχής, από την πρώτη μέρα.
1: Εγώ δεν φταίω. Η έρευνα εδώ από την Νορβηγία.
0: Φταίς δεν φταίς, είσαι και εσύ γυναίκα, θα τα ακούσεις. Δηλαδή είναι δυνατόν. Αυτή η ξερολίαση, η οποία έχει πλάκα, δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάποια σοβαρότητα μέσα της. Είναι δυνατόν να την ανακοινώνεις κιόλας. Έλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ από την αρχή.
1: Επίσης, εάν το ενδιαφέρον ταυτίζεται. Εκεί είναι το κουλό, ας πούμε. Αν η γυναίκα ενδιαφέρεται το ίδιο με τον άντρα, τότε και οι δύο προσποιούνται το λιγότερο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι. Και μετά
1: θέλουν να το παίξουν άνετοι, καταλαβαίνεις.
0: Μπορεί να μην μιλάνε, να πάνε διακοπές ξεχωριστά, επίσης, από το πολύ ενδιαφέρον.
1: Όχι, παιδί μου, είναι ότι μην καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει τόσο πολύ.
0: Γιατί άμα καταλάβει, τι γίνεται.
1: Δεν είναι ξέρω, ερώτηση. Βρε παιδί.
0: Όχι, παιδιά, πείτε ότι άμα
1: λοιπόν,
0: είναι, καταλάβει ο άλλος
1: ότι γουστάρει. Την εξήγηση παρακάτω. Ναι. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες προσπαθούν να αποφύγουν τον πόνο της απόρριψης.
0: Είναι και αυτό, είναι.
1: Έχουν κάψει τη γούνα τους.
0: Πολύ.
1: Και φοβούνται ότι αν ο άλλος καταλάβει ότι θέλω πολύ, θα πονέσω ξανά, καταλαβες.
0: Όπως βολεύεται ο καθένας. Τι να σου πω τώρα.
1: Παιδιά, αυτή είναι ζωή όμως. Δεν έχει αξία άμα δεν πονέσουμε.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει αξία άμα δεν τη ζήσουμε.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι μας συμβαίνει. Και αν δεν έχεις καεί, δεν μπορείς να εκτιμήσεις και
0: δεν
1: τα καλά μετά.
0: Δεν φυσάς και το γιαούρτι μετά, καταλαβες. Γιατί οι περισσότερες φύσαν το γιαούρτι και καλά.
1: Και καλά.
0: Ξαναπέφτουνε στα πολύ βαθιά όμως μετά. Πιο γιαούρτι και δεν ξέρω και εγώ τι.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ, με συνοπτικές διαδικασίες, όπως τα μαζεύουν και φεύγουν και οι μαθητές από δημοτικά και νηπιαγωγεία σήμερα. Έτσι. Εντάξει, τα παιδιά τις τελευταίες δύο εβδομάδες νομίζω πήγανε πάρα πολύ στο σχολείο.
0: Τι να σε...
1: Και εγώ τον πόνο μου να μην τον επώ.
0: Λες και εσύ τον πόνο σου. Είναι πάρα πολλά πράγματα που κλείνουν πλέον τα σχολεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να συμβεί κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Πώς αλλιώς θα σας πρόξουν την έτσι, ιδιωτική εκπαίδευση.
0: Παλιά που υπήρχε χρήμα. Έκανες και απεργία μια εβδομάδα, 10 μέρες οι δάσκαλοι. Γιατί υπήρχε χρήμα. Καταλάβεις, τώρα που δεν υπάρχει χρήμα και ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν οι δάσκαλοι απεργία, σου λέει με κάποιον άλλο τρόπο πρέπει να κάτσουν σπίτι τους αυτοί. Έτσι, να πούμε ότι πέρασε η σχολική χρονιά, αλλά τώρα πώς πέρασε και τι διδάχτηκαν, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ με ζώδια θα είμαστε εδώ κοντά σας. Έτσι, με νέα από το διάστημα επίσης. Δεν ξέρω αν είναι
1: έχουμε
0: μόνο νέα από το διάστημα.
1: Έχουμε να συζητήσουμε πολλά.
0: Έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε κατά την επίσκεψή του σε Καβάλα και Χρυσούπολη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας πως θα γίνουν έργα 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικές υποδομές στους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγκαίου. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε πως βρέθηκαν κονδύλια της τάξης των 397.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το γήπεδο της Νέας Περάμου. Θα κατασκευαστούν στέγαστρο και νέα κερκίδα στο γήπεδο. Μαζί με τον κύριο Βρούτσι βρέθηκαν στην Καβάλα και οι Ολυμπιονίκες Σπύρος Δήμας, Αντιγόνη Τρισπιώτη, Πηγή Δεβετζή και Κώστας Γκατσιούδης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοίνωσε πως προβλέπεται μεταβολή του καιρού την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην παραλία Τιμάρη του Δήμου Νέστου. Έκαψε καλαμιές και χόρτα. Η καπνή ήταν ορατή και από την πόλη της Καβάλας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρυσούπολης και αντιμετώπισε το περιστατικό. Θετική συγκυρία το γεγονός ότι τα χόρτα στην περιοχή ήταν ακόμη αρκετά χλώρα λόγω και των τελευταίων βροχοπτώσεων. Εκτεταμένο δίκτυο κλοπών που είχε βάλει στο στόχαστρο επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, καταφέροντας να αποσπάσει από εργαλεία μέχρι και φορτηγό όχημα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές του Παγκαίου. Από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα τέλη Μαΐου, δύο άτομα έκαναν κλοπές και διαρρήξεις σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις και σε 3 αντλιοστάσια σε οικισμούς και αγροτικές περιοχές. Οι δράστες συνελήφθησαν. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν σωματεία και φορείς της Θάσου, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού που απειλούν να πνίξουν οικονομικά τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νερό από βασικό αγαθό μετατρέπεται σε πολυτέλεια, σύμφωνα με τους συλλόγους του νησιού, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο θεατράκι του Θεαγέννη στο Λιμένα Θάσου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε δύο σημαντικές μεταγραφές προχώρησε ο αθλητικός όμιλος Ποταμιάς, ο οποίος

0: απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Οδυσσέα Παπαστεφάνου και Γιώργο Μουστάκη.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920062472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Ψυχή στα 200 μέτρα. Πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plante Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresider, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
15: Come on now, give it up. I seen you out there moving. This next one is a dance tune, yeah.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Τώρα να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι.
2: Θα κοινοτυπήσουμε.
3: Για πες.
2: Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ρε παιδιά. Όταν έρχεται Παρασκευή και είναι και καλοκαιράκι,
3: μη
2: εντάξει.
3: Συζητάς.
2: Λοιπόν, τα πράγματα είναι ανεβασμένα.
3: Α, στα όλα.
2: Δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά τέλος πάντων.
3: Η διάθεση είναι.
2: Κάτι.
3: Η διάθεση
2: είναι. Λέτε τίποτα. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας πάλι για δύο ώρες.
3: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
2: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία μου.
3: Πάντα.
2: Πάμε, παιδιά. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

edge of your knife. Staying

0: Λοιπόν, καλοκαίρι, εντάξει, χωρίς κουνούπια δεν γίνεται.
1: Για κουνούπια ή εγώ το σοκ που έπαθα από τον τίτλο. Ποιο? Για διάβασα τον τίτλο της είδησης, θέλω να διαβάσει να μου πεις αν θα καταλάβαινες εσύ τα κουνούπια.
0: Πώς ανακαλύφθηκε το Ιαπωνικό σπιράλ.
1: Ναι.
0: Το φιδάκι εννοεί.
1: Ειλικρινά δηλαδή, όμως σκέφτηκα.
0: Καλέ, το φιδάκι εννοεί. Αυτό το πράσινο πράγμα, το τρυφό που
1: τι
0: το ανάβει.
1: Όχι, Χρυσέ μου, δεν πήγε το μυαλό μου στο φιδάκι.
0: Τι να σου πω, σε έχει πιάσει το καλοκαίρι.
1: Με έχει πιάσει το καλοκαίρι, κανονικά.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. 1895, τόσο
1: παλιά. Πού θα μας πας?
0: Από τον Eiichiro Ueyama και την Yuki, τη σύζυγό του,
1: ναι,
0: χρησιμοποίησαν sticks με άμυλο και αποξηραμένη φρούδα πορτοκαλιού και πύρεθρο, τα οποία τα άναβαν και διαρκούσαν περίπου 40 λεπτά. Μετά η γυναίκα είπε να το κάνουμε και λίγο μεγαλύτερο.
1: Α, είπε,
0: το σπιράλ. Έτσι. Και από μακρυλό το έκαναν σπιράλ. Το φιδάκι εννοώ. Εντάξει. Λοιπόν. Σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο, αλλά πρόσεξε, υπάρχουν και πολλές άλλες φυσικές μέθοδοι για να διώξουμε τα κουνούπια.
1: Αλήθεια, το και η σιτρονέλα δεν είναι.
0: Ναι, εθέρια έλαια.
1: Ναι.
0: Έλαια, συγγνώμη. Αρωματικά κεριά. Αφέψιμα χαμομηλιού. Αρωματικά βότανα.
1: Ναι.
0: Και σκόρδο.
1: Μακριά από εμάς το σκόρδο, το μας χαλάσει την ατμόσφαιρα.
0: Το θιάφι του σκόρδου, λέει, αποθεί κουνούπια ψήλους, κόψε σκελίδες σκόρδου, αφήστε τη στο νερό για λίγες ώρες. Και ψεκάστε το σπίτι.
1: Μα αστειεύονται του αλουνού το σπίτι, όχι το δικό μας. Δηλαδή, ειλικρινά όμως. Να δω στην κουρτίνα σκορδό νερό.
0: Έτσι.
1: Να μου σηκωθεί τρίχα.
0: Γιατί καλέ, σου ανοίγει την όρεξη.
1: Ναι, καλά. Γιατί πράγμα.
0: Για φαγητό. Όπως σήμερα, παιδιά, εντάξει, είναι αλλού. Πάμε.

0: Τι? Στην TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, άκου τώρα, αυτό είναι μια περίεργη ιστορία.
1: Ακούω.
2: Θα μιλήσουμε για μια μίνι σειρά, έτσι, δεν είναι 8 επεισόδια νομίζω είναι.
1: Ναι.
2: Που στην Ισπανία όταν πρωτοπαίχτηκε, πριν την τσιμπήσει η μεγάλη πλατφόρμα, μάλιστα, δεν πήγε καθόλου καλά.
1: Ναι.
2: Και όμως πρόκειται για μια ιστορία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία πήγε πολύ καλά στην πλατφόρμα. Τι είναι τώρα?
1: Ναι.
2: Βλέπουμε την ιστορία ενός τύπου, αφότου βγαίνει από τη φυλακή, 9 χρόνια ήταν φυλακισμένος, γιατί κατά λάθος σκότωσε έναν άντρα. Κατά λάθος όμως. Τι γίνεται τώρα? Αυτός, αφού βγαίνει από τη φυλακή, προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του με τη γυναίκα του, να κάπως να το προχωρήσει, βρε παιδί μου, να τα αφήσει πίσω του.
1: Και μπαίνει στη μέση αυτή.
2: Και ξαφνικά αυτή η γυναίκα εξαφανίζεται.
1: Α,
2: η γυναίκα του.
1: Α, η γυναίκα του.
2: Του κάνει ένα τηλεφώνημα,
1: ναι,
2: και εξαφανίζεται.
1: Μάλιστα.
2: Και όπως καταλαβαίνεις, όλα τα μάτια στρέφονται. Λογικό δεν είναι, αν έχεις μπει 9 χρόνια για φόνο στη φυλακή.
1: Σε αυτόν.
2: Ναι.
1: Ναι, και.
2: Ο τύπος. Και η εξέλιξη του πράγματος είναι να δούμε τι γίνεται. Κάθε μάλιστα επεισόδιο μαθαίνεις και κάτι εντυπωσιακά ενδιαφέρον. Παίζει ο Μάριο Καζάς και ο Χαβί Σεζ.
1: Ναι.
2: Είναι από το 2021, όπως είπα, είναι μίνι σειρά μυστηρίου.
1: Mm-hmm.
2: Εάν κάποιος δεν ενοχλείται από τις ξένες γλώσσες, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι πολλοί που δεν παρακολουθούν στις πλατφόρμες.
1: Ναι. Και εγώ δεν είμαι πολύ αρέσει.
2: Δυσκολεύονται
1: με που τα βλέπω.
2: Αλλά είναι, δηλαδή δείτε το, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, ο τίτλος είναι
2: Ο Αθώος,
1: ο Άθος, μάλιστα, εντάξει. Καταλαβαίνω ποιο είναι το φινάλι.
2: Εντάξει, μπορεί.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, τα επόμενα λεπτά της πρώτης ώρας με μια ενδιάμεση σοβαρή διακοπή λόγω του ότι θα έχουμε τη Βασιλεία εδώ.
1: Ναι.
0: Θα ασχοληθούμε με τους χορηγούς εκπομπής, την Kim Kardashian και όλο.
1: Και την οικογένεια.
0: Και μετά από αυτό και έχουμε και Μπιάνκα.
1: Έχουμε και Μπιάνκα.
0: Πάμε λοιπόν, Kim.
1: Kim πρώτα.
0: Για πες.
1: Η χορηγός με τον οδηγό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όλοι...
0: Χορηγός στη δική μας.
1: Χορηγός στη δική μας εκπομπής με τον οδηγό της Φόρμουλα 1.
0: Μάλιστα.
1: Το Λιούις Χάμιλτον.
0: Ναι.
1: Πού το πέτυχε το Λιούις Χάμιλτον. Είναι και χρόνια φίλοι, λέει αυτή, πριν γίνουν ζευγάρι.
0: Ναι, καλά τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γιατί μας απασχολεί αυτό? Γιατί φυσικά στα social media ανέβασε μια φωτογραφία και η Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον. Όπου πηγαίνουν μια φωτογραφία, ο Λιούις Χάμιλτον τη βγάζει μια φωτογραφία την ώρα που πέφτει πάνω στο ποδήλατό του. Έχουν πάει για ποδηλατάδα.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε απότομα αυτό και έπεσε πάνω του.
0: Ναι.
1: Γιατί τα κλαστικά τη δεν είναι τρελά γερά. Τα είπαμε αυτά.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχουν αποφασίσει να κάνουν επίσημη τη σχέση τους, διότι εμφανίζονται διάφορα εστιατόρια στην Αμερική πιασμένοι χέρι-χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτά τα είναι οικογενειακός γνωστός και τι είναι αυτά. Και κανονικά, είναι σχέση.
0: Ναι.
1: Τι να πω, θα καταστραφεί κι αυτός έτσι.
0: Τώρα έχεις απορία που τον βρήκε.
1: Το Λιούις Χάμιλτον.
0: Τον οδηγό, ναι. Σου λέει, με ποδοσφαιριστή πήγα, δοκάρι και out ήταν. Με μπασκετμπολίστα πήγα. Πού να φτάσει τόσο
1: αν
0: ψηλά.
1: Ήταν,
0: με τραγουδιστή πήγα, φώναζε πολύ τραγούδι.
1: Τα πάντα. Ας δούμε και έναν.
0: Έναν οδηγό αγώνων.
1: Έτσι,
0: πόσο γρήγορος είναι.
1: Δεν ξέρω πόσο γρήγορος θέλει να είναι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Όπως είπες και εσύ από την αρχή, σήμερα η εκπομπή είναι κάπως.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σοβαρό διάλειμμα για να ακούσουμε κάτι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον από τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας. Η είδηση έρχεται από την εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και ποτών αποτελούν τα κυρίαρχα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με την πρώτη παγκόσμια επισκόπηση των θαλάσσιων απορριμμάτων με βάση τον τύπο χρήσης τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη μελέτη συγκέντρωσε και αξιολόγησε περισσότερες από 5.000 έρευνες απορριμμάτων σε παραλίες, αποκαλύπτοντας ποια αντικείμενα κυριαρχούν στα θαλάσσια απορρίμματα σε όλες τις ηπείρους, τους ωκεανούς, σε 13 περιφερειακές θάλασσες και 112 χώρες, μια συνολική περιοχή που αντιστοιχεί στο 86% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ανάλυση έδειξε ότι τα πλαστικά που συνδέονται με τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στα απορρίμματα των ακτών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περιλαμβάνονται στις 3 πιο συχνές κατηγορίες απορριμμάτων στο 93% των χωρών, μεταξύ των οποίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 5 πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία και Πακιστάν. Ειδικότερα, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, τα καπάκια και τα πλαστικά μπουκάλια συγκαταλέγονταν στα πιο συχνά μεμονωμένα αντικείμενα σε περισσότερες από τις μισές χώρες που εξετάστηκαν. Ακολουθούν οι πλαστικές σακούλες και τα αποτσίγαρα ως τα επόμενα πιο συχνά είδη. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό One Earth πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πλήμουθ σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Καινοτομίας της Ινδονησίας, το Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου και το Ινστιτούτο Plymouth Marine Laboratory. Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι πλέον είναι σαφές πως η διαχείριση αποβλήτων από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και ότι απαιτούνται επείγοντα μέτρα για τη μείωση της παραγωγής πλαστικών, όπως η διασφάλιση ότι παράγονται μόνο πλαστικά που προσφέρουν ουσιαστικό όφελο στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Λαμπρά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είμαστε λίγο του...
1: ξεμπούρμπουλη.
0: Έτσι, μπράβο. Και θα πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ αγαπημένη.
1: Αχα.
0: Της εκπομπής.
1: Χορηγός και αυτή.
0: Σχεδόν.
1: Από το Σόι.
0: Ναι. Bianca Censori.
1: Α, η δεύτερη.
0: Η οποία άργησε, αλλά και αυτή υιοθέτησε, παιδιά, την bandless αισθητική. Όταν λέμε bandless αισθητική, εννοούμε ότι βγαίνεις ντυμένος από τη μέση και πάνω χωρίς, με το βρακί που λέμε.
1: Με το βρακί.
0: Έτσι, μπράβο. Φωτογραφήθηκε τελευταία φεύγοντας ξημερώματα από το Σατό Μαρμό στο LA.
1: Τι είπες τώρα στο Σατό Μαρμό.
0: Ναι, με τον Kanye West. Φόρουσε ένα πολύ ωραίο, τέλος πάντων,
1: μπλουζάκι
0: από πάνω με μια ζακετούλα και από κάτω μόνο με το βρακί.
1: Αλήθεια λες τώρα, ναι. Μα μιλά σοβαρά, με το βρακί βγήκε. Κοίτα, ή φαινόταν το βρακί.
0: Έκαλε, μόνο με το βρακί, δεν είχε άλλο.
1: Πα.
0: Ναι. Το Pantless Day είναι μια αισθητική του 2022 που έχει αρχίσει να γίνεται δειλά-δειλά, έτσι, πολύ μόδα από πολλές διάσημες influencers, celebrities, όπως και η Kendall Jenner,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει εμφανίσεις χωρίς παντελόνι, αποδεικνύοντας, λέει, πως η μόδα δεν είναι μονάχα στήλ, αλλά και ευελιξία, αλλά και ελευθερία, ωραία μόδα.
1: Τι είναι αυτό που αποδεικνύει τώρα το να βγαίνεις με το βρακί?
0: Ωραία μόδα, αγάπη. Κοίταξε, αυτές είναι διάσημες. Δεν θα βγουν με ένα τυχαίο βρακί.
1: Όχι.
0: Θα είναι μεταξωτό.
1: Γιατί θέλει και άντε να μην πω τώρα.
0: Γιατί τα μεταξωτά βρακιά είναι
1: παρακαλώ
0: για διάσημους ποπούς. Το αλλάζαμε, έτσι.
1: Με τις υγείες τους.
0: Μπράβο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε κατά την επίσκεψή του σε Καβάλα και Χρυσούπολη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας πως θα γίνουν έργα 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικές υποδομές στους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγκαίου. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε πως βρέθηκαν κονδύλια της τάξης των 397.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το γήπεδο της Νέας Περάμου. Θα κατασκευαστούν στέγαστρο και νέα κερκίδα στο γήπεδο. Μαζί με τον κύριο Βρούτσι βρέθηκαν στην Καβάλα και οι Ολυμπιονίκες Σπύρος Δήμας, Αντιγόνη Τρισπιώτη, Πηγή Δεβετζή και Κώστας Γκατσιούδης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοίνωσε πως προβλέπεται μεταβολή του καιρού την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην παραλία Τιμάρη του Δήμου Νέστου. Έκαψε καλαμιές και χόρτα. Η καπνή ήταν ορατή και από την πόλη της Καβάλας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρυσούπολης και αντιμετώπισε το περιστατικό. Θετική συγκυρία το γεγονός ότι τα χόρτα στην περιοχή ήταν ακόμη αρκετά χλωρά λόγω και των τελευταίων βροχοπτώσεων. Εκτεταμένο δίκτυο κλοπών που είχε βάλει στο στόχαστρο επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, καταφέροντας να αποσπάσει από εργαλεία μέχρι και φορτηγό όχημα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές του Παγκαίου. Από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα τέλη Μαΐου, δύο άτομα έκαναν κλοπές και διαρρήξεις σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις και σε 3 αντλιοστάσια σε οικισμούς και αγροτικές περιοχές. Οι δράστες συνελήφθησαν. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν σωματεία και φορείς της Θάσου, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού που απειλούν να πνίξουν οικονομικά τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νερό από βασικό αγαθό μετατρέπεται σε πολυτέλεια σύμφωνα με τους συλλόγους του νησιού, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο θεατράκι του Θεαγέννη στο Λιμένα Θάσου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε δύο σημαντικές μεταγραφές προχώρησε ο αθλητικός όμιλος Ποταμιάς, ο οποίος απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Οδυσσέα Παπαστεφάνου και Γιώργο Μουστάκη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.

0: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε, μια
0: δεύτερη ώρα.
1: Μια ωρίτσα μας έμεινε.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεύτερη ώρα και για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Πάντα μαζί σας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλο.
1: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, Βασίλεια Πέτρου.
0: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Για πες σαν σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, για να σου πω πρώτα την ιστορία του 1897 θα πάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σου μιλήσω για ένα μαναφούκι πρώτα.
0: Για πες.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Ελβετικός στρατός, το οποίο δεν είναι ανέκδοτο, κάποτε υπήρχε.
0: Ναι.
1: Και τώρα υπάρχει, λέμε τώρα.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Χρησιμοποιούσε σουγιάδες.
0: Μάλιστα.
1: Γερμανικούς όμως.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν ένας πατριώτης Ελβετός.
0: Ναι.
1: Ο Καρλ Έλσερνερ και είπε: γιατί να παίρνουμε γερμανικούς σουγιάδες και να μην φτιάξουμε εμείς δικούς μας. Αυτός είχε μία, ας πούμε, μικρή βιομηχανία που έκανε ιατρικά εργαλεία.
0: Μάλιστα.
1: Είχε δηλαδή λίγο την τεχνογνωσία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αποφάσισε λοιπόν όχι να κάνει απλώς ένα σουγιά, αλλά να τον κάνει και λίγο πιο εμπλουτισμένο. Διότι οι γερμανικοί σουγιάδες ήταν όλοι μεταλλικοί και είχαν μόνο το μαχαιράκι για να κόβεις.
0: Ενώ ελβετικός,
1: ο Ελβετικός το έκανε με ξύλο και με ξύλινη επιφάνεια δηλαδή. Και πρόσθεσε, δεν τα έχει όλα στην αρχή, πρόσθεσε μόνο το ανοιχτήρι για τις κονσέρβες, το θυμάσαι αυτό, ξέρεις που μπαίνει η τρυπούλα και το γυρίζεις, το κατσαβίδι και το μαχαιράκι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από χρόνια μπήκε και το τυρμπουσόν, είναι πιο παλιά ιστορία, πιο καινούργια ιστορία.
0: Okay.
1: Αυτό έγινε το 1891. Γιατί μιλάμε τώρα για το 1897? Γιατί τότε ο τύπος έκανε την πατέντα, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Την πήρε ο Ελβετικός, πήρε τους σουγιάδες του Ελβετικός στρατός, που μέχρι τώρα η παραγγελία παραμένει να γίνεται σε αυτή την εταιρεία.
0: Είδες, μαγιά.
1: Πρέπει να τρώνε 17 γενιές από αυτό το σουγιά.
0: Από αυτό το σουγιά.
1: Έτσι.
0: Έμα, αυτά.

0: Λοιπόν, εγώ τη Μαρία Αναστασοπούλη τη συμπαθώ πολύ ως δημοσιογράφο.
1: Και εγώ.
0: Αλλά τι γίνεται, συνήθως οι γυναίκες που κάνουν είτε σοβαρές εκπομπές είτε ειδήσεις, mm-hmm. δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την καθημερινότητά τους.
1: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι γέλασα πάρα πολύ με αυτό που διάβασα. Ήτανε στην εκπομπή Happy Day,
1: ναι.
0: και τη ρωτήσανε διάφορα πράγματα για τη ζωή της και τους αποκάλυψε ότι τα τελευταία 12 χρόνια αλλάζει συνέχεια σπίτια. Έχει αλλάξει σπίτι 7 φορές μέσα σε 12 χρόνια.
1: Για πες.
0: Ναι, και τη ρωτήσανε πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Σου συνέβαινε κάτι με τα σπίτια, δεν σ' αρέσανε? Όχι, λέει αυτή. Είναι της αντίληψης ότι είναι μία από τις μούρλες που έχει. Ότι όταν βρίσκεσαι σε ενίκιο, ναι. έχεις την ελευθερία.
1: Μάλιστα.
0: Όταν κάτι δεν σ' αρέσει, δεν σε βολεύει, δεν σε ενοχλεί, φεύγεις.
1: Okay.
0: Και πας κάπου αλλού.
1: Καλό.
0: Και δεν βαριέται καθόλου και τις κούτες που εγώ το έχω εφιάλτη, έτσι δεν παίζει.
1: Δεν έχω χειρότερο.
0: Δεν έχω χειρότερο. Και ναι. όχι μόνο αυτό, αλλά φωνάζει και τις φίλες της.
1: Ναι.
0: Τύπο, ας πούμε, πίτσες, μπύρες, αυτό κάνουμε και καμιά κούτα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή συνήθως το κάνει άνοιξη, mm-hmm. τώρα πάλι την ξαναρωτήσαν. Τι έχουμε για αυτή την εποχή, θα πάμε κάπου? Το περισσότερο που έχει μείνει σε σπίτι είναι 1,5 με 2 χρόνια.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, έχω κάνει και εγώ μετακομίσει, αλλά όχι έτσι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τι να σου πω, χαρά στα κέφια της.
1: Γιατί
0: και
1: όχι.
0: Και μπράβο της.
1: Μπράβο.
0: Όλη την αγαπώ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. στους 102,8.
11: Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen. Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλέγκο της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πολύ ενδιαφέρον πάντοτε έχει αυτό το δίδυμο.
1: Το δίδυμο όταν μιλάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου αρέσει γιατί τα λένε πολύ κανονικά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πολύ ωραία τα λένε.
1: Και μιλάμε για τον Ρέπα Παπαθανασίου, τον Μιχάλη το Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι είχαν πάει πρόσφατα στη σκηνή, στην εκπομπή The Tonight Show. Mm-hmm. Και είπανε διάφορα πράγματα. Είπανε και κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι από λάθος τους δεν επιτρέπανε την επανάληψη των σειρών τους. Mm-hmm. Ενώ θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύαν ότι το έργο δεν άξιζε, θα φθυρόταν με την επανάληψη και τελικά κάνανε λάθος. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα που είπανε, και μου αρέσει πολύ που το αρθρώνουν αυτό το λόγο άνθρωποι που γράφουνε, είπανε νησάφι πια λίγο με το political correct, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να γράφεις και να μην γράφεις όπως μιλάνε οι άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να αποφεύγεις τα κοντός, τα ψηλός, τα έτσι, τα αλλιώς, για να μην προσβάλλεις κανέναν.
0: Έτσι.
1: Και μάλιστα ο Μιχάλης Ρέπας είπε, αισθάνομαι πολύ άγχος και στεναχώρια και θλίψη για τα παιδιά που γράφουν τώρα.
0: Ναι.
1: Διότι τα κανάλια και η κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί τέτοια σενάρια, έτσι. Mm-hmm. Του σταματάει. Αυτό δεν θα το πεις, το άλλο δεν θα το κάνεις, το άλλο δεν θα το γράψεις, και δεν γίνεται να γραφτεί καλός λόγος αν δεν μιλάμε κανονικά σαν άνθρωποι. Εγώ
0: έτσι
1: δεν σου λέω να είσαι προσβλητικός ή βομολόχος συνέχεια, έτσι. Αλλά κάπως να φαίνεται ότι αυτό που γράφεις δεν είναι ξύλινο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και το βρίσκω πολύ σημαντικό πούνε άνθρωποι αυτό.
0: Πραγματικά.
1: Που έχουν τεράστιες επιτυχίες,
0: mm-hmm,
1: χωρίς να έχουν εκμεταλλευτεί ούτε τη βομολογία, ούτε την προσβολή.
0: Έτσι.
1: Ήτανε πάντα τους ισορροπημένοι.
0: Συμφωνούμε.
1: Ακόμα και αυτοί αγανακτήσανε.
0: Συμφωνούμε.

0: τώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Το φύλαγες τελευταίο Παρασκευή, ε.
0: Γιατί είναι το καλύτερο.
1: Έμα το.
0: Γιατί αυτή την εβδομάδα είπαμε, φιλοξενούμε σε αυτή την ενότητα μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, τα οποία αποδεδειγμένα είναι από τα δημοφιλέστερα και τα πιο αγαπημένα και με τη μεγαλύτερη ίσως απήχηση στις όμορφες στιγμές μας, το λέω έτσι.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Κορυφαίο σε αυτή την ενότητα, και δεν το λέμε εμείς, το λένε όλα τα στοιχεία, είναι το Endless Love.
1: Αχ.
0: Diana Ross, Lionel Richie, μέσα από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας με πρωταγωνίστρια τότε την Brooke Shields.
1: Πολύ ωραίο.
0: Φοβερή επιλογή.
1: Φοβερή επιλογή όντως.
0: Για εκείνη την ταινία. Από τον Ιούνιο του 1981, 26, τέτοιες μέρες περίπου, που κυκλοφόρησε μέσα από το soundtrack. Πρόσεξε, είναι το πιο επιτυχημένο ντουέτο της pop και rock μουσικής μέχρι στιγμής, ξεπερνώντας και την επιτυχία από τότε που κυκλοφόρησε, των Everly Brothers, δεν την ξέρουν πάρα πολύ, επιτυχία που ήταν το πιο επιτυχημένο ντουέτο από το 1957, το Wake Up Little Susie.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, από τότε και μετά, από το 1981 και μετά, είναι το πιο επιτυχημένο ντουέτο ever.
1: Και δικαιολογημένα νομίζω.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε.

0: Ήσασταν μαζί μας Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, με δύο στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι.
0: Όχι.
1: Και καλές βουτιές σε αυτούς που θα πάνε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, ναι. Και πολύ υπομονή σε αυτούς που δουλεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να πω κι εγώ κάτι.
1: Ναι.
0: Να πάτε να κάνετε ό,τι σας αρέσει, όπως εσείς το αγαπάτε. Και όταν τέλος πάντων τελειώσει αυτό το πολύ όμορφο που θέλετε να κάνετε, είτε πολύ, είτε λίγοι, είτε παρέα, είτε το ζευγάρι, θυμηθείτε αυτός που έχει πει να μην οδηγήσει, παιδιά.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε κατά την επίσκεψή του σε Καβάλα και Χρυσούπολη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας πως θα γίνουν έργα 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικές υποδομές στους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγκαίου. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε πως βρέθηκαν κονδύλια της τάξης των 397.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το γήπεδο της Νέας Περάμου. Θα κατασκευαστούν στέγαστρο και νέα κερκίδα στο γήπεδο. Μαζί με τον κύριο Βρούτσι βρέθηκαν στην Καβάλα και οι Ολυμπιονίκες Σπύρος Δήμας, Αντιγόνη Τρισπιώτη, Πηγή Δεβετζή και Κώστας Γκατσιούδης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοίνωσε πως προβλέπεται μεταβολή του καιρού την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην παραλία Τιμάρη του Δήμου Νέστου. Έκαψε καλαμιές και χόρτα. Η καπνή ήταν ορατή και από την πόλη της Καβάλας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρυσούπολης και αντιμετώπισε το περιστατικό. Θετική συγκυρία το γεγονός ότι τα χόρτα στην περιοχή ήταν ακόμη αρκετά χλώρα λόγω και των τελευταίων βροχοπτώσεων. Εκτεταμένο δίκτυο κλοπών που είχε βάλει στο στόχαστρο επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, καταφέροντας να αποσπάσει από εργαλεία μέχρι και φορτηγό όχημα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές του Παγκαίου. Από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα τέλη Μαΐου, δύο άτομα έκαναν κλοπές και διαρρήξεις σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις και σε 3 αντλιοστάσια σε οικισμούς και αγροτικές περιοχές. Οι δράστες συνελήφθησαν. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν σωματεία και φορείς της Θάσου, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού που απειλούν να πνίξουν οικονομικά τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νερό από βασικό αγαθό μετατρέπεται σε πολυτέλεια, σύμφωνα με τους συλλόγους του νησιού, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο θεατράκι του Θεαγέννη στο Λιμένα Θάσου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Σε δύο σημαντικές μεταγραφές προχώρησε ο αθλητικός όμιλος Ποταμιάς, ο οποίος απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Οδυσσέα Παπαστεφάνου και Γιώργο Μουστάκη.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα, καθώς και

0: website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο, premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Σε θέλω για μια ζωή.
5: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-07-03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 2592-062-472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος.
0: Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

cares what they see? Who cares what they know?

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
11: Σε θέλω για μια ζωή.
12: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
11: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
12: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
13: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
15: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή μέρα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη δεύτερη τάξη των λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή και καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Την παραίτηση του υπέβαλε ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, πολιτικός μηχανικός Γιώργος Διδασκάλου. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Είχε προηγηθεί η παραίτηση του χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη με φόντο το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Στη στρατηγική της μίας κάλπης επέμεινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εφόλης της ύλης τηλεοπτικής συνέντευξης στον Αντένα, ενώ επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επικαλούμενος όλα όσα έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αποκλείοντας συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ απέκλεισε συνεργασίες εκ δεξιών. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ζήτημα για το κάζους μπέλι. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων. Έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που τρομολόγησε η κυβέρνηση. Αναφερόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, επισήμανε ότι επρόκειτο για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδας. Για το κράτος δικαίου, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει συνεχή πρόοδο, επικαλούμενος τις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν, ενώ αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν προστάτευσε τον Κώστα Καραμανλή. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Πρέταντορ, επανέλαβε ότι έχει ήδη αναγνωρίσει δυσλειτουργίες και υπήρξαν αλλαγές στην ΕΕΠ και αποχωρήσεις προσώπων από θέσεις ευθύνης και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω. Για τις πρόσφατες αποκαλύψεις της πολεοδομίας, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του κράτους, υποστηρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο και απέρριψε το χαρακτηρισμό περί γαλάζιων σκανδάλων. Ένα εκτεταμένο δίκτυο κλοπών που είχε βάλει στο στόχαστρο επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, καταφέροντας να αποσπάσει από εργαλεία μέχρι και ένα φορτηγό, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές στο Παγκαίο. Από τις αρχές Απριλίου και μέχρι τα τέλη Μαΐου, δύο άτομα έκαναν κλοπές και διαρρήξεις σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις και σε 3 αντλιοστάσια σε οικισμούς σε αγροτικές περιοχές. Οι δράστες συνελήφθησαν. Εκδήλωση αφιέρωμα για τα

0: 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με ελεύθερη είσοδο, διοργανώνουν ο Δήμος Καβάλας και οι Σύλλογοι των Φιλίππων την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικράτησε εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο καυτό στάδιο Ατζέκα στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης και έθεσε από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους 32. Στο δεύτερο αγώνα που ολοκληρώθηκε στη Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
11: 60 χρόνια
6: δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 2592062472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το e-pavla radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο, premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
12: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tiggo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή. Για επικείμενη συμφωνία με το Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας τους σχεδιασμούς για νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η συμφωνία μπορεί να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου Τζι Ντι Βανς. Η Τεχεράνη διαψεύδει άμεσα τις δηλώσεις, ξεκαθαρίζοντας μέσω των Ιρανικών πρακτορείων ότι δεν υπάρχει ακόμα καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα το Ισραήλ τονίζει πως ο Τραμπ υποσχέθηκε στον Νετανιάχου ότι η τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν. Στη στρατηγική μιας κάλπης για την επίτευξη αυτοδυναμίας επέμεινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας στον Αντένα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική των Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, ενώ δήλωσε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι οι διεκδικήσεις έχουν καλυφθεί από τις κυβερνητικές αυξήσεις. Αναφορικά με την υπόθεση των Ντεμπών, ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση προστάτευσε τον Κώστα Καραμαλή, ενώ για το σκάνδαλο των υποκλοπών παρέπεμψε στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Στη σύλληψη δύο ατόμων που είχαν ρημάξει επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Παγκαίο, εξαρθρώνοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο κλοπών. Οι δράστες που δρούσαν από τις αρχές Απριλίου κατηγορούνται για 5 διαρρήξεις επιχειρήσεις και 3 αντλιοστάσια, από όπου είχαν αποσπάσει εργαλεία, εξοπλισμό μέχρι και ένα φορτηγό όχημα. Έντονη διαδικτυακή σύγκρουση με οπαδικούς χαρακτηρισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο Λευτέρη Κυριακίδη και τον πρώην Πρόεδρο του Θεαγέννη Ιορδάνη Γαλόπουλου. Αφορμή στάθηκε η πλήρης απουσία του νησιού από το νέο χρηματοδοτικό πακέτο των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικά έργα στο νομό Καβάλας, με τον Δήμαρχο κ. Κυριακίδη να αποδίδει το γεγονός σε προβλήματα νομιμοποίησης των τοπικών γηπέδων. Εκδήλωση αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με ελεύθερη είσοδο διοργανώνουν ο Δήμος Καβάλας και οι Σύλλογοι των Φιλίππων την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αρχαιοθέατρο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Μουντιάλ Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας μετά από ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο στην πρεμιέρα της για τον πρώτο όμιλο. Στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου στο Μεξικό, νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά.

0: ολοκληρωμένα και υπεύθυνα, χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα.
8: Coffee Press.
7: Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πέρα για πέρα.
0: Πέρα για πέρα, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης είπε θα κάνει εκλογές, λέει, το 27. Βγήκε στο Αντένα, μίλησε. Είπε έχω εισηγήσεις για το φθινόπωρο, αλλά εγώ το 27 σταθερότητα. Έτσι επανέφερε το δίλημα.
1: Πολλά είπε, μωρέ.
0: Σταθερότητα.
1: Πολλά είπε.
0: Αλλά η σταθερότητα είναι κανονικότητα. Εντάξει, σταθερότητα.
1: Στην ουσία σηματοδότησε το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί κάτω, έτσι δεν είναι. Δηλαδή και η σταθερότητα και όλα αυτά τα οποία τα περιμέναμε πια. Αλλά το θέμα είναι, για μένα το σημαντικότερο σε αυτή την υπόθεση είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε τους τρεις πρώην πρωθυπουργούς.
0: Ναι.
1: Και όταν λέω τρεις εννοώ τους δύο δικούς του, πρώην δικούς του,
0: ναι,
1: και τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Η τακτική δηλαδή που ακολούθησε τα υπόλοιπα ήταν για να λέμε, δηλαδή εντάξει. Τώρα για το, ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε κυρίως ας πούμε τους πρωθυπουργούς τους δικούς του είναι εμφανής η αγωνία του και η ανησυχία του μήπως κατέβει ο Σαμαράς και του κόψει.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή ήταν το θέμα. Περίπου δεν το είπε έτσι αλλά αυτό εννοούσε ότι θα είναι κάτι δηλαδή όταν λέει δεν μπορεί να κάνει ζημιά στην παράταξή του. Να κατέβει τώρα και να ζημιώσει την παράταξή του. Τώρα ο κύριος Σαμαράς είναι τι δεν έκανε. Εγώ πήγα εκεί ας πούμε και τους είπα λέει ευγενικά βέβαια στην Τουρκία ευγενικά λέει, να μην τον ενοχλήσουμε και τον Ερντογάν. Του μίλησα και του είπα ότι τι θα γίνει με αυτό το κάζους μπέλι. Θα το αλλάξεις. Και βεβαίως με το που του το είπε του Ερντογάν, τρόμαξε ο Ερντογάν και τα μάζεψε όλα, μάζεψε για το στόλο, μάζεψε για ό,τι γίνεται.
0: Φάνηκε, δεν φαίνεται.
1: Άλλαξε το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα λοιπά. Και βεβαίως είπε κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ άκρος ακροδεξιό, εθνικιστικό και επικίνδυνο. Δηλαδή ότι ας κάνει ό,τι θέλει αυτός που, για τον Ερντογάν τώρα, λέω για τα εθνικά. Αλλά εμείς έχουμε τέτοια υποδομή πια που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε. Έπαθε Νετανιάχου κι αυτός.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή είναι απίθανη.
0: Ναι.
1: Και όσο για το Τσίπρα εφήβρε ας πούμε ένα του τύπου είπε στο Χατζηνικολάου λέει εσείς λέει άμα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα και σας πιάσουν με κόκκινο μετά λέει θα ξαναοδηγήσετε. Του είπε, απάντησε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς γίνεται, λέει, πήρε άλλο αυτοκίνητο τώρα για να ξαναοδηγήσει, αφού του πήραν το δίπλωμα. Έχασε τρεις φορές εκλογές. Τι δουλειά έχει αυτό? Αυτό είναι το ζητούμενο, λοιπόν.
0: Το θέμα είναι όμως ότι με τον κύριο Μητσοτάκη παίρνει το δίπλωμα σε όποιον θέλει, όποτε θέλει, και ανάβει το κόκκινο όταν ο άλλος έχει πράσινο και πάει να περάσει. Ο Μητσοτάκης κάνει τσακ και ανάβει το κόκκινο με όλα αυτά που κάνει. Γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει τίποτα, οπότε κάνει ό,τι θέλει. Άρα είναι εύκολο το πράσινο να το κάνει κόκκινο, το άσπρο μαύρο, το κρέας ψάρι και ούτω καθεξής. Και λέει τώρα για το δίπλωμα. Εντάξει. Πάντως όταν του είπε ο Χατζηνικολάου ότι θα γίνει να μην αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία κτλ. Είπε ότι το βασικό δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση τη Δευτέρα. Και άρχισε πάλι τα περί σταθερότητας και τον εκβιασμό. Δεν είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πρωθυπουργός να εκβιάζει το λαό. Εγώ ή το χάος. Απίστευτο δεν είναι. Βάζει ψευτοδιλήμματα, κάνει, ράνει. Αν θα έχει κυβέρνηση τη Δευτέρα. Φύγεσαι με το καλό. Φύγεσαι με το καλό και θα τα βρουν οι υπόλοιποι. Θα τα βρούμε εμείς. Μη σε νοιάζει. Φύγεσαι με το καλό, άδειασε μας τη γωνιά. Και θα δεις τι ωραία.
1: Δεν θα σου την αδειάσει τη γωνιά, ρε Γιώργο.
0: Δεν θα την αδειάσει τη
1: αυτός
0: γωνιά. Αλλά λέω, επειδή βάζει αυτό το δίλημα, ότι τι θα γίνει, δηλαδή. Πριν το Μητσοτάκη δεν υπήρχε κυβέρνηση και μετά το Μητσοτάκη πάλι θα υπάρχει κυβέρνηση. Σταθερότητα και μόνο Μητσοτάκη. Μα πας και εκβιάζεις το ελληνικό λαό. Το έχει κάνει 100.000 φορές. Το έχει κάνει από τη Βουλή. Βγήκε στη Βουλή και λέει να φύγω. Μετά ποιος. Δηλαδή λέει το χάος, ας πούμε. Ποιος. Το ίδιο λέει και στην εντεύξη. Αν θα υπάρχει κυβέρνηση. Δηλαδή ψηφίστε με για να υπάρχει κυβέρνηση. Δεν είναι εκβιασμός αυτό. Δεν είναι ψευτοδίλημα.
1: Ψευτοδίλημα είναι, έτσι πορεύεται. Κοίταξε να δεις τώρα, η υπόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα πρέπει κάποια στιγμή να αναλυθεί σοβαρά πια από τους πολιτικολόγους, από τους ιστοριολόγους και όλους αυτούς, για να δείξει πως αυτή η περίπτωση του συγκεκριμένου πολιτικού κατάφερε από το 16 με την τοξικότητα που εξέπεμψε ως αρχηγός, ας πούμε, της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας, τότε στην αντιπολίτευση, και για 7 χρόνια τώρα να μπορεί όχι μόνο να παραποιεί ακόμα και την ιστορία του τόπου, την οποία τη ζήσαμε όλοι, ας πούμε, έτσι, και να μπορεί να πείθει τον ελληνικό λαό ότι αυτός είναι η σταθερότητα, η ασφάλεια, η εγκύτητα, η εγκυρότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είδες ότι ποτέ δεν μιλάει, ας πούμε, δεν έχει μιλήσει για τα σκάνδαλα τα οποία τα όλα έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα. Είδες ότι μιλάει απευθυνόμενος στην κυβέρνηση του Τσίπρα, κατάφερε να πείσει ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2015. Εσείς χρεοκοπήσατε τη χώρα. Κατάφερε να μας πείσει, και το να πείσει όταν έχει εμάς, ότι οι συντάξεις, για παράδειγμα, κόπηκαν από τον Κατρούγκαλο. Οι 13 μειώσεις συντάξεων του επίπεδου, ας πούμε, 50-60%, 13 συνεχόμενες μειώσεις, έγιναν την περίοδο 10-15. Εν πάση περιπτώσει ήταν έτσι, αυτοί κυβερνούσαν. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς πώς κατάφερε, ας πούμε. Δηλαδή, κάθονται τώρα, για παράδειγμα, να συζητάμε ότι το ζήτημα στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να ψαχτεί με νυφαλιότητα. Γιώργο, ακόμα το λέω με αφορμή, ας πούμε, το ντοκιμαντέρ το οποίο παρουσίασε ο Sky σε διατεταγμένη υπηρεσία κλπ. Δηλαδή, πότε η Ελλάδα σε επίπεδο ντοκιμαντέρ τα χρόνια αυτά έψαξε να βρει το γιατί, το πώς και ποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα. Δηλαδή, καθίσαμε και συζητάμε για το 2015, αν κλείσαμε τις τράπεζες και αν έγινε η δημοσκόπηση και αν έγινε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και πήρε κάποιος το μουτζούρι ανεπαρκής, πώς το λένε. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τα οποία δεν τα συζητήσαμε ως χώρα. Και καταφέραν να το περάσουν όλο αυτό το
0: όμως, πράγμα. Κατάφεραν να το περάσουν. Ανέφερες πριν τις συντάξεις. Γιατί πετάει την μπάλα στην εξέδρα η Νέα Δημοκρατία? Γιατί δεν θέλει αυτή τη σύγκριση. Σου λέει Κατρούγκαλος. Μείωσαν 13 φορές συνεχόμενες τις συντάξεις. Και 7 χρόνια δεν κατήργησαν τον νόμο Κατρούγκαλου. Σου λέει αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Και έρχεται τώρα και λέει ότι εκτός από κυβέρνηση ψηφίζουν και πρωθυπουργό. Και αν υπάρχουν και συνεργασίες, ο πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Σώνει και καλά, δηλαδή, εκεί. Πώς να το πω, δηλαδή, πολεοδομίες, υποκλοπές, ακρίβεια, το ένα, το άλλο. Και τι λένε, αυτό που λες, ας πούμε, έκαναν ένα ντοκιμαντέρ. Θα υπάρξει ένα ντοκιμαντέρ από το 1974 στο 2010 ή ως το 2015.
1: Δηλαδή, ας είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα να βάλει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική διανόηση και η οικονομική ελίτ και δεν ξέρω τι όλοι αυτοί, το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Δηλαδή, με συγχωρείς, Γιώργο, γιατί θεωρούμε ότι ψάχνετε τώρα, μπαίνω σε άλλο θέμα, ψάχνετε το Πασόκ και μας λέει ότι κάποιοι του κλέβουν τα ποσοστά, τέλος πάντων, και κάποιοι του και οι δημοσκόποι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Επειδή το θεωρήσαμε κανονικό, εγώ δεν έχω καμία αγάπη ιδιαίτερη, εν πάση περιπτώσει πολιτική αγάπη, για τον Γιώργο Παπαντρέου, αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ. Ήταν εκλεγμένος πρωθυπουργός με 44% και τον ανέτρεψε το κόμμα του. Με πραξικόπημα. Το καταλαβαίνεις, λοιπόν? Και έρχονται σήμερα και σου λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε με την ΑΝΕΛ. Μα με το λαός κυβέρνησαν αυτοί. η συγκεκριμένη. Αλλά σου λέω το κορυφαίο στοιχείο της δημοκρατίας. Ανατρέψανε το κόμμα του και όχι κάποιος αόριστος. Το κόμμα του ανέτρεψε τον εκλεγμένο από το λαό πρωθυπουργό.
0: Αλλά και αυτό που είπες με τους Ανέλ θέλω λίγο να το σχολιάσουμε. Ο Πάνος Καμένος, επειδή τον έλεγαν ακροδεξιό, είναι από τα 28 του βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν στην νεολαία της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα λένε το Σαμαρά ακροδεξιό. Εάν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ακροδεξιό κόμμα, ας βγουν να μας το πούν. Δηλαδή πώς ξαφνικά ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν στον Ναυτιλίας ο Καμένος. Στον Ναυτιλίας ήταν.
1: Ναι.
0: Πώς ξαφνικά έγινε ακροδεξιός. Αλλά δεν είναι ακροδεξιός ο Τσεκουράτος. Δεν είναι ακροδεξιός ο Άδωνης. Δεν είναι ακροδεξιός ο Πλεύρης. Δεν είναι ακροδεξιοί όλοι αυτοί που λένε να βυθίσουμε τα πλοία και τα πλοιάρια. Αλλά είναι ακροδεξιός αυτός που ήταν με τον Τσίπρα. Και γιατί τον είχαν τόσα χρόνια ως ακροδεξιό στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και τον είχαν βουλευτή και υπουργό? Γιατί ο Σαμαράς ως ακροδεξιός? Γιατί αυτά λένε τώρα. Βγάζουν βέβαια όχι οι νεοδημοκράτες να πούνε ότι είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς. Βγάζουν σημειτικούς, βγάζουν ποταμίσιους και λένε ότι είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς. Ωραία, άρα είχαμε πρωθυπουργό ακροδεξιό. Να το πούμε. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει πρόεδρο και πρωθυπουργό ακροδεξιό, να το πούμε. Εάν ο Καμένος που ήταν από 28 ετών βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία και ήταν ακροδεξιός, να το πούμε. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ακροδεξιό κόμμα. Να το πούμε όμως. Όχι να λέμε κέντρο και τέτοια, όταν αυτή, όποιος τέλεχος φεύγει είναι ακροδεξιό, ή και αυτό που λες με το Πασόκ, τα έκαναν δηλαδή η θάλασσα, για να μην πω τίποτα άλλο, ανέτρεψαν τον Γιώργο Παπανδρέου, όπως είπες, και έρχεται τώρα και το θεσμικό κόμμα και αυτό και με μία ψήφο διαφορά, ας πούμε, και του κλέβουν ποσοστά οι δημοσκόποι. Ωραία, τι έκανε για να ανεβάσει τα ποσοστά του? Το πήρε 8 από τη Φόφη, το πήγε 11. Πόσο παραπάνω πήγε? Τι ακριβώς έκανε? Γιατί αφού έχει τόσο καλό πρόγραμμα, γιατί δεν τον νιώθει στο σβέρκο του ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη?
1: Εδώ λέει και ο Μιχάλης, σύντροφοι, η εξήγηση είναι μία. Το χρήμα που μοιράζονται στα ΜΜΕ και τώρα εκκλησία. Στην εκκλησία έτσι εξηγούνται όλα. Μιχάλη, έχεις δίκιο, δεν είναι το χρήμα που μοιράστηκε. Για να πούμε και μία είδηση, ετοιμάζουν καινούριο πακέτο, μεγάλο πακέτο για τα ΜΜΕ. Τώρα που αυτές τις ώρες διαμορφώνεται και όχι μόνο για τα ΜΜΕ, τα κεντρικά, αλλά και τα περιφερειακά. Νέο πακέτο και με κοινοτικούς πόρους και με διάφορα τέτοια. Είναι εντάξει, εγώ επιμένω και λέω ότι εδώ πρόκειται για καθεστωτική επιτελική συμμορία αυτό το πράγμα. Και θέλω να, επειδή το ανέφερες Γιώργο πριν, για να μην φανεί ότι το παραβλέπουμε, αυτό που γίνεται τώρα τις τελευταίες μέρες που βγαίνει Sky Σοριδών σκάνδαλο στο σκάνδαλο, ναι. Βγήκε τώρα με τις πολεοδομίες.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Εκεί σόγια όμως.
1: Πρόσεξε τώρα.
0: Εκεί συγγενείς.
1: Πρόσεξε. Είναι λοιπόν οι πολεοδομίες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τι έχει συμβεί εκεί πέρα? Παραιτήθηκαν δύο γενικοί γραμματείς υπουργείο. Ο ένας στις χωροταξίες και περιβάλλοντος και ο άλλος στο πολιτισμό, που μάλιστα είχε την ευθύνη και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος, εκεί παίζεται χρήμα. Επίκειται και τρίτη παραίτηση που έχει σχέση, γενικού γραμματέα εννοώ, που έχει σχέση, αν μπορεί και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή να έχει παραιτηθεί. Έχει σχέση με τα σκουπίδια, με τα απορρίμματα. Ο συγκεκριμένος επίσης παίζεται χρήμα εκεί.
0: Τα απορρίμματα είναι χρυσός για κάποιους.
1: Βεβαίως είναι χρυσός. Και επίκειται και εκεί. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τα ονόματα που ανέφερες, αν δεις λοιπόν πώς αρχίζει να αποκτάει δομικά χαρακτηριστικά που έχει να κάνει με τη λειτουργία του πράγματος, εμπλέκονται διάφοροι οι οποίοι είναι η αδερφή και ο κουνιάδος του ενός γενικού γραμματέα, ναι, της δεξιάς πολυκατοικίας. Υπάρχει γιος ανώτατου πρώην δικαστικού, δεν ξέρω
0: αν έχει βγει το όνομα,
1: πάντως είναι εκείνος ο ψηλός, ο Παναθηναϊκάκιας για κάποιους, ας πούμε, έτσι που αν θέλουν, αν έχει βγει και το όνομα, ο οποίος ως δικηγόρος πια λειτουργούσε στο μηχανισμό αυτόν τον οποίο είχαν στήσει για να νέμονται και να χειρίζονται.
0: Ήταν χειρονομικό σύμβουλο υπουργό συγκεκριμένο.
1: Έτσι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τα πω, γιατί δεν ξέρω αν έχει βγει. Μου φάμε και καμιά μήνυση, αλλά νομίζω ότι σας τον περιέγραψα. Όλοι δεξιάς αντίληψης και κοπής. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Άντε λοιπόν, θα βρούνε τώρα και κανένα πρώην Πασόκο να το εμπλέξουν. Και τι μας λένε λοιπόν επισήμως, ότι αυτοί παρετήθηκαν ως ιδιώτες για να ασχοληθούν. Επισήμως βγήκε ο Μαρινάκης και τα είπε αυτά χθες, για να πάνε στις δουλειές τους, που είναι επειδή κουραστήκανε. Δηλαδή ανανεώνουμε το στόλο, είναι σαν τα λεωφορεία. Ανανεώνουμε το στόλο των Γενικών Γραμματέων. Άρα πάνε. Δηλαδή, παιδιά, είναι τέτοια η αφθάδειά τους, η αλαζονία τους και η αδιαφορία τους και η εξαπάτηση του κόσμου με κάθε τρόπο, που μετέρχονται όλων των μέσων. Λένε το μεγαλύτερο ψέμα με τη μεγαλύτερη ευκολία. Και σου λέει δεν μας νοιάζει, δεν μας ακουμπάει κανένας. Αυτή είναι η λογική τους. Και έχω πει εδώ πολλές φορές από τη συχνότητα αυτού του σταθμού, που εξακολουθεί να παραμένει ζωντανός και ενεργός, ότι εάν κάποια στιγμή ανοίξει αυτός ο φάκελος εδώ και δεήσει η μεταφυσική, τέλος πάντων, να πάει στον αγύριστο το συγκεκριμένο καθεστώς, θα βγουν σκάνδαλα που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και με τα στεγνοκαθαριστήρια θα έχουν εμπλακεί αυτοί. Δεν υπάρχει τίποτα σήμερα σε αυτή τη χώρα που να γίνεται χωρίς μίζα. Έχει εδρεωθεί καθεστώς αδιαφάνειας, αδιαφορίας, ασυλίας. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω πόσα αλφα πρέπει να βάλω μπροστά σε ό,τι πω. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε.
0: Να πω και εγώ ένα αλφα, αλητία. Δηλαδή πραγματικά αυτό που είπε, συμμορία. Και το είπε και η Κοβέση, ότι λειτουργούν με αυτή τη δομή, με δομή εγκληματικής οργάνωσης. Μεσόγεια με αυτά, σαν κάτι οικογένειες στην Ιταλία, κάπως έτσι. Ανήψια, ξαδέρφια, φίλοι και το ένα και το άλλο. Και αυτό τώρα έρχονται και στο λένε και για κανονικότητα, έτσι. Λοιπόν, έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmota Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι, κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη. Μπες τώρα στο cosmote.gr, / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το κόκκινο.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο. Προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Καβάλα News 102,8.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
16: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
15: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
16: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
15: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
16: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
15: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
17: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
18: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
17: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
18: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
17: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
18: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
17: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
19: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
20: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
19: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
21: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
22: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
23: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
24: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
23: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
24: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
23: Auto Center Service.
24: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
23: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
24: Auto Center Service.
25: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η Τόκια, αυτό πρακτικά σημαίνει σε 25 μονάδες βάσης, δηλαδή από 2 πήγε στα 2,25. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα αυξηθούν όλα τα επιτόκια στεγαστικά που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο. Γιατί τα υπόλοιπα, αν έχουν σταθερό, είναι μεν αυξημένο σε σχέση με τα κειμενόμενα, αλλά είναι σταθερό. Λοιπόν, γιατί όλο αυτό? Για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός. Και ποιος πληθωρισμός, παρακαλώ? Ο κερδοσκοπικός πληθωρισμός, ο οποίος, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, μετρημένο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από τα επίσημα τέλος πάντων όργανα, να μην τα αναφέρω, της κυβέρνησης, μόνο τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει αυξηθεί κοντά στο 21-22% σωρευτικά ο τιμάριθμος, ή αυξήσεις, αυτό που λέμε ο πληθωρισμός. Και ξέρετε, παρακαλώ, ποιος είναι ο κανονικός, δηλαδή αυτός που οφείλεται σε πραγματικά αίτια? Από αυτά τα 22, το 10% είναι το πραγματικό, το υπόλοιπο είναι πληθωρισμός κερδοσκοπίας, αλητείας, συμμορίας και να μην τα επαναλαμβάνω. Αυτά λοιπόν είναι επίσημα στοιχεία και μάλιστα διάβαζα και ένα κομμάτι στην Καθημερινή, για να μην φανεί ότι τα λέμε εμείς οι μαδουρέοι αυτά εδώ, γιατί κάποιοι θα σπεύσουν να μας πούνε. Η Καθημερινή δεν φαντάζομαι να προσχώρησε στο καθεστώς Κάστρο, Μαδούρο κλπ. Έτσι δεν φαντάζομαι.
8: Όχι, από όσο θυμάμαι, από όσο
3: λοιπόν,
8: γνωρίζω.
3: Η σοβαρότητά της ήταν πάντα. Και μάλιστα δεν είμαι σίγουρος, νομίζω ότι ήταν του Κώστα του Καλίτσι, του εξαιρετικού συναδέλφου.
8: Το άρθρο αυτό.
3: Το άρθρο αυτό. Λοιπόν, ο οποίος λοιπόν αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι θέματα τα οποία εν πάση περιπτώσει θα φανούν μια επιπλέον επιβάρυνση στις τσέπες των καταναλωτών και των δανειοληπτών. Αυτό το οποίο θα συναντήσει. Τώρα, την ίδια ώρα ετοιμάζεται και κυοφορείται νέο κύμα ακρίβειας. Νέο κύμα ακρίβειας, το οποίο θα χτυπήσει την αγορά. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Μεσσίας, ο άνθρωπος που ήρθε, ο Χουντίνι που τον φέρανε για να λύσει την κατάσταση, και ο κύριος Μητσοτάκης δεν σηκώνουν τα χέρια να ψάχνουν να βρούνε τα καινούργια πας. Αυτά.
8: Είδες πως κοροϊδεύουν τον κόσμο.
3: Δηλαδή ψάχνουν.
8: Πάρε ένα ψίχουλο και κάνω εγώ τα 1000 από πίσω.
3: Πάρε λοιπόν να κάνεις αυτό. Και την ίδια ώρα θυμάστε που λέγανε ότι εμείς πετύχαμε, τάκ, βάλαμε όλα στην πορεία. Είδες πουθενά να αναδεικνύεται το γεγονός ότι για δεύτερο συνεχόμενο μήνα αυξήθηκε η ανεργία στην Ελλάδα και έφτασε κοντά στο 10%? Έτσι.
8: Ναι.
3: Γιατί το πουλάγανε και αυτό. Τώρα εδώ δεν το πουλάμε, τώρα το ρίξαμε στην πάντα, αφήστε το. Δηλαδή μεγιστοποιούν τα 2-3 θετικά πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει γίνονται, γιατί έχουμε πει ότι όταν μια οικονομία έρχεται μέσα από μια μακροχρόνια κρίση, χρεοκοπία και μνημόνια, λειτουργεί σαν σπιράλ. Αρχίζουν τα πάντα να ανεβαίνουν και να αναπτύσσονται. Λοιπόν, αυτοί τα παρουσιάζανε ως έργο δικό τους.
8: Ναι.
3: Αυτοί, όταν λέμε αυτοί, το καθεστώς, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και μπας περιπτώσει, επειδή η Μαρία εδώ μας επισημαίνει ότι πρέπει να τη λέμε Χούντα, εντάξει, ας την πει όπως θέλει ο καθένας, Μαρία μου, δεν ξέρω τώρα.
8: Καθεστώς πάντως.
3: Καθεστώς είναι σίγουρα, συμμορία είναι, σκάνδαλα απίστευτα έχουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί λοιπόν έχουν τακτική τέτοια συγκεκριμένη. Παρουσιάζουν, μεγιστοποιούν τα μικρά και εξαφανίζουν τα μεγάλα. Αυτό, για παράδειγμα, ότι ετοιμάζεται νέα λίστα πέτσα για το μηντιακό σύστημα, γιατί προετοιμάζονται και για εκλογές, πρέπει να καλυφθούν και σκάνδαλα και πολλά πολλά πολλά, για να δοθούν χρήματα και να βουλώσουν στόματα και να σταματήσουν πένες και γραφίδες και μικρόφωνα. Έτσι. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν θα τη μάθετε από πουθενά αλλού. Εδώ από το κόκκινο θα τη μάθετε. Και όχι γιατί δεν παίρνει το κόκκινο, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία το κόκκινο. Είναι θέμα αρχών. Δεν εξαγοράζεται η συνείδηση του λαού. Κάποιοι το θεωρούν κανονικό να εκμαυλίζονται με αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Με γεια τους, με χαρά τους. Εδώ θα τα ακούσετε όμως.
8: Και θυμάσαι από τις προηγούμενες μέρες λέγαμε για την Κεραμέως, που έλεγε πως λένε ψέματα οι μισές αλήθειες και αποπροσανατολίζουν. Πήραμε, λέει, την ανεργία από τον Τσίπρα, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 18% και τη μειώσαμε στο 8%, έλεγε η Κεραμέως.
3: Εφτά,
8: τώρα
3: στα 7. Λέγανε.
8: Ανέβηκε, έτσι. Δεν λένε όμως ότι την πήραν από 8%, ότι την παρέδωσαν στον Τσίπρα 28%.
3: 28,5%.
8: Ναι, και την πήγε 18%. Λένε, ξέρω εγώ, ότι δεν πήγε 700.
3: Και εν μέσω ασφικτικού πλαισίου μνημονίων την κατέβασε, έτσι.
8: Λένε για τον κατώτατο μισθό. Δεν τον πήγε, λέει, ο Τσίπρας σε 712, τον άφησε 650. Ναι, αλλά δεν λένε για τον υποκατώτατο που του έδωσαν.
3: Αυτό το εξευθελιστικό μέτρο.
8: Ναι. Και ότι νταϊλίκη μέσα στα μνημόνια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το πήγε 650. Δηλαδή, πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο, ποια στοιχεία πάνε να συγκρίνουν. Και ψέμα, πολύ ψέμα, πιο γρήγορα από ότι αναπτύνουν τα ψέματα. Λέει ο Τσίπρας, είναι στα 100 χρόνια εκεί στο φόρουμ, 100 χρόνια οικονομικός ταχυδρόμος που γίνεται στο παλιό καπνοργοστάσιο. Είπε ότι, από όσο βλέπω δηλαδή που μεταδίδουν εδώ μέσα ενημέρωσης, ότι ευτυχώς που δεν υπάρχει εντυμόμετρο, γιατί θα το είχε μηδενίσει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, και...
3: Ναι. Βεβαίως, αλήθεια είναι αυτό, αλλά ποιος εκτιμά την εντυμότητα σήμερα?
8: Είναι,
3: δηλαδή, όταν, ας πούμε, αποδομούσανε κυριολεκτικά με προπαγανδιστικά ψέματα και με παραποίηση όλων του κοινού νου, το καθεστώς Μητσοτάκη που ετοιμαζόταν από την ώρα που έγινε, ας πούμε, επικεφαλής από αντιπολίτευση, ψάξανε και ξετινάξανε την λειτουργία και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι.
3: Και δεν μπορέσαν να βρουν ένα σκανδαλάκι.
8: Ούτε ένα ευρώ.
3: Ούτε ένα ευρώ.
8: Πήγαν να το κάνουν σημαία, αλλά δεν μπορούσαν.
3: Για να μπορέσουν να το δέσουν και καλύτερα το γλυκό. Mm. Και το ρίξανε λοιπόν στα υπόλοιπα που τα αναφέραμε, και δεν έχει σημασία τώρα η ανάγκη του να έρθουμε πίσω και να θυμηθούμε πράγματα. Το είναι όχι η ανάγκη για να αποδείξουμε τίποτα, είναι η ανάγκη για να αποκατασταθεί η ιστορία των πραγμάτων, για να μην φτιάχνετε βάση, ας πούμε, πάνω σε αυτό.
8: Κοίταξε τώρα, στην ΕΡΤ, ποιοι, λέει, ωφελήθηκαν από σπίτι ένα, σπίτι δύο. Έρχονται οι πρώτοι διαγωνισμοί για την κοινωνική αντιπαροχή. Κοίτα τώρα πώς αρχίζει το προεκλογικό ψέμα, ας πούμε. Πώς δουλεύουν τον κόσμο, έτσι, που μας είπε καλύτερες θέσεις, καλύτερους μισθούς, να γυρίσουν τα παιδιά πίσω, οι επιστήμονες. Πώς χτίζουν όλο αυτό πάνω σε μια φούσκα, ένα ψέμα.
3: Ναι, αλλά δεν λένε ότι φεύγουν ακόμα οι επιστήμονες. Υπάρχει brain ακόμα. Brain, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Φυγή εγκεφάλων σοβαρών και παιδιών που ψάχνουν την και σήμερα. Αυτό το πράγμα το κρύβουν. Δεν μας το λένε.
8: Είναι αυτό που είπες, αναδεικνύουν τα μικρά και κρύβουν τα μεγάλα. Και όταν υπάρχει λίστα πέτσα με οτιδήποτε ονομασία, γιατί θα διαφημίσουμε το ένα, γιατί θα διαφημίσουμε κάποιο, πήρε λεφτά μπλοκ, όχι site, μπλοκ, που δεν είχε αναρτήσει ούτε καν είδηση, το έφτιαξαν τον μπλοκ, γιατί προφανώς ήξεραν από πριν ότι θα μοιραστούν λεφτά για τον κορονοϊό, έγινε μπλοκ και πήρε χρήματα για το μένουμε σπίτι, χωρίς να έχει ανεβάσει είδηση.
3: Για το, και για το κλωστή και βελόνα. Πήραν και για τέτοιο κλωστή και βελόνα.
8: Τα φέρει και άλλα μαθήματα
3: για το κέντημα.
8: Ζαχαράκι τέτοια. Αυτό το πράγμα. Και το περνάνε αυτό το πράγμα, το περνάνε στον ελληνικό λαό με τα μέσα ενημέρωση εκεί πληρώνουν και σου λέει αυτή είναι η κανονικότητα. Είναι να πεινάς. Είναι να πεινάς εσύ, αλλά τα νύψια, οι φίλοι, αυτό θα σου πλωσιοπάρουν. Αναρωτιόμουν μια φορά εκεί με τα πόθεν έσχες και τα λοιπά, με το Μητσοτάκι, είχα δει ποιον είχε φιλοξενήσει κάποιον στα Χανιά. Δεν θυμάμαι ποιον είχε φιλοξενήσει. Έτσι το καλοκαίρι. Και έδειχναν κάποια πλάνα, μια συνάντηση είχε εκεί στο σπίτι του στα Χανιά. Με κάποιο Ευρωπαίο αξιωματούχο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι.
3: Τη Φοντερ Λάιν, ξέρω εγώ, αυτό. Όχι, το ή τον άλλον.
8: Κάποιο άλλο νομίζω ήταν.
3: Το Γερμανό που ήταν.
8: Γερμανό.
3: Ο Γερμανό πρέπει να ήταν.
8: Και βλέπω τώρα εκεί, α πούμε, που τον ξεναγούσε και τα λοιπά, ότι τον φιλοξένησε σπίτι του και κάτι τέτοια, ο Μητσοτάκης και τέτοια. Και έβλεπα εκεί τα γρασίδια, κάτι αγάλματα που τον, τον ξεναγούσε εκεί. Και λέω, συγγνώμη, πόσα μεροκάματα χρειάζονται για τη διατήρηση αυτού του σπιτιού. Κυπουρή, φώτα, το ένα το άλλο. Δηλαδή, από την αποζημίωση μπορεί και έχει αυτή την περιουσία. Δεν είναι φοβερό, δηλαδή, πόσα χρήματα χρειάζονται για να συντηρηθεί αυτό το σπίτι εκεί, στα Χανιά.
3: Δεν είναι και ένα. Ένα έχει.
8: Στο εκεί, ό, τι είναι αυτό.
3: Είδες το ένα.
8: Είπαμε, ναι. Το ένα είδα, ναι.
3: Στην Τίνο την έπαυλη, ναι. Σε άλλα σημεία δεν έχει μία.
8: Έχει
3: πολλά ακίνητα.
8: Έχει πολλά ακίνητα.
3: Δεν είναι ένα τώρα.
8: Ένα δεν είναι, αλλά αυτό το ένα που είδα εγώ. Αυτό το ένα που είδα εγώ. Και λέω, συγγνώμη εδώ, πόσα μεροκάματα.
3: Και επίσης έχει, εμφανίζει, ας πούμε τώρα, μιας και πήγες εκεί, κάτι δανεισμό γύρω στο 1,5 ναι. εκατομμύριο. Έτσι. Ναι. Ξέρεις ότι αν αυτός ο δανεισμός είναι δανεισμός κανονικός, ναι, έτσι, σημαίνει ότι πρέπει το χρόνο ναι. για να πληρώνεις ναι. τόκους από πληρωμή ναι. και ναι, απόσβεση ναι, ναι, ναι. κεφαλαίου είναι γύρω στα 150 χιλιάρικα το χρόνο. Ναι. Δηλαδή βάλτε το, διαιρέστε ναι. το δια 12, το 150 ναι. πόσο είναι, 13 ναι. χιλιάρικα ναι. περίπου ναι. το μήνα, έτσι. Ναι. Πώς γίνεται με 6.000 που παίρνει μισθό να πληρώνονται
8: αυτό που λες, υπάρχει κι άλλος υπουργός της κυβέρνησης και στενός φίλος της οικογένειας και από το νησί και τα λοιπά και τα λοιπά, από το πόθεν έσχες φάνηκε αυτό που λες, ότι είχε περισσότερα δάνεια από έσοδα. Και αναρωτήθηκαν κάποιοι, πώς αυτός ο άνθρωπος ζει. Πρέπει και να δανείζεται για να πληρώνει τα δάνεια. Και όμως γίνεται. Με τη Νέα Δημοκρατία όλα είναι δυνατά.
3: Όλα είναι δυνατά. Και εν πάση περιπτώσει έχουν φτιάξει ένα μηχανισμό, αλλά το ζήτημα είναι πολύ απλό, Γιώργο μου. Πόσοι είναι αυτοί που σιτίζονται, δεν μιλάω για τους μεγάλους, ναι. μέσω από αυτού, ναι. μέσα από αυτό το καθεστώς ναι. και την απευθείας αναθέσεις και όλο αυτό το σύστημα, είναι ένα 5%. Δεν τα δίνουν περισσότερα, ναι. δεν πάει να μην τα ανοίξουν πολύ το μπουφέ και το κάνουν λαϊκή απογευματινή. Ναι. Μοιράζεται σε συγκεκριμένους. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει, ας πούμε, και ένα άλλο κομμάτι 15% των υπολείπων Ελλήνων, οι οποίοι έχουν και αυτοί κάποια σταγόνα από αυτή όλη τη και συντηρούνται. Το υπόλοιπο κομμάτι του ελληνικού λαού που είναι απ' έξω, όλοι εμείς που είμαστε απ' έξω, λοιπόν, γιατί στηρίζεται αυτό το καθεστώς? Είναι ένα ερώτημα. 20% να είναι όλο αυτό το πράγμα το οποίο, μπας περιπτώσει, ναι, απολαμβάνει ναι. τα κάλλη και τα ναι. μεγαλεία αυτής της...
8: Απολαμβάνει εκεί. Τα λεφτά του φορολογούμενου. Έτσι, που έπρεπε να πάνε σε υγεία,
3: παιδιά. Οι υπόλοιποι όλοι, γιατί, ας μου απαντήσει ο ελληνικός λαός.
8: Αυτό το ερώτημα
3: φιλοδοξία είναι
8: πολύ σοβαρό.
3: Είναι βέβαια αυτή που εκφράζω. Ρητορικό είναι το ερώτημα.
8: Είχε ένα ηχητικό Δημήτρης. Και τώρα νωρίτερα στην εκπομπή του Χατζηνικόλας, του Ιωαννίδη, του γιατρού, και έλεγε η κυβέρνηση να μην βάλει στο, πώς το είπε, να μην βάλει στον ελληνικό λαό το, αυτό να μην τον προκαλέσει, πώς το είπε, δεν θυμάμαι, να μην πει στον ελληνικό λαό να την ξαναψηφίσει, γιατί νιώθουν δυνατοί, γιατί είναι διεφθαρμένοι. Mm. Να μην βάλουν σε, σε αυτό το δίλημα τον ελληνικό λαό να τους ψηφίσει.
3: Δεν βάζουν δίλημα εντιμότητας και καθαρότητας. Σταθερότητα βάζουν.
8: Τέλος, Νικολέτα. Τέλος.
3: Σταθερότητα.
8: Σταθερότητα και
3: σταθερότητα
8: κανονικότητα.
3: Και κανονικότητα. Ναι. Και ασφάλεια.
8: Και Μητσοτάκη και χάος.
3: Και βέβαια. Έτσι. Και ασφάλεια και, γερό στρατό.
8: Και αυτό που είπες και στην αρχή, γερό στρατό. Ναι. Που είπες και στην αρχή, έκανε, του πήγαν τα τσίσα του.
3: Ναι, ναι.
8: Το κάνω. Αλήθεια είναι αυτό. Μόλις πήγε ο Μητσοτάκης εκεί και του είπε πάρε πίσω το
3: χρήμα. Αυτά πουλάνε.
8: Λοιπόν,
3: με τις υγείες μας.
8: Έρθε το υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μάρη την Ασπύρου και επανερχόμαστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Ήταν το 1796 όταν ο Έντουαρντ Τζένερ, ένας απλός Άγγλος γιατρός, ανακάλυψε το εμβόλιο της ευλογιάς με αποτέλεσμα να μετατραπεί στον αδιαφιλονίκητο πατέρα της σύγχρονης ανοσολογίας, σώζοντας μελλοντικά εκατομμύρια ζωές. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Νικόλο Σπυρίδη, παιδίατρο, ειδικό παιδιατρικής λοιμοξιολογίας. Κύριε Σπυρίδη, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Τα εμβόλια είναι η κορονίδα της πρόληψης που έχει σώσει και συνεχίζει να σώζει εκατομμύρια ζωές. Ωστόσο, ίσως μετά τον εμβολιαστικό βομβαρδισμό κατά της COVID, ο κόσμος έχει στρέψει το ενδιαφέρον του από τα εμβόλια, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ασφαλή και αποτελεσματικά. Τι έχει προκαλέσει αυτή την αντιεμβολιστική τάση?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Νομίζω ότι αυτό το οποίο διαχωρίζει τον πλανήτη σε δύο μεγάλες κατηγορίες, δηλαδή τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναπτυγμένες, είναι η επίλυση της καθημερινότητας και των προσωπικών προβλημάτων. Δηλαδή, αυτό το οποίο παρατηρείται στον πλανήτη είναι ότι ο μεν αναπτυσσόμενος κόσμος, ο οποίος υποφέρει από λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα, πραγματικά αγωνιά για την ύπαρξη και την επάρκεια και την τροποδοσία εμβολίων, ασφαλών εμβολίων. Από την άλλη μεριά, οι ανεπτυγμένες χώρες, μέσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα, οι οποίες έχουν λύσει πολλά από τα καθημερινά τους προβλήματα, δηλαδή καλές συνθήκες διαβίωσης, καθαρό περιβάλλον, ένα καθαρό σπίτι, πληθώρα τροφής. Αυτές οι χώρες θεωρούν ότι τα μεταδοτικά αυτά νοσήματα αποτελούν παρελθόν και έχουν τελειώσει και δεν πρόκειται ποτέ να μας ξαναβρούν. Νομίζω δηλαδή ότι αυτός ο εφησυχασμός έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αμφισβήτηση των εμβολίων.
1: Τα παιδικά εμβόλια είναι υποχρεωτικά και αν όχι δεν θα έπρεπε για να γραφτεί ένα παιδί στο σχολείο να έχουν γίνει τουλάχιστον τα υποχρεωτικά εμβόλια τα απαραίτητα για την προφύλαξη και των άλλων παιδιών?
2: Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε το εξής. Ο νομοθέτης περιγράφει ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού είναι συνιστόμενο και όχι υποχρεωτικό στην εφαρμογή του από τους πολίτες. Αυτό λοιπόν δίνει το δικαίωμα στους πολίτες αυτής της χώρας να αποφασίσουν αν θα κάνουν ή δεν θα κάνουν το εμβόλιο. Από την άλλη μεριά όμως, όταν κάποιος γονιός πάει να γράψει το παιδί του στο σχολείο, ένα από τα πράγματα τα οποία ζητούνται είναι να καταθέσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο ότι έχουν γίνει τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι τεταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ταφής διαφοροποίηση ως προς την οδηγία και αυτό είναι που αποτελεί και εργαλείο και όπλο στους αντιεμβολιαστές να πούνε ότι δεν θα το κάνω το εμβόλιο διότι είναι συνταγματικό μου δικαίωμα αν δεν θέλω να μην το κάνω. Πρέπει λοιπόν να πάρει το κράτος το θάρρος, θα πω εγώ, να νομοθετήσει και να είναι ξεκάθαρο και να καταστήσει ότι κάποια εμβόλια είναι υποχρεωτικά, πρέπει όλοι οι πολίτες να τα κάνουν. Και αυτό βέβαια συνεπάγεται και την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο.
1: Ποια είναι αυτά τα εμβόλια, κύριε Σπυρίδη, που θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά? Μπορείτε να μας αναφέρετε λιγάκι, να γίνουν υποχρεωτικά?
2: Κοιτάξτε, είναι αρκετά μεγάλη λίστα. Θα πω ότι οι χώρες οι οποίες έχουν εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα αναφέρουν περίπου 10 με 11 υποχρεωτικά εμβόλια. Αυτά ενδεικτικά θα πω ότι πρέπει να είναι του τετάνου κοκκίτη διφθερίτιδας, της υπατήτητας Β, του μηνιγκιτιδοκόκκου, του πνευμονιοκόκκου. Έτσι, αυτά είναι μερικά από τα υποχρεωτικά της λαράς ερυθράς παροτίδας, έτσι πολύ σημαντικό εμβόλιο. Αυτά είναι μερικά τα οποία θεωρώ ότι είναι άκρως απαραίτητα για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας.
1: Και σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι αυτή η αντιεμβολιαστική τάση υπάρχει και στη χώρα μας και σε τι ποσοστό από τα παιδιά που γεννιούνται κάθε χρόνο, πόσα είναι αυτά που δεν εμβολιάζονται, κύριε Σπυρίδη?
2: Λοιπόν, αυτό το νούμερο πραγματικά δεν το γνωρίζουμε, διότι ακριβώς για να μπορέσει να υπάρχει τέτοια στατιστική πρέπει να λειτουργήσει πλήρως το σύστημα καταγραφής εμβολιασμών όλου του πληθυσμού, κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει το Υπουργείο εδώ και κάποιο διάστημα και το οποίο είναι σε εξέλιξη. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε ένα σαφή αριθμό. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια σταθερά αυξανόμενη τάση, ειδικά από την πανδημία και μετά, από το 2021 και μετά.
1: Και θα ήθελα να μάθω πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να επανακάμψουν λοιμώξεις, οι οποίες έχουν εξαφανιστεί εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Σπυρίδη.
2: Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και ο κόσμος δεν πρέπει να ησυχάζει, γιατί με το που σταματάει η αλυσίδα εμβολιασμού και η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, αμέσως εμφανίζονται πάλι νοσήματα τα οποία είχαν εξαφανιστεί. Πολύ ενδεικτικά να σας πω ότι το 2021-22 που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, μια χώρα δηλαδή στην καρδιά της Ευρώπης, με το που έσπασε η αλυσίδα εμβολιασμού και έπεσαν τα ποσοστά, αμέσως εμφανίστηκαν μεταδοτικά νοσήματα που δεν είχε η χώρα αυτή, με αποκορύφωμα τον ιό της πολυμιελίτιδας, όπου καταγράφηκαν κρούσματα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι ανήκουστο για τον ανεπτυγμένο κόσμο, αν σκεφτεί κανείς ότι από τη δεκαετία του 60 σχεδόν έχει εξαφανιστεί η νόσος.
1: Και τι θα συμβουλεύατε τους γονείς οι οποίοι είναι διστακτικοί στον εμβολιασμό των παιδιών τους, κύριε Σπυρίδη?
2: Αυτό το οποίο θα ήθελα να τους προτείνω και να τους συστήσω είναι να εμπιστευτούν τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες, ο παιδίατρός τους, δεν είναι ούτε άνθρωπος διαπλεκόμενος, ούτε άνθρωπος ο οποίος κατεβάζει πράγματα από το μυαλό του. Η επιστήμη έχει οδηγήσει, η επιστήμη των εμβολιασμών έχει οδηγήσει σε τρομερές εξελίξεις. Έχουν εξαφανιστεί μεταδοτικά νοσήματα. Τα εμβόλια είναι ασφαλή, μπορούν να τα κάνουν και αυτό είναι μια καλή κληρονομιά για την υγεία των παιδιών και το υπόλοιπο της ζωής τους.
1: Πιστεύετε τελικά ότι ο εμβολιασμός κατά του COVID μας έκανε κακό μέσα εισαγωγικά με όλη αυτή την αντιεμβολιαστική τάση?
2: Ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού δεν μας έκανε σίγουρα κακό, και αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι στον πληθυσμό που εμβολιάστηκε υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν ευάλωτοι. Θα σας θυμίσω ότι το πρώτο έτος της πανδημίας χάθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές σε όλο τον πλανήτη. Με το ξεκίνησε και ο μαζικός εμβολιασμός και εξελίχθηκε και η θεραπεία γύρω από τον κορονοϊό, αμέσως τα νούμερα αυτά υποχώρησαν σημαντικά. Οπότε ο εμβολιασμός θα πω ότι γενικά έχει πολύ θετικό πρόσημο.
1: Κυρία Σπυρί, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς.
1: Γεια σας.
0: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδοτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσει.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το.

0: τη χώρα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για επικείμενη συμφωνία με το Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας τους σχεδιασμούς για νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η συμφωνία μπορεί να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Η Τεχεράνη διαψεύδει άμεσα τις δηλώσεις, ξεκαθαρίζοντας μέσω των Ιρανικών Πρακτορείων Ειδήσεων ότι δεν υπάρχει ακόμα καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα το Ισραήλ τονίζει πως ο Τραμπ υποσχέθηκε στον Νετανιάχου ότι η τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν. Σύμφωνα πάντως με καταμέτρηση του CNN, αυτή είναι η 31η φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλά για επικείμενη συμφωνία με το Ιράν. Στη στρατηγική της μίας κάλπης και την επίτευξη αυτοδυναμίας επέμεινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας τον Αντένα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική των Καραμανλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, ενώ δήλωσε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστήριξε ότι οι διεκδικήσεις έχουν καλυφθεί από τις κυβερνητικές αυξήσεις. Αναφορικά με την υπόθεση των Τεμπών, ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση προστάτευσε τον Κώστα Καραμανλή, ενώ και το σκάνδαλο των υποκλοπών παρέπεμψε στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Στη σύλληψη δύο ατόμων που είχαν ρημάξει επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Παγκαίου, εξαρθρώνοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο κλοπών. Οι δράστες που δρούσαν από τις αρχές Απριλίου κατηγορούνται για 5 διαρρήξεις σε επιχειρήσεις και 3 αντλιοστάσια, από όπου είχαν αποσπάσει εργαλεία, εξοπλισμό μέχρι και ένα φορτηγό όχημα. Έντονη διαδικτυακή σύγκρουση με οπαδικούς χαρακτηρισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο Θάσου Λευτέρη Κυριακίδη και τον πρώην πρόεδρο του ΤΕΑΓΕΝΗ Ιορδάνη Γαλόπουλο. Αφορμή στάθηκε η πλήρης απουσία του νησιού από το νέο χρηματοδοτικό πακέτο 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για τα αθλητικά έργα στο νομό Καβάλας, με το Δήμαρχο της Θάσου να αποδίδει το γεγονός σε προβλήματα νομιμοποίησης των τοπικών γηπέδων. Εκδήλωση αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με ελεύθερη είσοδο διοργανώνουν ο Δήμος Καβάλας και οι Σύλλογοι των Φιλίππων την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο Μουντιάλ, η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας για τον πρώτο όμιλο, ενώ το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ

0: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920-62472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το e-Pavla Radio.
10: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χριστός Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Διάβαζα τώρα εδώ, Σωτήρη, τον Αλέξη Τσίπρα που λέει στη δεύτερη κάλπη ο Μητσοτάκης θα χάσει, θα δώσουμε μάχη να χάσει και στην πρώτη και το δίλημα δεν είναι σταθερότητα ή χάος, είναι στασιμότητα ή προς διαφθορά ή εντυμότητα. Είχε στο 7ο φόρουμ, έτσι, του οικονομικού ταχυδρόμου και τα 100 χρόνια οικονομικού ταχυδρόμου.
1: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα θα τα δούμε σε όλη τη φάση εδώ. Κοίταξε, βλέπω κάτι μηνύματα. Ας πούμε, ο φίλος μας εδώ, ακροατής ο Θανάης, λέει ότι λέμε για τα. Ξέρουμε, λέει, για τις λίστες και για το Μητσοτάκη κλπ. Και γιατί δεν θα πείτε, δεν λέτε τίποτα για τη δήλωση Φάμελου χθες. Ουσιαστικά διαλύει το κόμμα και πάει στην Ελλάς. Δεν είναι κάτι που πρέπει να σχολιαστεί, Θανάση μου. Οι δηλώσεις Φάμελου έχουν δοθεί. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει επίσης, είναι συγκεκριμένη, πρόσφατα είναι, που λέει ότι δεν διαλύεται το κόμμα, εν πάση περιπτώσει, αλλά ότι δεν πάει και αντιπαραθετικά απέναντι στο Τσίπρα, ας πούμε. Αυτό λοιπόν που λέμε, αφού ξέρετε για τις λίστες Πέτσα και όλες αυτές, ας πούμε, που γίνεται, με όλο το σεβασμό, φαίνεται από όλα αυτά τα οποία λέμε ότι η αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή της κοινωνίας ή και της αριστεράς ή και της εναλλακτικής κυβέρνησης ή και των εναλλακτικών ανθρώπων είναι πώς θα μπορέσει να ανατραπεί αυτό το καθεστώς. Εάν έχετε πιστεί λοιπόν ότι όλα αυτά είναι υποδεέστερα, η ανατροπή αυτή του καθεστώτος η οποία έχει κάνει κόλαση τη ζωή όλων μας, τότε τι να σας απαντήσουμε εμείς? Να καθίσουμε λοιπόν να αυτομαστιγωθούμε γιατί είπε ο Φάμελος έτσι αυτό και γιατί έπρεπε να το πει διαφορετικά για να ικανοποιήσει κάτι? Εδώ είναι πράγματα τα οποία από μόνα τους μιλάνε. Πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή την κατάσταση που ζούμε να ιεραρχήσουμε και τις αναγκαιότητες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω παραπάνω, δηλαδή δεν είναι η ικανοποίηση που νιώθετε εσείς να βγει ο Βούλγαρης και ο Καψόχας και να πει ρε Φάμελε γιατί το είπες έτσι και γιατί το είπες αλλιώς. Υπάρχουν όργανα τα οποία συζητήσανε, αναπτύξανε διάφορες προτάσεις, εισηγήσεις, προοπτικές, πολλά από όλα αυτά και καταλήξανε σε κάτι. Εμείς λοιπόν τι να κάνουμε τώρα? Τι ακριβώς θέλετε να κάνουμε? Να πούμε ότι όλοι αυτοί είναι για πέταμα, διαγράφουμε και δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα της κοινωνίας? Τι να πω?
0: Εντάξει, η τράπουλα ανακατεύεται, έτσι. Δηλαδή όλα αυτά τα περιμέναμε να γίνουν εκεί με τα μνημόνια, γίνονται μετά. Η τράπουλα ανακατεύεται, τα πράγματα αλλάζουν, η πολιτική αλλάζει. Εδώ βλέπω τώρα, κοίταξε πάνελ τώρα, στην ΕΡΤ. Οικονόμου, Βασίλης Οικονόμου, Πέτρος Παπάς και Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ο Οικονόμου είναι στη Νέα Δημοκρατία, ήταν στο Πασόκ, πέρασε από τη Δημάρο. Ο Πέτρος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ στο Πασόκ και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου από το Πασόκ στην Ελλάς. Αλλάζουν τα πράγματα, δεν είναι. Τα πράγματα αλλάζουν.
1: Άλλωστε, επειδή εν πάση περιπτώσει είναι βασική αρχή σε κάποια πράγματα και πρέπει να τα καταλάβουμε γιατί έχουν αποδειχτεί και βασική και κινητήρια δύναμη της ιστορίας σύμφωνα με τον Μάρξ, που δεν τον έχουν αμφισβητήσει ούτε και οι νεοφιλελεύθεροι, τέλος πάντων, είναι η ανάγκη και η αναγκαιότητα. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας. Και σήμερα λοιπόν, εάν δεν δούμε ποια είναι η πραγματικότητα, δεν θα καταλάβουμε, ας πούμε, και το από κάτω.
0: Τώρα λέει, φίλοι ακροάτες, σας παρακαλώ διαβάστε το μήνυμά μου με το όνομά μου Μαρία Σμπόκου. Δεν είναι κυβέρνηση ρε παιδιά, είναι κάστα μια ελληπής μερίδας αξιολείπητων ομίγυρης αποβρασμάτων. Ας σεβαστούμε την ελληνική γλώσσα επιτέλους όλοι μας. Σας μιλάμε σωστά τις λέξεις κάτω η Χούντα από την Ελλάδα. Αυτή είναι η δική της ερμηνεία.
1: Εντάξει, οκ, σεβαστό είναι. Όπως την αντιλαμβάνεται. Προφανώς υπάρχει και ένα 41% κάποια στιγμή που δεν το αντιλαμβάνονταν έτσι, και γι' αυτό ψήφισε αυτό που εσείς λέτε χούντα. Και εμείς το λέμε συμμορία σήμερα με βάση τα πεπραγμένα του. Τώρα τι να πούμε.
0: Λοιπόν, και βέβαια το σκάνδαλο των υποκλοπών, έτσι, τελειωμό δεν έχει. Και είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη αυτό, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Να καλημερίσουμε τον δικηγόρο θυμάτων παράνομων παρακολουθήσεων, τον κύριο Ζαχαρία. Και σε καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Έχουμε εξελίξεις, έχουμε τον κύριο Ντίλιαν να λέει ούτε λίγο το πολύ ότι εγώ έχω συμβόλαια, έχω υπογράψει. Δεν υδρώνει φαίνεται το αυτή κανενός, ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, πόσο άλλο, κύριε Κέσ.
2: Εντάξει, αν ρωτάτε το σχόλιο μου, προφανώς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε υπερβεί τα όρια. Δηλαδή, πλέον αυτός που δεν καταλαβαίνει είναι μόνο αυτός που δεν θέλει να καταλάβει. Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον...
0: Και αυτός που σκεμμένα παραποιεί την πραγματικότητα.
2: Ακριβώς, και ο άλλος ο οποίος δεν θέλει να την αποδεχτεί. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ευνομούμενη πολιτεία στην οποία θα λέγαμε από τη μία ότι μας ενδιαφέρει να αναδεχθεί η αλήθεια και από την άλλη δεν θα κάναμε τίποτα για να μην αναδεχθεί. Το πιο απλό, αφού βγαίνει ο κύριος Ντίλια να πει τόσες πολλές φορές ότι εγώ προμήθευσα το ελληνικό δημόσιο, το κρατικές μυστικές υπηρεσίες και υπάρχει η σύμβαση, τι πιο απλό, τι πιο άμεσο από το ότι την επόμενη μέρα η ελληνική δικαιοσύνη επάγγελμα να τον καλέσει να αποδείξει αυτά που λέει λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης. Εγώ δεν λέω ότι επειδή κάποιος λέει κάτι θα πρέπει όλοι να τρέφουμε, αλλά είναι εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση για να την αγνοούμε. Και απ' την άλλη, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα έπρεπε άμεσα να λύσει το ζήτημα, να τελειώσει μια και καλή, για να μην δηλητηριάσει και τον πολιτικό βίο. Γιατί ξέρετε, αυτό το οποίο θα μείνει από αυτή την υπόθεση είναι μια κληρονομιά τόσο άσχημη και τόσο βρωμερή που θα ακολουθεί όλους όσους την υπηρέτησαν. Αυτούς οι οποίοι δεν κάναν τη δουλειά τους. Αυτοί οι οποίοι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας βαφτίσαν το ψάρι κρέας και είπαν ότι είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Ενώ πριν 3 χρόνια λέγαν το αντίθετο. Και τα θύματα που δεν έχουν κάνει μήνυση και όλοι αυτοί που έχουν μπει στη διαδικασία στη Βουλή να εκφυλίζουν τις διαδικασίες έχουν αποφασίσει να κρατήσουν αυτή την κληρονομιά. Η οποία, σας το ξαναλέω, θα είναι βαριά κληρονομιά για το πολιτικό σύστημα.
1: Υπάρχει εκτός από τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν, υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι θύματα των υποκλοπών και σκέφτονται, είχατε πει κάποια στιγμή, ότι θα είναι κι άλλοι που θα μηνύσουν τους...
2: Σωστά. Υπάρχουν άλλα 5 άτομα.
1: Ναι.
2: Τα οποία αναμένουμε να καταθέσουμε τις μηνύσεις. Θα ρωτήσετε εσείς γιατί δεν τις έχετε καταθέσει.
1: Ναι.
2: Για να τις καταθέσουμε θα έπρεπε πρώτα να έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη για την αίτηση ανάστησης που έχει καταθέσει ο κύριος Σπίρντης. Ο κύριος Σπίρντης έχει κάνει μια αίτηση από τις 7 Μάη καταθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία ζητώντας από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αναφύγει την υπόθεση. Μέχρι και τώρα έχουν περάσει 35 μέρες. Το έχει χρεωθεί ο κύριος Μπακέλας. Εδώ και 35 μέρες ο κύριος Μπακέλας δεν έχει κάνει τίποτα. Σας θυμίζω ότι πήρε 20 μέρες τον κύριο Τζαβέλα, υποτίθεται, να διαβάσει μια απόφαση 2.000 σελίδων και να αξιολογήσει στοιχεία άνω των 10.000 σελίδων, για να καταλήξει το συμπέρασμα ότι εγώ δεν κάνω έρευνα. Και έχουν περάσει 35 μέρες για να αξιολογήσει μια αίτηση 5 σελίδων του κύριου Σπίρντη.
1: Δεν θα απαντήσει κάτι, δεν υποχρεούται.
2: Πρέπει να απαντήσει. Και μέχρι να απαντήσει ο κύριος Μπακέλας, προφανώς, και ο εισαγγελέας του Αεροπάγου, προφανώς δεν είμαι διατεθειμένος να καταθέσω οποιοδήποτε νέο στοιχείο σε ένα σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν εξετάζει τα στοιχεία. Επίσης, σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ ίδιος πήγα στον εισαγγελέα του Αεροπάγου και κατέθεσα αίτηση ανάστησης από το αρχείο, ζητώντας να γίνουν συγκεκριμένες ανακριτικές ενέργειες. Πρώτον, να εξεταστεί ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος δήλωσε μέσω του συνηγόρου του ουσιαστικά, μέσω κύκλων του στην εφημερίδα των συνταχτών, ότι έχει σύμβαση, ότι υπάρχει σύμφωνο συνεργασίας. Ζήτησε να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν. Ζήτησε να κληθούν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι να επιβεβαιώσουν ή να μην επιβεβαιώσουν τον κύριο Ντίλιαν. Και είπα κιόλας ότι αν δεν μπορείτε να καλέσετε τους 4 ιδιώτες που έχουν καταδικαστεί, θεωρώντας ότι είναι αναξιόπιστοι και ότι είναι κατηγορούμενοι και μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, ζήτησαν να εξεταστούν 5 συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν εξεταστεί ποτέ. Τα κατονόμασα, έδωσα τα πλήρη στοιχεία τους. Οι δύο είναι αλλοδαποί, οι τρεις είναι Έλληνες, οι οποίοι μπορούν πάρα πολύ απλά να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δίλιαν. Εν όψη λοιπόν αυτής της αίτησης και μέχρι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αποφασίσει τι θα κάνει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταθέσω καμία καινούργια μήνυση.
1: Α, μάλιστα.
2: Ούτε θα τους κάνω τη χάρη να κάνω κάποιες μηνύσεις που θα μπουν σε έναν συγκεντρωτικό, ας το πούμε, σε ένα συγκεντρωτικό κουβά και θα τα σωρέψουν όλα για να μην τα αξιολογήσουν. Υπάρχουν στοιχεία, περιμένουμε να αξιολογήσουν αυτά που ήδη τους έχουμε δώσει για να προχωρήσουμε και στο επόμενο. Δεν ξέρω πόσο θα κρύβεται ο κύριος Τζαβέλας ή πόσο ο κύριος Μπακέλας θα κάνει ότι δεν πηγαίνει στο γραφείο του, γιατί είναι 35 μέρες που δεν έχει πάει υποτίθεται στο γραφείο του. Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Για 5 σελίδες και δεν πρόλαβε να βρει 1/4, 20 λεπτά, μία ώρα, μία μέρα.
0: Μιλά για 2.000 σελίδες.
2: Θα θυμίζω ότι ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην κάνει καμία έρευνα, όχι επειδή αξιολόγησε τα στοιχεία που κατατέθηκαν και διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Φιλοδικείο. Σας θυμίζω ότι δικάστηκε το Μονομελές Φιλοδικείο, έβγαλε μια απόφαση και είπε έχουν προκύψει στοιχεία κατασκοπίας, αξιολόγησε τα δεκάδες. Ποια είναι αυτά, θυμάστε, η φωτογραφία του οχήματος, της Κρίκελ μέσα σε απόρριτη εγκατάσταση. Αυτά τα πήρε ο κύριος Τζαβέλας και έβγαλε μια διάταξη την οποία λέει εγώ δεν ερευνώ γιατί δεν βλέπω νέα στοιχεία. Και αποφάσισε επιλεκτικά να ασχοληθεί μόνο με τον κύριο Σπίρδη και λέγοντας ότι ναι μεν υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν απόρριτα ή και όχι, αλλά δεν προκύπτει αν βγήκαν μέσα από το κινητό του κύριου Σπίρδη. Μπορεί να τα έχει στον υπολογιστή του. Πήγε λοιπόν ο κύριος Σπίρδης στις 7 Μάη και κατέθεσε αίτηση και αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτά τα στοιχεία ήταν μέσα στο κινητό του. Αποδόμησε λοιπόν αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τζαβέλας. Αυτή την αίτηση του κύριου Σπίρδη, ο κύριος Τζαβέλας τη χρέωσε στον κύριο Μπακέλα. Γιατί θυμάστε ότι εμείς φωνάζαμε ότι ο κύριος Τζαβέλας θα έπρεπε να απέχει από οποιαδήποτε έρευνα και αξιολόγηση, γιατί έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί, διότι ήταν μέρος του προβλήματος, καθώς το 2020 και το 2021 ήταν ο εισαγγελέας που επόπτευε την ΑΕΠ. Την ίδια περίοδο που λειτουργούσε το Predator μέσα σε εγκαταστάσεις της ΑΕΠ στην Αγία Παρασκευή.
0: Και έχει υπογράψει και ο ίδιος, να προσθέσω κύριε Κεσέ, 11
2: επισκευές. Έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου για τον βασικό μάρτυρα αυτής της υπόθεσης, τον κύριο Κουκάκη, τον εντολέα μου. Mm-hmm. Στο όνομά του την έκανα την έτσι. Δεν μπορεί ο εισαγγελέας που έχει κρίνει τον Κουκάκη κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια να αξιολογεί τη μήνυση του Κουκάκη. Δεν γίνονται αυτά πουθενά. Ο κύριος Τζαβέλας άρχισε να το αποδεχτεί και έτσι λοιπόν στη νέα αίτηση που έγινε δεν την χειρίστηκε και αυτό τη χρέωσε στον κύριο Μπακέλα. Και έχουμε τον κύριο Μπακέλα που 35 μέρες ασχολείται πώς θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δεν ασχολείται με τίποτα άλλο.
1: Κατόπιν αυτών, κύριε Κεσέ, να σας ρωτήσω έτσι αφελώς, γιατί εγώ δεν το ξέρω τη διαδικασία, εσείς είστε νομικός καλύτερα. Πάμε σε μία έφεση τώρα, έτσι, 3 Δεκεμβρίου από ό,τι ξέρω.
2: 11 Δεκεμβρίου είναι το εφετείο, στο τριμελές κλιμελιωδικείο Αθηνών που θα κρίνει εκ νέου...
1: Την υπόθεση αυτή που...
2: Την υπόθεση, τα πλημελήματα. Έτσι,
1: τα πλημελήματα, ωραία. Εκεί λοιπόν με βάση όλα αυτά που αναφέρεται, τι καινούριο μπορεί να βγει που να αλλάξει τα δεδομένα ή τι καινούριο μπορεί να αξιολογηθεί που θα τα σκεπάσει τα δεδομένα. Τώρα έτσι το λέω και από τις δύο οπτικές. Τι να περιμένουμε.
2: Καταρχάς το δικαστήριο αυτό επειδή έχει περιορισμένο θεματικό αντικείμενο θα αποφασίσει αν οι 4 αυτοί οι ιδιώτες έκαναν ή δεν έκαναν τις παγιδεύσεις. Με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και να προσκομιστεί κάποιο νέο στοιχείο στο εφετείο είτε από τη δικιά μας πλευρά είναι πολύ απλό. Εγώ αντί να καταθέσω τις μηνύσεις τώρα και τα νέα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η οποία αυτή τη στιγμή δεν θέλει να κάνει τη δουλειά της, θα περιμένω το εφετείο το Δεκέμβριο, θα καταθέσω εκεί τα νέα στοιχεία και εκεί το δικαστήριο με ό,τι άλλο νέο στοιχείο θα εισφερθεί είτε από την υπεράσπιση είτε από την υποστήριξη της κατηγορίας, την πολιτική αγωγή, θα τα διαβιβάσει για να κριθούν. Και θα ξεκινήσει μια παράλληλη πορεία αξιολόγησης της υπόθεσης. Όσον αφορά όμως την ενοχή ή την αθωότητα των κατηγορουμένων, δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι αυτοί με τα στοιχεία τα οποία έχουν εισφερθεί, το μόνο στο οποίο μπορούν να ελπίζουν ενδεχομένως είναι μια ευμενέστερη ποινή. Να πάρουν κάποιο ελαφρυντικό, να μειωθεί κάπως η ποινή του, Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι επειδή η ποινή είναι 126 έτη φυλάκισης και να μειωθεί η ποινή τους, η μόνη διέξοδος που έχουν είναι μέχρι τότε η κυβέρνηση να αποφασίσει να αλλάξει τον ποινικό κώδικα, όπως έχει συζητηθεί αρκετά τον τελευταίο καιρό, και να τους δώσει τη δυνατότητα να μετατραπεί η ποινή σε χρήμα. Δηλαδή αντί να μπουν φυλακή, να εξαγοράσουν την ποινή τους. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδο.
1: Και αν ακόμα...
2: Εκτός αν πριν το δικαστήριο ο κύριος Ντίλιαν εμφανιστεί ο ίδιος στην εισαγγελία, σε οποιαδήποτε εισαγγελία της χώρας, καταθέσει τη σύμβαση συνεργασίας που υπάρχει και είναι δεδομένο ότι υπάρχει, σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Υπάρχει σύμφωνο συνεργασίας, σύμβαση, συμφωνητικό, πείτε το όπως θέλετε, με ρήτρα της εμπιστευτικότητας μεταξύ της εταιρείας που ανήκει στον κύριο Ντίλιαν και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει αυτό το συμφωνητικό συνεργασίας. Αν εμφανιστεί και το καταθέσει, όπως έχει πει ότι το έχει, το έχει πει ο ίδιος, δεν το λέμε εμείς.
0: Το έχει πει για να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει όμως, έτσι.
2: Ακριβώς. Αν εμφανιστεί και το καταθέσει ή τον καλέσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και το καταθέσει εκεί, το δώσει με κάποιο τρόπο στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, αντιλαμβάνεστε ότι ανάλογα με το περιεχόμενο και τη σύμβαση, μπορεί κάποιοι να έχουν την ελπίδα ότι ναι, μπορεί ο εισαγγελέας, οποιοδήποτε εισαγγελέας, να αποφασίσει να ασκήσει ποινική δίωξη στα στελέχη της ΕΕΠ που το χρησιμοποίησαν, και έτσι να υπάρχει ελπίδα για τους τέσσερις ιδιώτες να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Όσο αυτό δεν γίνεται, δεν έχουν καμία ελπίδα στο εφετείο.
1: Άρα το βασικό και το ισχυρότερο χαρτί όλης αυτής της υπόθεσης είναι τα αποδεικτικά στοιχεία της σύμβασης. Δεν υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Υπάρχει σύμβαση συνεργασίας. Το έχει πει ο ίδιος, εμείς το γνωρίζουμε. Αν αυτό το έγγραφο, μα γι' αυτό γίνεται όλο αυτό που βλέπετε, οι Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κάνουν ό,τι μπορούν να μην συγκληθεί, μην έρθει ο Ντίλιαν να καταθέσει και πάνω στην πίεση που θα του ασκηθεί πει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει πει στους δημοσιογράφους και το καταθέσει. Δηλαμβάνεστε ότι αν αυτού του ανθρώπου του δώσουν επίσημο βήμα, δεν μπορεί να πει «Α, ξέχασα τη σύμβαση, δεν την έφερα». Όπως και στο εφετείο, δεν μπορεί να έρθει και να πει «Α, εγώ είπα τον Ιούνι του 26 στην εφημερίδα των συνταχτών ότι υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας, τώρα δεν υπάρχει, ή δεν σας το δίνω». Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Είναι αδιέξοδη πλέον η κατάσταση. Πάντως... Και γι' αυτό όλα αυτά που γίνουν απλά μεταχρονολογούν το πρόβλημα.
1: Έτσι, ναι.
2: Αυτό πάντως, πρέπει να έχετε κατάλαβα.
1: Μου κάνει εντύπωση, συγγνώμη ναι, που σας διέκοψα, μου κάνει εντύπωση που στο πρώτο δικαστήριο, στην πρωτόδικη αυτή, δεν ζητήθηκε από την δικαιοσύνη να ενημερωθεί για αυτό το βασικό στοιχείο μιας...
2: Ακούστε να δείτε, αυτό δεν ήταν δουλειά του μονομελές συνοδικείου. Το μονομελές συνοδικείο είχε ένα κατηγορητήριο που έλεγε ότι αυτοί οι τέσσερις ιδιώτες έχουν κάνει τις παγιδές. Η πλευρά των κατηγορούμενων, πολλονότι έλεγε ότι ξέρεις τι, εμείς πουλάμε μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, εν μέσω άλλων, γιατί είπανε πάρα πολλά, ποτέ δεν εισέφερε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο. Άρα, εδώ πέρα, όταν ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό, πρέπει να τα αποδείξει. Ναι, αποδείχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε το Predator στην Ελλάδα, αποδείχθηκε ότι έγιναν παγιδεύσεις, όμως, εδώ πέρα η Ιντελέξα και ο Ντίλιαν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι επέλεξαν να μην προσκοπήσουν κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι αυτοί το έδωσαν σε κάποιον άλλο και δεν το χρησιμοποίησαν ήδη. Και θα σας πω γιατί το έκαναν, γιατί είναι ξεκάθαρο. Είχαν τη διαβεβαίωση ότι το δικαστήριο, επειδή ήταν και μονομελές και επειδή και το κατηγορητήριο ήταν έτσι δομημένο, θα τους επέβαλε στη χειρότερη μια πάρα πολύ χαμηλή ποινή ενός έτους με αναστολή. Mm-hmm. Τους το λέω ξεκάθαρα, γιατί.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Έχεις τρεις επιλογές: κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tiggo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
16: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
17: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
16: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
3: Καβάλα News.
18: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
19: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, λύθηκε το δημογραφικό, το έμαθες, έτσι.
1: Δεν έμαθα τίποτα.
0: Δεν είναι 150 ευρώ. Τώρα βλέπω εδώ στην ΕΡΤΝΙΟΥΣ χωρίς πλαφόντι, γιατί είχαν οικονομικά κριτήρια.
1: Α.
0: Και τώρα εδώ βλέπω στην ΕΡΤΝΙΟΥΣ που παρακολουθώ σε ώρα, είμαστε και στο στούντιο, το ένα πιο στημένο ρεπορτάζ από το άλλο. Και τώρα λέει χωρίς πλαφόν, 150 ευρώ, άρα λύθηκε το δημογραφικό. Τέλειωσε.
1: Ωραία. Τότε.
0: Άρα, θα κρατήσει το δίπλωμα ο κ. Μητσοτάκης.
1: Τότε μια χαρά. Οδηγούμαστε από το καλό στο καλύτερο.
0: Να το κρατήσει το δίπλωμα. Έχει απάντηση για το δίπλωμα.
1: Του απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτά που είπε ο κύριος Χατζηνικολάου και του, που είπε στον κύριο Χατζηνικολάου χθες ο Πρωθυπουργός. Και είπε λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, ότι ήξερα, λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι το δίπλωμα το παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ συνέχισε, κυβέρνησα τη χώρα και δεν παραβίασα, εδώ είναι το ζουμί, κανένα κανόνα. Προσθέτοντας ότι στις δημοκρατίες οι εκλογικές αναμετρήσεις δεν έχουν πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Οι εκλογικές μάχες δεν κερδίζονται όλες, κάποιες τις κερδίζεις και κάποιες τις χάνεις. Το ζήτημα είναι να μαθαίνεις από τις ήττες. Άρα το κρατάει το δίπλωμα λοιπόν, και αυτή την ανησυχία. Και βεβαίως αυτό που αξιολόγησε ο κύριος Τσίπρας ήταν τον αλαζονικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός από τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι, η αλαζονία δεν είναι καλός οδηγός.
0: Και λέει, είμαι χαρούμενος που με αντιμετωπίζει μια αλαζονία Μητσοτάκης, και λέω ότι το 97% λέει ότι στη χώρα κυριαρχεί η διαφθορά. Και το 70% θέλει πολιτική αλλαγή. Αισθάνομαι περήφανος για την πορεία μου. Έχει καταγραφεί ως έντιμη πορεία. Το δεύτερο είναι ότι στο τέλος αυτής της δύσκολης περίοδου που κυβερνήσαμε, περνάγαμε καλύτερα από ό,τι σήμερα. Εδώ υπάρχουν και δημοσκοπήσεις ότι το 19 περνούσε καλύτερα κόσμος από ό,τι τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κυρανάκης έγινε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Φεύγοντας λοιπόν, τον κάλεσαν να δώσει συνέντευξη και έκανε έναν απολογισμό της Υπουργείας όσο ήταν εκεί στο μεταφόρο, και είπε ότι τα έκανε όλα τέλεια. Είπε ότι μετά τα Τέμπη έφτιαξε τα τρένα, ότι έκανε πάρα πολλά πράγματα. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Βέβαια.
2: Θέλω, κλείνοντας τον κύκλο μου στο Υπουργείο Μεταφορών, επειδή η πρώτη μου δημόσια τοποθέτηση όταν έλαβα αυτό το δύσκολο χαρτοφυλάκιο ήταν στη δική σας εκπομπή, έδωσα μια υπόσχεση στην ελληνική κοινωνία και στους γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στα Τέμπη. Ότι τα έργα θα τελειώσουν στην ώρα τους, ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα μπουν και ότι τα τρένα θα είναι ασφαλή για όποιον γονιό επιλέγει να βάλει το παιδί του μέσα. Το έκανα αυτό. Σήμερα ο σιδηρόδρομος έχει 5 επιπλέον δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με τα Τέμπη. Τα έργα στο Αθήνα Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση τηλεδιοίκηση και ETCS τελειώνουν τον Αύγουστο, όπως είχαμε δεσμευτεί, στην ώρα τους. Δεν δόθηκε καμία παράταση. Παρότι ζητήθηκε παράταση, δεν δόθηκε καμία παράταση στα έργα. Έρχονται νέα τρένα, νωρίτερα από ό,τι είχα υποσχεθεί, και ανακαινίζονται και οι σταθμοί.
0: Ο κύριος Κυρανάκης, ούτε λίγοτε πολύ, μας είπε ότι έδωσε μια υπόσχεση στους γονείς μετά το έγκλημα των Τεμπών. Ότι τα έργα, υποσχέθηκε ότι τα έργα θα τελειώσουν και όντως έχουν τελειώσει, και ότι τα τρένα είναι ασφαλή για να βάλει κάποιος το παιδί του μέσα. Αλλά αυτά δεν μας έλεγε και ο κύριος Καραμαλής που κουνούσε εκεί στη Βουλή το δάχτυλο και έλεγε ντροπή σας να λέτε για την ασφάλεια των τρένων. Ή ο Άδωνης Γεωργιάδης που είπε γνωρίζαμε ότι δεν ασφαλεί τα τρένα, αλλά αν το λέγαμε δεν θα παίρνει κανείς το τρένο. Και αυτά έχουν υποθεί μέσα στη Βουλή. Κανείς εισαγγελέας δεν είπε, για ελάτε εδώ ρε παιδιά, τι λέτε, γνωρίζατε, υπουργέ, γνώριζες ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή, αλλά δεν το έλεγες για να παίρνει ο κόσμος το τρένο. Το λες αυτό το πράγμα στη Βουλή και δεν έχει ιδρώσει το αυτή κανένας, δεν έχει γίνει καμία διαδικασία να λένε για τα έργα. Αλλά τίποτε να μην γίνεται. Και να βγαίνει τώρα ο Κυρανάκης να λέει έχουν ολοκληρωθεί. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να συνδέσουν τα φάρσαλα με την καλαμπάκα μιλούν για ασφαλή τρένα. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο το ασφαλές τρένο. Είναι η σιδηροδρομική αξονή γενικώς, ως αναπτυξιακό μέτρο. Τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό. Ούτε σε αυτό έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα.

0: Και δεν είναι μόνο τα τρένα, είναι και οι οδικοί άξονες, είναι και τα λιμάνια. Και αυτό που έγινε με το καράβι τις προηγούμενες ημέρες. Και εκεί πρέπει να γίνονται έργα και εκεί χρειάζονται έργα. Αλλά είπαμε, Σωτήρη, δεν δρώνεται αυτή κανενός, έτσι. Να βγαίνεις τώρα και να λες στη Βουλή, ας πούμε, τέτοιο πράγμα. Ότι δεν ξέραμε για τα τρένα ή, ας πούμε, να έχουν στείλει οι μηχανοδηγοί. Καταρχάς έβγαζαν παράνομες τις απεργίες όταν έκαναν οι εργαζόμενοι στα τρένα, στο σιδηρόδρομο. Μετά τους έστερναν εξώδικα. Είχαν στα συρτάρια τους συγκεκριμένες αναφορές ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, όπως ο Κώστας Γεννηδούνιας, ο πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών ΟΣΕ. Είχαν στείλει 1,002 πράγματα και δεν έγινε τίποτα, δεν ασχολήθηκε κανείς. Και να τώρα που έγινε αυτό που έγινε με τα Τέμπη. Και βέβαια είναι χαρακτηριστικό αυτό ότι ο Καραμαλής του Αχιλλέα κούνουσε το δάχτυλο στη Βουλή και έλεγε ότι είναι ντροπή σας.
1: Αυτά τα κατεγράφησαν στην συλλογική συνείδηση, Γιώργο, και μνήμη του ελληνικού λαού. Το θέμα των Τεμπών και το έγκλημα και όλα τα υπόλοιπα που επακολούθησαν έχουν καταγραφεί και θα τα κουβαλάνε. Εκτός από όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους δικούς τους, τα παιδιά τους, τους συγγενείς τους κλπ, που δεν θα σβήσουν ποτέ, δεν θα σβήσει και από τον υπόλοιπο ελληνικό λαό. Το στίγμα αυτό θα το κουβαλάνε και οι Καραμανλίδες και όλοι αυτοί που, μπας περιπτώσει, και οι Μπαζωματέδεοι και όλοι αυτοί, ο Τριαντόπουλη και όλα αυτά, τώρα να μην θυμίσω.
0: Και το έκαναν και από την πρώτη στιγμή, έτσι.
1: Αλλά δηλαδή, το ζήτημα είναι ότι εδώ που μένουμε, και αυτό έχει ενδιαφέρον, είναι ότι συνεχίζουν με απροκάλυπτο τρόπο να λένε ψέματα. Να λένε ψέματα. Δηλαδή εμφανίζεται λοιπόν ένα πεδαρέλι από την ΟΝΕΔ, το οποίο του δώσανε τη γραμματεία για να εκφράσει και με το καλημέρα μας είπε ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με ιδεολογικούς όρους, όρισε και το πλαίσιο δηλαδή, έχουν λυθεί όλα τα πρακτικά ζητήματα και θα αντιπαλέψουμε λοιπόν με τη λογική της άκρας δεξιάς. Γιατί δεξιά, ακραδεξιά είναι η αντίληψη ότι πάμε ιδεολογικά. Τι να ιδεολογικά να χτυπήσει. Ως τόσο έσπευσε λοιπόν να μας πει ότι τάζει σε όλα και ότι οι γονείς θα κοιμούνται ήσυχοι και όλοι αυτοί που είναι. Δηλαδή εδώ είχαμε βγάλει πριν ένα μήνα, ίσως και λιγότερο, τον κύριο Γεννηδούνια, ο οποίος μας είπε για τον μπάχαλο που επικρατεί
0: στα
1: τρένα. Και ανταυτού τι έχουμε ζήσει, που το βίωσε και ο ίδιος το πετσί του, απολύσεις, εκβιασμούς.
0: Μα και ο ίδιος με δικαστική απόφαση.
1: Μα αυτό θέλω να πω, βίωσε και ο ίδιος. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή, ας πούμε, να κάθονται και να λένε αυτά τα πράγματα. Έχει ολοκληρωθεί το έργο. Στο μεταξύ είναι... θα φάμε πρόστιμο, έχουμε παραβιάσει κάθε, δηλαδή το δυστύχημα έγινε το 22, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Υποτίθεται πάλι, γιατί λέω ότι εδώ πέρα το ψεύδος έχει πια, δεν περιγράφεται, ότι είχαμε φτάσει... στην βελτίωση, στον εξυγχρονισμό του δικτύου και στην ασφάλεια σε τέτοια επίπεδα που εν πάση περιπτώσει απέμεναν πολύ λίγο ακόμα για να ολοκληρωθεί το έργο. 4 χρόνια λοιπόν δεν μπόρεσαν να το φτιάξουν και να το ολοκληρώσουν το έργο αυτό και μας λέει ότι το ολοκλήρωσα και μπείτε στο τρένο γιατί είστε ασφαλείς πλέον. Εντάξει, είναι προκλητικό, είναι δηλαδή να μιλάς για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Αυτό κάνει ο συγκεκριμένος.
0: Υπάρχει τσίπα που λέμε, δεν υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους. Ό,τι θέλουν κάνουν, ό,τι δεν καταλαβαίνουν το και απίστευτα ψέματα. Ας ελπίσουμε ότι μετά από 7 χρόνια τους έχει πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός και θα τους διώξει, γιατί εδώ αυτοί μας λένε ότι αυτή είναι η κανονικότητα, το να μην μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ να τώρα και αυτό που λέγα πριν, ας πούμε, για τα 150 ευρώ χωρίς πλαφόν, επειδή είχαν βάλει οικονομικά κριτήρια Τι έκανε με τα 150 ευρώ? Έλυσε το δημογραφικό? Το δημογραφικό είναι ένα πράγμα που είναι αλυσίδα πραγμάτων. Πρέπει να γίνει μια σειρά από πράγματα για να πεις ότι κάνω κάτι έστω για το δημογραφικό. Είναι ευρωπολιπιακή σταθμή, είναι η μητέρα, είναι ο πατέρας, είναι η μισθή, είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι φοροαπαλλαγές. Είναι χίλια πράγματα. Και έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης, σου λέει πάρε 1000 ευρώ. Τώρα σου λέει πάρε 150 ευρώ το καλοκαίρι και να πάει στη ΔΕΘ να πει δώσαμε 150 ευρώ. Ωραία. Και το όλησε στο πρόβλημα με 150 ευρώ.
1: Η Κατερίνα λέει και έχει δίκιο, αλλά να την εξηγήσουμε ότι αφού τα λέει αυτά και είναι ο κύριος Κυρανάκης, γιατί δεν βγαίνει κάποιος, είτε ο κύριος Γενιδούνιας ή η αντιπολίτευση, να τους αντικρούσει αν είναι σωστά αυτά που είπε ο υπουργός? Κατερίνα μου, να σου πούμε λοιπόν ότι εμείς έχουμε κάνει ρεπορτάζ και ξέρουμε ότι λέει ψέματα, αλλά είχαμε ήδη συνεννοηθεί με τον κύριο Γενιδούνια να μας πει όλα αυτά, να απαντήσει εφόλων αυτών που μας είπε ο κύριος Κυρανάκης. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πιάσουμε γραμμή, αυτό επιχειρούμε τόση ώρα. Σωστά το επισημαίνεις και εμείς κάναμε, αλλά φροντίσαμε να κάνουμε ήδη το ρεπορτάζ για να ξέρουμε τι από αυτό έχει συμβεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, δεν έχει εξασφαλιστεί η ασφάλεια τέλος πάντων, γι' αυτό σας τα... Αλλά θα είχαμε περισσότερα στοιχεία, ίσως θα το κάνουμε την επόμενη
0: μέρα.
1: Έχεις δίκιο. Γι' αυτό το...
0: Το είχαμε ήδη κανονίσει, απλά κάποιο θέμα υπάρχει και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε τον Κώστα Γενιδούνια. Θα το κάνουμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Και μήπως είναι μόνο αυτά... Και μήπως είναι μόνο αυτά από ψέμα σε ψέμα, από σκάνδαλο σε σκάνδαλο. Και που θα φτάσει όλο αυτό. Έχουμε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έτσι. Κάτι λένε εκεί για τον Τραμπ, ότι υπάρχει συμφωνία. Τώρα αυτό είναι στο μυαλό του Τραμπ, ισχύει, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Τώρα τι θα γίνει?
1: Καλά, με τον Τραμπ τώρα δεν μπορεί. Τώρα τι το δω, ούτε καν αναφορά δεν χρειάζεται. Λέει, μόνος του αποφασίζει εχθές. Μόνος του δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Εδώ οι άνθρωποι πρέπει να τον αποσύρουν από την κυκλοφορία, να τον μαζέψουν. Δεν γίνεται. Είναι φοβερό.
0: Πάρουν το δίπλωμα.
1: Βέβαια, αυτού είναι κι αν είναι να του πάρουν το δίπλωμα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούς κάτι και δεν ξέρει. Χθες, ας πούμε, τις πρωινές ώρες Ελλάδος, μας είπε ότι απόψε θα καταλάβει το Ιράν τι σημαίνει εξαφάνιση από το αυτό. Θα ζήσει τέτοιους βομβαρδισμούς που δεν έχει.
0: Θα βγουν από το χάρτη.
1: Θα βγουν από το χάρτη. Και σήμερα το πρωί μας είπε ότι εντάξει, μια εκκρεμότητα μικρή υπάρχει, ας πούμε. Οι άλλοι του λένε, μόνο οι Ιρανοί του απαντάνε. Τι εκκρεμότητα, λέει. Μόνος του πιστεύει ότι είναι εκκρεμότητα. Εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή είναι γελιότητες αυτά που λέει. Είναι στριμωγμένος, τα έχει κάνει μαντάρα, δεν ξέρει τι του γίνεται. Έχει ανακατέψει όλο τον πλανήτη και βιώνουμε. Δηλαδή έχουμε τους δικούς μας απατεώνες εδώ πέρα που μας έχουν εξοντώσει.
0: Έχουμε
1: βρήκαμε και τη δικαιολογία που μας ήρθε έξωθεν, ας πούμε. Και εντάξει τώρα, τι να... Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εντάξει τώρα, να δούμε. Αυτός και αν είναι αποσυρθεί από την κυκλοφορία, έτσι. Λοιπόν, βρήκαμε τον Κώστα Γενιδούνια. Να μιλήσουμε μαζί του. Λοιπόν, κύριε Γενιδούνια.
1: Εντάχει όμως, δυστυχώς.
0: Κύριε Γενιδούνια, μας ακούτε?
2: Δεν σας ακούω, καλημέρα. Απλά ακούγεται με διακοπές.
0: Στα 2-3 λεπτά που έχουν απομείνει, 3 λεπτά βασικά, μια τοποθέτηση σύντομη. Ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι έδωσε μια υπόσχεση στους γονείς μετά το έγκλημα των Τεμπών, ότι θα τελειώσει τα έργα. Τα έργα τελείωσαν και οι γονείς μπορούν να βάζουν πια με ασφάλεια τα παιδιά τους στα τρένα. Την τοποθέτησή σας, αυτά τα 2 λεπτά που απομένουν.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια δήλωση οποία. Ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Προσδιορίζεται το τέλος τους προς το τέλος του καλοκαιριού και η παράδοση του PCS στα μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιλάμε μόνο για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε και για άλλες διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες με τις προσλήψεις του προσωπικού. Ακόμα στον ΟΣΕ, όσοι χειρίζονται αυτά τα συστήματα, οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτά τα συστήματα, έτσι. Εργάζονται οι σταθμάρχες, οι κλειδούχοι, εργάζονται με σχέσεις επισφαλής εργασίας, με μπλοκάκι ακόμα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασία του ΑΣΕΠ που ξεκίνησε το 2022. Και ό,τι ανακοινώνεται αφορά μόνο τον άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης και αναμένουμε την ολοκλήρωση των έργων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε όλη την άλλη, στο κομμάτι της περιφέρειας, ο σιδηρόδρομος υπολειτουργεί και περιμένουμε και εκεί στην επόμενη τριετία, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή μέχρι το 2029-2030, να ολοκληρωθούν τα έργα σε Πόλο, Καλαμπάκα και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Μάλιστα, άρα ο παράδεισος του κυρίου Κυρανάκη δεν ισχύει όπως τον παρουσίασε και η ασφάλεια και τα έργα που τελείωσαν.
2: Τα έργα θα τελειώσουν το τέλος του καλοκαιριού στα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Έτσι, και το ETCS θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η πληροφόρηση που είχαμε εμείς στην τελευταία συνάντησή μας με τον ΟΣΕ και μιλάω μόνο για το Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών ΟΣΕ, Κώστας Γεννηδούνιας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα πάμε ως τις ειδήσεις με ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη, με τη Γεωργία Ζαβιτσάνο, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου. Μετά το δελτίο ειδήσεων η Γιάννα Παπαδάκου. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαριδάρα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Με 7 νέες ερωτήσεις στην Κομισιόν και επιστολή στον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Κομισιόν και Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ραφαέλε Φίτο, η Έλενα Κουντουρά διεκδικεί να μπουν τα νησιά στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Η νέα δέσμη προτάσεων σε 7 άξονες για τη στήριξη των νησιών και των νησιωτών αποτελεί συνέχεια του έργου της με δημόσιες παρεμβάσεις στο στάδιο της διαβούλευσης για τη στρατηγική και τροπολογιών για τα νησιά που υπερψηφίστηκαν σε 3 πρόσφατα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με βάση τις προτάσεις της Έλενας Κουντουρά από το διπλό ρόλο της ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Τραν και μέλους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Ρέτζι, επιβάλλεται στην πράξη να αντιμετωπιστούν ολοκληρωμένα οι ανισότητες σε βάρος των νησιωτικών περιοχών και η αναπτυξιακή σημασία τους να αποτυπωθεί στην στρατηγική, στις πολιτικές, με αποτελεσματικά μοντέλα διακυβέρνησης και στα χρηματοδοτικά εργαλεία εν ώψης της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034. Η νέα παρέμβαση της Έλενας Κουντουρά γίνεται πριν τη στρατηγική από την Κομισιόν που θα ανακοινωθεί άμεσα, αλλά και της έκθεσης που θα καταρτήσει η Επιτροπή Ρέτζι για τα νησιά τους επόμενους μήνες και αναμένεται να ψηφιστεί ως η επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις προτάσεις της Έλενας Κουντουρά είναι οι εξής. Πρώτον, όσον αφορά τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων και πρόσβασής τους στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, ζητά να δημιουργηθεί ειδικό σκέλος ανταγωνιστικότητας για τις νησιωτικές, μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις στα ευρωπαϊκά ταμεία και με προσαρμοσμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, χαμηλότερα ελάχιστα όρια επενδύσεων και αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων στις νησιωτικές περιοχές. Να απλουστευτούν οι διαδικασίες πρόσβασης σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, να εξασφαλιστεί επαρκής τεχνική και οικονομική υποστήριξη στις νησιωτικές επιχειρήσεις σε κρίσιμους τομείς ανθεκτικότητας, πράσινη ενέργεια, νερό, κυκλική οικονομία, αγροδιατροφή, βιώσιμο τουρισμό, πράσινες μεταφορές, ψηφιακές υπηρεσίες και άλλα και στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού. Όσον αφορά τους μηχανισμούς και αποζημιώσεις που αντισταθμίζουν το μόνιμο κόστος της νησιωτικότητας, η κυρία Κουντουρά ζήτησε να θεσπιστούν ειδικοί ευρωπαϊκοί αντισταθμιστικοί μηχανισμοί όπως το μεταφορικό ισοδύναμο και σταθερά μειωμένος ΦΠΑ, ιδίως στους τομείς των μεταφορών, ενέργειας και παροχής βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπου κάτοικοι, επιχειρήσεις και επισκέπτες επιβαρύνονται δυσανάλογα λόγω του πρόσθετου κόστους στα νησιά, να επιτραπούν πιο ευέλικτα κριτήρια για τα νησιά στο ενωσιακό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού de minimis, του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία και των κανόνων περιφερειακών ενισχύσεων, να θεσπιστούν ειδικά μέτρα αντιστάθμισης του αντίκτυπου στο κόστος που επιβαρύνονται πολίτες και επιχειρήσεις από τις πολιτικές απανθρακοποίησης των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών στις νησιωτικές περιοχές. Και όσον αφορά την υποχρεωτική αναγνώριση και στήριξη των νησιών στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις χρηματοδοτήσεις, η κυρία Κουντουρά ζήτησε να θεσπιστεί νομικά δεσμευτικός ορισμός των νησιών και διαφοροποιημένη χρηματοδότηση ανατύπων νησιού με αλλαγή στο ισχύον πλαίσιο της τυπολογίας νησιωτικών περιοχών, ώστε να συνυπολογίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε νησιού στην πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία και να αρθούν οι φυστάμενες αδικίες. Να λαμβάνονται υπόψη εξ αρχής η νησιωτική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και προγράμματα, υιοθετώντας το μοντέλο Island Proofing by Default, που αποτελεί πάγιο αίτημα των νησιωτικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, ζήτησε εισαγωγή υποχρεωτικής νησιωτικής ρήτρας σε βασικούς τομείς με σημαντικό εδαφικό αντίκτυπο, ώστε κάθε νέος ευρωπαϊκός νόμος να ελέγχεται υποχρεωτικά εκ των προτέρων για το αν επιβαρύνει τα νησιά, όπως ήδη γίνεται για τις μικρές επιχειρήσεις και τις αγροτικές περιοχές.

0: κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
0: Η ώρα είναι 12. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
3: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Οι αιστείες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία σε επιφυλακή. Ράλι για τις ευρωπαϊκές μετοχές του ξεκίνημα των σημερινών συναλλαγών, με όλους τους βασικούς δείκτες να ενισχύονται πάνω από 1%, καθώς οι διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας στις αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρούσε πριν από λίγο κατά 2,27%, δηλαδή στα 88,11 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μετά τη συνεδρίαση του σχήματος 3-1. Στην κοινή τους δήλωση, οι τέσσερις χώρες επιβεβαίωσαν την δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας έως το τέλος του χρόνου. Στη στρατηγική της μίας κάλπης για την επίτευξη της αυτοδυναμίας, επέμεινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας στον Αντένα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική των Καραμανλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, ενώ δήλωσε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι οι διεκδικήσεις έχουν καλυφθεί από τις κυβερνητικές αυξήσεις, ενώ αναφορικά με την υπόθεση των Ντεμπών, ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση προστάτευσε τον Κώστα Καραμαλή. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρέπεμψε στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Έντονη διαδικτυακή σύγκρουση με οπαδικούς χαρακτηρισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο Θάσου Λευτέρη Κυριακίδη και τον πρώην πρόεδρο του Θεαγέννη Ιορδάνη Γαλόπουλο. Αφορμή στάθηκε η πλήρης απουσία του νησιού από το νέο χρηματοδοτικό πακέτο των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικά έργα στον ομό Καβάλας, με τον Δήμαρχο της Θάσου να αποδίδει το γεγονός σε προβλήματα νομιμοποίησης των τοπικών γηπέδων. Εκδήλωση αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, με ελεύθερη είσοδο, διοργανώνουν ο Δήμος Καβάλας και οι Σύλλογοι των Φιλίππων την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αρχαιοθέατρο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι

0: ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά
6: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
7: από το ePavla Radio,
6: από το live24.gr.
7: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Επόμενος στις ήττες του κυρίου Τσίπρα, με αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη, μετά τι θα σου επιτευχθούν, νέο αυτοκίνητο να οδηγήσεις? Και το δεύτερο που είπε για το εντυμόμετρο, ότι, γιατί του θύμισε ο κύριος Χατζηνικολάου, ο συνάδελφος, ο Νίκος Χατζηνικολάου, ότι έχει άποψη και ο κόσμος, αλλά και ο ίδιος προβάλλει ο κύριος Τσίπρας και η αριστερά γενικότερα, ότι εν πάση περιπτώσει ήταν ο πιο έντιμος, ας πούμε, πρωθυπουργός που πέρασε. Επομένως, και είπε ότι δεν υπάρχει εντυμόμετρο, δηλαδή δεν υπάρχει μέτρο να μετράς την εντυμότητα. Και για να δούμε τι του απάντησε πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας στο οικονομικό φόρουμ του Ταχυδρόμου με τους συναδέλφους μας που τον ρωτούσαν, που είναι η Αναστασία Γιάμαλη, ο Δημήτρης Ομανιάτης από τα Νέα, η Αναστασία είναι από το Μέγκα, και η Στεργίου, η συνάδελφος, νομίζω ότι είναι του οικονομικού ταχυδρόμου συγκεκριμένη, πάντως είναι από το συγκρότημα εκεί του οικονομικού ταχυδρόμου. Λοιπόν, να δούμε τι απάντησε και για το εντυμόμετρο ο κύριος Τσίπρας, αλλά και για το θέμα του διπλώματος, που ήταν η ατάκα της συνέντευξης του κυρίου Μητσοτάκη. Πάμε.
10: Να ξεκινήσουμε περίπου με το οτιδήποτε άλλο, επειδή είχαμε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού χτες στον κύριο Χατζηνικολάου. Ελπίζουμε να έχετε φέρει μαζί σας το δίπλωμα και να μην σας το έχουν πάρει.
11: Οδηγείτε μηχανή εντωμεταξύ ή αυτοκίνητο πλέον, κυρία Τσίπρα?
12: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα ναι, και ταχύπλοο. Δεν ξέρω ποια από όλα μου την πάρει. Θέλετε ένα σχόλιο σε αυτό?
11: Αυτονόητα.
12: Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι η διαφθορά είναι το βασικό χαρακτηριστικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο. Έχει μοιράσει δημόσιο χρήμα σε ημέτερους με κλειστούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις και το ευρωπαϊκό χρήμα επίσης σε ημέτερους μέσα από το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε κανόνας που δεν έχει παραβιαστεί, συνεπώς αν κάποιος όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια. Και επιπλέον εγώ θεωρώ ότι και η πολιτική αντιπαράθεση, οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Στη ζωή δεν κερδίζεις όλες τις μάχες που δίνεις. Κάποιες κερδίζεις, κάποιες χάνεις. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες και να είσαι ακόμα πιο αποτελεσματικός, ακόμα πιο στοχοπροσιλωμένος για τις επόμενες νίκες. Μιλάω γενικά.
11: Είναι ωραίο που το...
12: Κλείνοντας το σχόλιο μου, θα πω είμαι πολύ ευτυχής αν ο κ. Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
10: Την αλαζονία, λέτε.
12: Ναι, διότι ξέρετε κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντίπαλους.
9: Λοιπόν, είχε και μια δόση αυτοκριτική σε αυτό, γιατί είπε στη συνέχεια, δεν μπορούμε να τα δώσουμε όλα, ότι εγώ λέει είμαι παθός σε αυτά. Δηλαδή είχε υποτιμήσει το 23, έτσι είναι, και το 19 τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και επομένως, τώρα για το εντυμόμετρο, τα ακούσατε και στις ειδήσεις μας εδώ, είπε ότι αν υπήρχε εντυμόμετρο, ο κύριος Μητσοτάκης θα το είχε τερματίσει. Λοιπόν, βάζω μία άνω τελεία που λένε και οι παλιοί δημοσιογράφοι σε αυτό το θέμα. Θα σας πάω και στο δεύτερο μέρος. Θα έχουμε τον εκπρόσωπο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, του κόμματος κυρίας Καριστιανού, τον κύριο Θανάση Αυγερινό. Αλλά τώρα θα σας πάω σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που προκάλεσε τις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων υπουργείων, όπως είναι ο κύριος Διδασκάλου του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου βεβαίως Ενέργειας και Υποδομών εκεί, Υπουργείο του κύριου Σταύρου Παπασταύρου, λοιπόν του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τέλος πάντων, του Ευθύμιου Μπακογιάννη, που παραιτήθηκε και αυτός. Είναι περίεργο λοιπόν, σε αυτό το σκάνδαλο πάντα, ρε παιδί μου, στα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, τι υπάρχει? Υπάρχει ένας κουμπάρος, το αποκαλύπτει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών, αποκαλύπτει κάποιους διαλόγους, υπάρχει ένας κουμπάρος λοιπόν και πάντα υπάρχει ένας συγγενής, γιος, κόρη, ξέρω εγώ, εισαγγελέα. Είναι φοβερό. Λοιπόν, σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών αποκαλύπτηκε το ρόλο του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του γιου. Του πρώην εισαγγελέα του Αρυπά, του κ. Ντογιάκου, να θυμάστε τον κ. Ντογιάκου, εκεί με την υπόθεση των υποκλοπών. Υπάρχει ένας κουμπάρο, ένας συμπέθερος, υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί παράγοντες και υπάρχει και ένας γιος εισαγγελέα. Λοιπόν, η εφημερίδα σήμερα αποκαλύπτει τους διαλόγους, μέσα από διαλόγους, το πώς πρωταγωνίστησε καταρχήν ο κύριος Διδασκάλου που παραιτήθηκε στην κατεδάφιση μιας ιστορικής ταβέρνας του Σαντορινιού, στην οδό Δωριέων είναι αυτή, στα Άνω Πετράλωνα, γιατί έβαλε πλάτη δηλαδή για την κατεδάφιση, ενώ ήταν ένα παραδοσιακό κτίριο που έπρεπε να διατηρηθεί, ένα διατηρηταίο τέλος πάντων. Ενώ για τον κύριο, για το γιο ας πούμε, που είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, του κύριου Ντογιάκου, υπάρχουν κάποιοι διάλογοι που φαίνεται ότι έβαλε πλάτη για την νομοποίηση, τέλος πάντων, για υπόθεση, για μία γνωμοδότηση για υπόθεση αυθαίρετης κατασκευής που αφορά ακίνητο συγγενικού προσώπου Τέλος πάντων, επικοινωνώντας με έναν από τους προφυλακισμένους τώρα του κυκλώματος, εκεί τον έχουν πιάσει το συγκεκριμένο. Και υπάρχει ένα ανατριχιαστικό στο τέλος. Αδελφές, ευχαριστώ για όλα. Επιφυλάσσομαι, να τα ξαναπούμε. Τα λέει αυτά με τον προφυλακισμένο. Αν δεν ήσουν εσύ και λοιπά, λέει και ένα γαλλικό το οποίο δεν μπορώ να το μεταδώσω εκεί πέρα. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή είναι και η γλώσσα. Υπάρχει μία στην επικοινωνία σε αυτό το σκάνδαλο. Υπάρχει και μία, πώς να το πω τώρα, μία χυδαιότητα, έτσι. Όχι γιατί όλοι μιλάμε, ας πούμε, τώρα με λόγια σαλονιού, αλλά όταν μιλάς για τέτοιες υποθέσεις, αυτή η χυδαιότητα που αποτυπώθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει και στο σκάνδαλο της πολεοδομίας. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλώσουμε αυτό το σκάνδαλο με τον άνθρωπο που το αποκάλυψε επί της ουσίας, δημοσιογραφικά. Είναι ο συνάδελφός μας από την Εφημερίδα των Συντακτών, η οποία συνεχίζει να κάνει ρεπορτάζ. Είναι ο Άρης ο Χατζηγεωργίου. Καλό μεσημέρι, Άρη. Ξέχουμε.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλους.
9: Χαίρομαι που σ' ακούω.
13: Και εγώ.
9: Παλιός φίλος ο Άρης από την Ελευθεροτυπία, έτσι, Άρη μου.
13: Μην αποκαλύπτουμε τις ηλικίες μας.
9: Όχι, καλά, η Ελευθεροτυπία λέμε, ρε παιδί μου, το 11 έκλεισε, εντάξει. Έχει κλείσει. Γιατί εγώ θεωρώ ότι έκλεισε το 11, όχι το 12, έτσι, αυτό θεωρώ. Τέλος πάντων. Άστα να πάνε, όπως το λες. Λοιπόν, Άρη, τώρα όμως μιλάμε για αυτό το σκάνδαλο της πολεοδομίας. Με πολλά γαλάζια πλοκάμια, ήδη έχουν παραιτηθεί δύο γενικοί γραμματείς υπουργείων.
13: Έχουν παραιτηθεί δύο και έχει καεί και ένας τρίτος, ο πρώην τρίτος μάλλον, που ετοιμαζόταν να πολιτευτεί στη ΣΑΜΟ, ο κύριος Λογοθέτης.
9: Α, ο κύριος Λογοθέτης, σωστά, ναι. Καλά το συνήθιζες και αυτό.
13: Ο οποίος έχει κάνει και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή η υπηρεσία που τον έβγαλε στα μανταλάκια ήταν κάποτε...
9: Ποια είναι η εμπλοκή του κύριου Λογοθέτη, και το λες για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
13: Ένα κίνητο το οποίο εμφανίζεται να είναι δικό του στο Μαρούσι.
9: Πάμε Αττική τώρα, έτσι.
13: Ναι, πάμε Αττική.
9: Βόρειο τομέα. Ναι.
13: Η Αττική κυριαρχή, ναι. Και περιγράφεται μια διαδικασία μέσα από την οποία προσπάθησε να βγει μια άδεια. Μάλλον αυτό είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι να βγάλει άδεια για να χτίσει καινούριο, να χτιστεί μια καινούργια οικοδομή σε ένα οικόπεδο εκεί. Και το δεύτερο ήταν να μην περάσει, γιατί έγινε καταγγελία, γιατί έπρεπε να καταγραφιστεί ένα κτίριο που υπήρχε μέσα. Και έγινε καταγγελία και εκεί, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ο κ. Λογοθέτης προσπάθησε να μπει στο αρχείο αυτή η καταγγελία. Και όταν τον αναζητήσαμε τον κύριο Λογοθέτη, εκείνος είπε ότι δεν είναι δικό μου το ακίνητο, είναι της γυναίκας μου και εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή και αυτά γίνονται γιατί είμαι υποψήφιος, βουλευτής. Δηλαδή,
9: υποψήφιος είναι ακόμα, έχουν προκηρυχθεί εκλογές.
13: Ναι, επειδή ήταν,
9: και ουσιαστικά τις έχει προκηρύξει ο κ. Μητσοτάκης.
13: Επειδή ήταν γραμματέας, εκείνος μάλιστα παραιτήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο για το 18μηνο.
9: Για το 18μηνο, γιατί υπάρχει σύγκρουση, απαγορεύεται να είσαι γενικός γραμματέας και να βάλεις εντός 18 μηνών υποψηφιότητα για τις εκλογές. Και γι' αυτό παραιτήθηκε και ο κ. Γραφάκος, μάλλον. Έτσι,
13: ο Γραφάκος δεν ξέρουμε αν έχει παραιτηθεί. Υπάρχει μια έντονη θεμολογία η οποία στηρίζεται κυρίως στην πρώτη δικαιολογία που προσπάθησε να βρει η κυβέρνηση.
9: Ότι
13: οι άνθρωποι αυτοί δεν παραιτούνται επειδή έχουν θέματα με το σκάνδαλο, αλλά επειδή ήταν πολλά χρόνια στην ίδια θέση και η κυβέρνηση θέλει να κάνει μια ανανέωση προσώπων.
9: Γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι, είναι ο κύριος.
13: Ο Γραφάκος είναι και εκείνος του περιβάλλοντος. Ο
9: περιβάλλοντος, με συγχωρείς.
13: Ναι.
9: Και έχει σχέση είναι με τη διαχείριση των αποβλήτων.
13: Είναι ο αρμόδιος για τα σκουπίδια.
9: Για την διαχείριση. Εντάξει, μεγάλες υποθέσεις και εκεί.
13: Αλλά είναι και πρώην δήμαρχος Μελισσίων.
9: Ξέρω, γιατί εγώ είμαι κάτοικος.
13: Έχει σχέση και με την Πεντέλη. Συγγενική κτλ. Λοιπόν, είναι όλη αυτή η υπόθεση. Έχει μια. Το είπε και εσύ για τα γαλλικά. Δηλαδή, διαβάζοντας.
9: Υπάρχει μια χιδεότητα στους διαλόγους εδώ πέρα.
13: Υπάρχει μια χιδεότητα.
9: Δεν το διαβάσω και δεν μπορώ κιόλας. Από το εσουρού.
13: Δεν το επιτρέπει.
9: Ναι, δεν μιλάνε μεταξύ τους, ρε παιδί.
13: Η γαλλική ανατροφή.
9: Όχι. Τα τηλέφωνα κιόλας, δεν έχουν μάθει.
13: Δεν ξέρω, και εγώ μετά από όλα. Δηλαδή, αυτά που λένε σε σχέση με το άλλο σκάνδαλο των υποκλοπών δεν τους έχουν αγγίξει, δεν
9: αυτό καταλαβαίνουν. Δεν ξέρω, ναι, δεν καταλαβαίνουν τώρα. Δεν καταλαβαίνουν. Ξέρεις, είναι αυτό που έλεγε, θυμάστε, έλεγε κάποτε ο Κίτσος Στεγόπουλος, ο εκδότης ελευθεροτυπίας. Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν, αλλά όλοι μιλάμε στο τηλέφωνο. Περί αυτού πρόκειται εδώ. Επιβεβαιώνεται ο Κίτσος.
13: Εντάξει, το να μιλάς για να. Γιατί εδώ εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, ξέρω ότι εγώ πρέπει να μάθουμε πράγματα. Αυτό δεν μπορούμε να το καταργήσουμε. Ούτε μπορούμε να είμαστε σε πολλά ταυτόχρονα σημεία.
9: Αν και έχουμε τις δυσκολίες μας, δεν μιλάει κανένα στα τηλέφωνα. Έτσι.
13: Εντάξει, αλλά το να μιλάς τώρα για να εξασφαλίσεις την αμοιβή σου, το λάδωμα, για να κάνεις μια εξυπηρέτηση έτσι απροκάλυπτα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτοί οι άνθρωποι πώς νιώθουν τόσο θωρακισμένοι.
9: Και να περιγράφεις και διαδικασίες, έγινε έτσι, είναι μεγάλος, λένε για το γιο του εισαγγελέα εδώ πέρα, τώρα του πρώην εισαγγελέα, μάλλον του Άρη Πάγου. Δηλαδή αυτό, να σε ρωτήσω τώρα Άρη, για να δώσουμε ένα ψυχογράφημα, ας πούμε, ένα σχεδιάγραμμα αυτού του σκανδάλου. Λοιπόν, αυτό το σκάνδαλο είναι ένα σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται ποιοι, όχι ποιοι, αυτό το βρει η δικαιοσύνη. Πες μας τις ιδιότητες, ποιοι είναι οι βραχίονες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο.
13: Να το ξεκινήσουμε λίγο από λίγο, να το πιάσουμε μάλλον από ένα σημείο που είναι για μένα κρίσιμο. Στα τελευταία χρόνια όλοι βλέπουμε ότι αυτό για το οποίο η κυβέρνηση υπέρεται ότι υπάρχει ανάπτυξη και η οικονομική πρόοδος στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Το ένα είναι ο τουρισμός και το άλλο είναι το real estate. Να χτίσουμε όπου μπορούμε να χτίσουμε, να χτίσουμε πιο μεγάλα κτίρια, να αλλάξουμε χρήσεις για να κάνουμε σε κτίρια που...
9: Είναι αυτά τα μπόνους που αυτόν...
13: Τα μπόνους του ΝΟΚ, ναι, υπάρχει, και αυτό το θέμα παίζει μέσα
9: αυτό. Αυτό είναι, το ξέρω εγώ, γιατί έχουμε κάνει...

0: Δεν λειτουργεί καλά. Το αθωότερο είναι να πεις ότι εγώ θέλω να φτιάξω σπίτι μου και περιμένω 3 χρόνια την αρχαιολογία. Το πιο ύποπτο είναι να είμαι εγώ που βρήκα το κτίριο αυτό, το αγόρασα και θέλω γρήγορα να το φτιάξω και έχω χρήματα και προσβάσει την κυβέρνηση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πιέζουν να βρουν μια λύση. Και
1: τη βρίσκουν από ό,τι φέρω. Τη βρίσκανε.
0: Και τη βρίσκουν. Όχι, τη βρίσκουν. Ναι, ναι,
1: τη βρίσκουν. Άρη, μια διακοπή, θα ξέρεις τα ραδιοφωνικά μας, και αμέσως μετά όμως θα σε βρούμε πάλι. Να μας πεις και για την εμπλοκή εδώ του γιου του εισαγγελέα σήμερα, που βλέπω μια υπόθεση που υπάρχει.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το κόκκινο.
7: Είμαι ο Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Δεκαοχτώ Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
9: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
8: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός αγώνας.
10: Καβάλα News 102,8.
11: Η ώρα είναι 12:30.
12: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
13: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
14: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
15: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
15: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
15: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
15: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
16: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
17: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
16: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
17: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
16: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
17: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
16: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
18: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
19: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
20: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
21: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
20: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
21: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
20: Auto Center Service.
21: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
20: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
21: Auto Center Service.
22: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
23: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικπαλ συνεχίζουμε.
24: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
23: Έπιπλα Κούρο Σύστικπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
25: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Που τους είχα δοθεί αξιώματα και θέσεις για να αναλαμβάνουν και το ρίσκο.
1: Μάλιστα. Είναι δηλαδή, οι αυτοφοράκηδες δηλαδή.
0: Ας πούμε με μια έννοια. Δηλαδή δεν μπορεί να μας λέει τώρα, να μας λένε στην κυβέρνηση ή η Γενική Γραμματής ή και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί ότι δεν ξέραμε τίποτα. Είμαι τον.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Δεν λες άγνοια, βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας για όλους, αυτό πρέπει να το λέμε.
0: Εννοείται πως υπάρχει για όλους. Αλλά κάποιοι άνθρωποι πήγαν στη φυλακή.
1: Αποκαλύψε το πως ανακύκλωμα. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, αλλά όταν υπάρχει και προφυλάξη. Και βλέπω εδώ πέρα τώρα πανηγυρικά, ας πούμε, να μεταδίδεται από την Earth News η παραλαβή, ή μάλλον η ορκομοσία Σε λίγο θα στο Υπουργείο εκεί το επίμαχο.
0: Αργότερα, ναι. Θα είμαι και εκεί.
1: Θα έχουμε... είσαι στην παράδοση από τον κύριο Κυρανάκη στον κύριο Μαρκόπουλο.
0: Κότσιρα.
1: Και ο κύριος Μαρκόπουλος είναι ένα επίσης υπουργοποιείται. Λοιπόν, ο κύριος Κότσιρας πηγαίνει. Μαθαίνω ότι δεν ήταν και πολύ πρόθυμος να πάει. Το θεωρείτε και στο Υπουργείο Μεταφορών Πιάρη. Θεωρείται, αν θέλει.
0: Ηλεκτρική καρέκλα, ναι.
1: Ηλεκτρική καρέκλα και δεν ξέρω τώρα, είναι τρομερό.
0: Πάντοτε ήταν, αλλά εδώ τώρα έχουμε και θέματα τα οποία δεν. Εντάξει, η κυβέρνηση, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι, έχει φτιάξει έναν πανίσχυρο επικοινωνιακό μηχανισμό. Ναι. Έχει ρίξει όλο της το βάρος εκεί. Τώρα, από το πρόσωπο του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος είναι. Τον βλέπουμε έτσι να κάνει εμφανίσεις συνεχώς, να βγαίνει, να παίζει με τα κοινωνικά δίκτυα, να κάθε μέρα στις τηλεοράσεις και σε δύο και σε τρία κανάλια. Δεν έχει κάνει ποτέ συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους του Υπουργείου. Ποτέ όμως.
1: Δεν σας έχει κάνει ποτέ συνέντευξη.
0: Ποτέ.
1: Πόσο ποτέ. Καιρό έμεινε εκεί, κύριε
0: Κυρανάκη? Από τον Μάρτιο πέρυσι, δηλαδή 15 μήνες.
1: 15 μήνες, πάνω από χρόνο πάντως.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα, όταν πάνω από χρόνο δεν έχεις κάνει μια συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους.
0: Με τους δημοσιογράφους, τους διαπιστευμένους, αυτούς δηλαδή που ξέρουν τα θέματα εννοώ. Δηλαδή,
1: αυτούς.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν βγαίνεις. Όταν καλύπταμε τα Υπουργεία, εγώ καλύπτω το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ας πούμε.
0: Ναι,
1: οι συνεντεύξεις γίνονταν δύο φορές τη βδομάδα, όχι μια φορά τη βδομάδα. Όταν υπήρχαν θέματα επίμαχα, εμείς απαιτούσαμε ενημέρωση. Κάποιες φορές γίνονταν τότε με τα μεγάλα σκάνδαλα, τις μεγάλες δίκες και δύο φορές την εβδομάδα. Λοιπόν, και τώρα μου λες ότι επί 15 μήνες υπάρχει υπουργός της κυβέρνησης σε ένα επίπεδο.
0: Και δεν είναι ο μόνος. Και δεν είναι ο μόνος. Αυτό είναι κανόνα πλέον.
1: Έχουμε Τέμπη, έχουμε σιδηρόδρομους, έχουμε ταξί. Τους οδηγούς.
0: Ναι, τα πάντα είχαμε.
1: Έτσι. Εσείς έχετε.
0: Έχουμε συγκοινωνίες, έχουμε προβλήματα στις συγκοινωνίες απίστευτα καθημερινότητας. Έχουμε χίλια πράγματα. Έχουμε τροχαία ατυχήματα. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός. Θεωρείται πετυχημένος γιατί έβγαινε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις που εκείνος επέλεγε. Και προφανώς και οι συνάδελφοι στις τηλεοράσεις δεν μπορούν να ξέρουν του κάθε θέματος, το παρελθόν, τα κρυφά σημεία. Ρωτάνε όπως θα ρωτούσε.
1: Απέφευγε τις ερωτήσεις για τα Τέμπη, επειδή τον έχω δει τον κύριο Κυρανάκη. Προφανώς επιδιώκοντας να μην χρεωθεί και όλα την όλη ιστορία. Ίσα-ίσα, εκείνος δηλώνει και περήφανος. Βλέπω εδώ πέρα ότι ανανέωσε.
0: Περήφανος.
1: Θα τα ακούσουμε και το απόγευμα τι θα σας πει. Τι ώρα έχετε την παραλαβή?
0: Τρεις ώρα
1: το μεσημέρι. Επομένως θα ακούσουμε τι θα σας πει και τι θα παραδώσει στον κύριο Κότσιρα, ο οποίος παίρνει ένα υπουργείο. Εντάξει, είναι μια ηλεκτρική καρέκλα τώρα των μεταφορών. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Τα θέματα είναι όλα ανοιχτά. Ο κ. Κυριανέκης λέει ότι τα έχει λύσει όλα, με λίγα λόγια. Και πολύ φοβάμαι ότι αν αρχίσουν τους επόμενους μήνες αυτό που λέμε, να σκάνε τα θέματα, τα θέματα που δεν λύνονται δηλαδή, θα τα φορτωθεί ο κ. Κότσιρας. Ενώ ο κ. Κυριανέκης θα θεωρείται επιτυχημένος.
1: Παίρνει μια καυτή πατάτα αυτή τη στιγμή ο κ. Κότσιρας.
0: Παίρνει πολλές, ένα τσουβάλι.
1: Τι περιμένουμε τώρα για το σκάνδαλο των πολυοδομιών να επανέλθουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Τι περιμένουμε, Άρη, τώρα? Τι περιμένουμε να βγει, ρε παιδί μου? Περιμένουμε να βγει κανένας εγκέφαλος? Γιατί όταν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, μιλάμε για ιεραρχία που παραπέμπει σε εγκέφαλο αυτή η ιστορία. Περιμένουμε να βγει κανένας εγκέφαλος?
0: Τι να πω, Γιάννα. Το βάρος αυτό πέφτει στους ανακριτές πλέον. Υπάρχουν πολλά θέματα. Εγώ συνεχίζω να διαβάζω όσο προλαβαίνω, γιατί έχω και άλλα θέματα δυστυχώς. Έχουμε μείνει και λίγοι. Συνεχίζω να διαβάζω ό,τι υπάρχει σχετικά. Φεύγουν διάφορα πράγματα προς διάφορες κατευθύνσεις. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Ένωση των Δημάρχων, να δούμε αν θα κάνει και αυτή ένα σχόλιο. Θα πρέπει να κάνει και αυτή ένα σχόλιο. Και δε. Δεν ξέρω αν τότε θα αντιδράσει με κάποιο τρόπο στα όσα λέγονται και στα όσα γίνονται. Οι άνθρωποι που παρατήθηκαν μεταξύ είναι, έχουν, ας πούμε, ο κ. Μπακογιάννης έπρεπε τώρα μέχρι τέλος του μήνα να υπογράψει για να πληρωθούν μια σειρά από πολεοδομικές μελέτες, αυτά που λέμε η πολεοδομική ανασυγκρότηση της χώρας, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που τα περιμένει όλος ο κόσμος για να δει τι μπορεί να κάνει στην περιοχή του. Αυτό δηλαδή που θα έλυνε τις πολεοδομικές εκκρεμότητες που υποσχόταν η κυβέρνηση ότι θα φτιάξουμε τα σχέδια. Τα σχέδια αυτά κοστίζουν 305 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια. Και πρέπει να παραληφθούν και να πληρωθούν. πρέπει κάποιος δηλαδή να τα παραλάβει, να τα εγκρίνει, να τα κάνει μετά προεδρικό διάταγμα. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα. Και μέσα σε όλο αυτό το χάος δηλαδή, θα πρέπει και οι ανακριτές να πάνε όσο γίνεται πιο βαθιά. Τι να πω, δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξος αν θα πάμε
1: μεταξύ,
0: πιο
1: τώρα
0: ψηλά.
1: Ξέρεις, η δικαιοσύνη, Άρη, έχει και μια άλλη αδυναμία, θα την πω, επειδή έχω καλύψει τέτοια θέματα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, για να τα καλύψουμε το μεταξύ, θέλουμε εμείς μελέτη, έτσι, οι συντάκτες, για να γράψουμε και όλα αυτά.
0: Είναι
1: πολύ ειδικά θέματα. Το ίδιο όμως ισχύει και για τους ανακριτές, οι οποίοι δεν έχουν και πραγματογνώμους. Δεν πρέπει να έχουν μια βοήθεια. Ξέρω εγώ σε αυτό το επίπεδο.
0: Την έχουν ζητήσει και δεν την πήρανε.
1: Κοίταξε, έχουμε, ας πούμε, να σου πω τώρα κάτι για ένα άλλο σκάνδαλο, για τον ΟΠΚΠ. Η κυρία Παπανδρέου, την οποία κατηγορεί η κυβέρνηση γιατί της αρέσει τα αποτελέσματα που έχει, έχει διορίσει ως πραγματογνώμονα, μαζί με την κυρία Κοβέση, βέβαια, υποθέτω με εντολή της κυρίας Κοβέση, την κυρία Τιχεροπούλου, που ξέρει την υπόθεση. Έτσι. Η οποία δεν βγάζει πάντα αποτελέσματα εναντίον των κυβερνητικών. Αντίθετα, προχτές ας πούμε έβγαλε ένα πόρισμα που το επικαλούνταν η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας για τους εισαγγελείς. Αυτό που έκανε η κυρία Παπανδρέου προχτές. Κυρία Πόπη Παπανδρέου.
0: Αυτός πρέπει να είναι ο κανόνας και αυτή πρέπει να είναι η διαδικασία και στην υπόλοιπη.

0: Πώς η ηγεσία τώρα του Υπουργείου, πώς υποδέχθηκε αυτό το σκάνδαλο το μεγάλο?
1: Του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η ηγεσία του Υπουργείου ασχολείται μόνο με τα ενεργειακά θέματα. Είναι μόνο Υπουργείο Ενέργειας και ολίγων από περιβάλλον.
0: Ενέργειες και αυτό, και business.
1: Ναι, με τα διεθνή, με το LNG, με το κάθε το διάδρομο.
0: Τα γεύματα στο Λευκό Οίκο, ας πούμε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και με άλλους παράγοντες, ας πούμε. Κάποτε έχει εσάρι, θυμάσαι στην Ελευθερωτυπία. Ήταν ήδη, όταν έτρωγε ο Υπουργός, ας πούμε, με παράγοντες, επιχειρηματίες κλπ. Εμείς το είχαμε σχεδόν πρώτο θέμα. Τώρα τίποτα. Θεωρείται και φυσιολογικό, μπορώ να σου πω. Τους συνοδεύουν στα ταξίδια τους. Λοιπόν, Άρη, εδώ θα είμαστε. Όλο ανοίγουν νέα θέματα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και θα τα λέμε και θα παρακολουθούμε και πώς θα πάει δικαστικά όλη αυτή η υπόθεση. Πάμε να πούμε για εκδρομές σε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα και τώρα και στο ίντερνετ, εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Αυγερινό, αλλά θα έχουμε μια συνέντευξη με τον κύριο Αυγερινό, ίσως και τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Σήμερα είχαμε τη δίκη για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Και εκεί είχαμε μια σημαντική, νομίζω, κατάθεση, μαρτυρική κατάθεση, που ήταν από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Είδα μια δήλωση εκεί του Νίκου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος είναι δικηγόρος μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, της οικογένειας Βαλιράκη βέβαια, που είπε ότι πλήρωσε με τη ζωή του την διάθεσή του για εξάλληψη της διαφθοράς. Ο κύριος Βαλιράκης, προσέξτε τώρα, ήταν ο εκλοιπών μάλλον, ο εκλοιπών Σύφης Βαλιράκης, εκτός από ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής για τη Siemens, της Εξεταστικής. Επειδή προσωπικά έχω πολλές φορές, του έχω πάρει πολλές συνεντεύξεις κλπ. Κάποτε όταν μιλούσαμε, πριν είχαμε μιλήσει και σχετικά πρόσφατα από την δολοφονία του, καταρχήν φαίνεται ότι τίμαζε κάτι για αυτό το σκάνδαλο, για την υπόθεση της Siemens, στην οποία έχουν υπάρξει και κάποιοι περίεργοι θάνατοι, να έχετε υπόψη σας. Εγώ δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή που να συνδέσω. Έχω στοιχεία μόνο τη δήλωση του κυρίου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος μιλάει συνδέει τη δολοφονία με την αφιέρωση, με τη ζωή του Σύφη Βαλιράκη και την πορεία του εκεί για την εξάλληψη διαφθοράς. Είχε κάνει πράγματα ο Σύφης Βαλιράκης για την αποκάλυψη αυτού του μεγάλου σκανδάλου της Siemens. Είχε, ας πούμε, στείλει βουλευτές στο Μόναχο, όπου εκεί εξέτασαν ως μάρτυρες και τον Μιχάλη Χριστοφοράκο. Ήταν η πρώτη φορά που μίλησε. Μου είχε δώσει και μια συνέντευξη για το Βήμα τότε, αν θυμάμαι καλά. Το 2010 ήταν αυτό, να έχετε υπόψη. Λοιπόν, το συνδέει πάντως με τις προσπάθειες. Λοιπόν, σε κάποιες συζητήσεις που είχα κάνει με τον εκλοιπόντα, το Σύφη Βαλιράκη, μου είχε πει κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Μου είχε πει δηλαδή ότι αν κάποια στιγμή πάθω κάτι, το λέω πρώτη φορά, αν πάθω κάτι, το μοιράζομαι μαζί σας, αν πάθω ποτέ κάτι, να ξέρεις ότι αυτό που θα πάθω θα συνδέεται με αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω πόσο συνδέεται. Έχω ακούσει βέβαια και ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε ότι τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι η ηθική αυτουργή αυτής της δολοφονίας. Μια δίκη που δεν καλύπτεται και αυτή, έτσι, είναι σιωπηλά. Ευτυχώς που γίνονται κάποιες δηλώσεις από τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο και η παρουσία σήμερα του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος μίλησε για την προσωπικότητα του Σύφη του Βαλιράκη. Λοιπόν, θα σας πω λεπτομέρειες τώρα, γιατί δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλα, καταλαβαίνετε εδώ, για το τι έγινε σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως είναι μια υπόθεση που ακόμα δεν έχει εξιχνιαστεί και κυρίως δεν έχει αποκαλυφθεί το κίνητρο της δολοφονίας αυτής, γιατί είναι δολοφονία, έτσι, δεν είναι... Φυσικά δεν υπάρχουν μάρτυρες, γιατί ήταν στα νυχτά ο άνθρωπος και μόνος του, έτσι... Θυμάστε πώς, κάτω από ποιες συνθήκες, μία πορεία που έκανε συνέχεια, δηλαδή αυτή την δραστηριότητα την είχε συνέχεια, ψάρευε και έκανε και νομίζω... Εν πάση περιπτώσει είναι μία περίεργη ιστορία, είπαμε, που αφορά ένα ιστορικό στέλεχος. Ο κ. Βαλιράκης έχει, ο εκλοιπών, ο Σύφης Βαλιράκης έχει διατελέσει τόσο από πρόεδρος Επιτροπής και στη Βουλή. Ιστορικός τέλεχος και συνδέονται η τελευταία του παρουσία στην Ελληνική Βουλή, συνδεόταν με την προσπάθειά του να ανασύρει αυτή την υπόθεση για να βρεθεί μια άκρη για την οποία δεν βρέθηκε και ποτέ, έτσι. Δηλαδή το πολιτικό χρήμα δεν αποκαλύφθηκε ποτέ που πήγε από αυτή την υπόθεση. Αντίθετα εκεί, θυμάστε, για την υπόθεση της Siemens, τους απαλλάξαν όλους, άλλους λόγω παραγραφής και άλλους με πλήρη απαλλαγή. Υπάρχουν αποφάσεις για πλήρη απαλλαγή. Λοιπόν, είναι μέρος της ιστορίας αυτού του τόπου, αυτό το σκάνδαλο, και συνδέεται ευθέως με το κόμμα, όχι μόνο στις Νέες Δημοκρατίες. Και με το άλλο κόμμα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Αυτή ήταν η σημερινή μέρα και το στίγμα.
Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο τώρα. Έχουμε και την παράσταση της Λυσιστράτης του Αριστοφάνη, του Σταμάτη του Κραουνάκη, εκεί στο Ηρώδιο. Είναι μία ξεκαρδιστική όπερα. Έτσι, ακούσατε και τον είχαμε το Σταμάτη πριν από 2 εβδομάδες, Παρασκευή πάλι. Λοιπόν, σήμερα και αύριο. Ο Αριστοφάνης τη γράφει το 411 π.Χ. Έτσι, είναι μία πολιτική παράσταση αυτή. Ουσιαστικά μιλάει για την εκκλησία του Δήμου που έχει αποδυναμωθεί, έτσι, τότε γράφει την Λυσιστράτη, και επανέρχονται οι ολιγαρχικοί, ας πούμε, παράγοντες. Μας είχε πει ο Σταμάτης ότι την έχει διασκευάσει. Αυτό, με ένα πολιτιστικό ας κλείσουμε σήμερα και να είστε καλά. Θα προσπαθήσουμε από Δευτέρα να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Θανάση Αυγερινό, τον εκπρόσωπο του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ακούσατε στην αρχή και τι απάντησε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη και σε αυτή την περίφημη συνέντευξη. Θα διαβάσετε πολλά το Σαββατοκύριακο, αναλύσει εκεί πώς το είπε, τι έκανε, αυτά για το πώς ήταν, πώς στεινόταν η εικόνα του σε μια εποχή που η εικόνα τίνει να αντικαταστήσει την ουσία της πολιτικής. Αλλά εδώ εμείς θα μιλάμε για την ουσία και της πολιτικής και την αποκάλυψη των μεγάλων υποθέσεων. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα τώρα πια. Γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική.
8: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
9: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
10: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στη Θάσο, νότια του οικισμού Κάστρο και βόρεια του Θεολόγου, σε δασικές εκτάσεις εξαιτίας της κεραυνικής δραστηριότητας. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Οι αιστείες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance, όπως είπε. Διαψεύδει το Ιράν τα περί τελικής συμφωνίας πάντως. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,

0: Κυριακή σύγκρουση με οπαδικούς χαρακτηρισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο Θάσου Λευτέρη Κυριακίδη και τον πρώην πρόεδρο του Θεαγέννη Ιορδάνη Γαλόπουλο. Αφορμή στάθηκε η πλήρης απουσία του νησιού από το χρηματοδοτικό πακέτο των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικά έργα στο νομό Καβάλας. Όπως είπε ο Δήμαρχος, απέδωσε το γεγονός σε προβλήματα νομιμοποίησης των τοπικών γηπέδων. Εκδήλωση αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με ελεύθερη είσοδο διοργανώνουν ο Δήμος Καβάλας και οι Σύλλογοι των Φιλίππων την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 2592062472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να

0: σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
8: Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκι τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Πες και εσύ Νίκο Χατζηνικολάου. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα. Θα πάει στο Μουντιάλ. Και τι βλέπω εδώ, λέει Γαβρόγλου Χαφ, Μαρατζίδη Στόπερ. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ποδόσφαιρο θα παίξουν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Οι διάλογοι που καίνε τον Γιώργο Διδασκάλου. Μέχρι προχθές, Γενικό Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, λέει επιδημία παρετήσεων για το σκάνδαλο των πολυδομιών. Καμία σχέση. Ο Διδασκάλου παρετήθηκε γιατί ήταν 7 χρόνια γάμα-γάμα στον πολιτισμό. Κουράστηκε ο άνθρωπος. Ριζοσπάστης. Απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης. Είναι για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και φέρνει ο ριζοσπάστης παράδειγμα τι γίνεται στο ΝΟΤΕ, όπως τα είχε πει και ο σύντροφος καμαράδου του Τσούπας. Αυτή η κυβέρνηση του Τσίπρα, η χειρότερη που είχαμε ποτέ. Απογευματινή! Κλείδωσαν οι 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Εκλογικός συναγερμός σε Μαξίμου και Πειραιώς. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι υποψήφιος ο Πρίτανης των ΜΑΤ, ο Νίκος Παπαϊωάννου, οπότε θα έχουν και κάποιον να ψηφίσουν οι αστυνομικοί. Δεύτερο θέμα στα απογευματινή. Κολάμπια για Σαμαρά. Λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό. Τεχνικά μιλώντας, να πούμε το 2012 η παράταξη που έκανε πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά ήταν το Πασόκ. Καθημερινή. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος της πολεοδομίας. Έχει τίτλο Καθημερινή, αλλά πήρανε δήλωση, λέει, από το Μαξίμου και από το Μαξίμου λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει απολύτως καμία σχέση με αυτό το κύκλωμα. Άλλωστε, επί των ημερών αυτής της κυβερνήσεως το κύκλωμα αποκαλύφθηκε. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Τουρκία. Προτεκτοράτο του Ισραήλ η Κύπρος. Πάντως, αν η Τουρκία ενδιαφέρεται για την Κύπρο, μια καλή αρχή θα ήταν να αποσυρθούν τα κατοχικά στρατεύματα. Ελεύθερος τύπος. Μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων που μας λέγανε ότι θα πληρώνουμε και δεύτερο εμφιά στους λογαριασμούς του ρεύματος. Μειώνεται. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Κολάμπια. Μία κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Τώρα, επειδή θέλω να βοηθήσω, μπορούμε στις εθνικές εκλογές να μεταφέρουμε τον εκλογικό νόμο Λιβάνιου για τους δήμους και τις περιφέρειες, όπου θα βγαίνει δήμαρχος και περιφερειάρχης από τις πρώτες εκλογές, ακόμα και αν δεν μαζέψει τίποτα, δηλαδή δεν πάρει 40%, γιατί θα υπάρχει δεύτερη επιλογή. Δηλαδή να πάμε στις εθνικές εκλογές, όσοι θέλουν να ψηφίσουν Κολάμπια, Κολάμπια, όσοι θέλουν να ψηφίσουν κάτι άλλο, ψηφίσουν κάτι άλλο, αλλά να έχουν δεύτερη επιλογή, Κολάμπια. Τα νέα. Βρέχει παρετήσεις. Πολεοδομίες. Τι κρύβει το σκάνδαλο. Κρύβει τις παθογένειες του παρελθόντου. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ανδρουλάκης. χωρίς εισιτήριο στις συγκοινωνίες έως 24 χρόνων. Είδατε, πάντα το ΠΑΣΟΚ ενδιαφερόταν για τους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό και το 2012 νομοθέτησε τον υποκατώτατο μισθό για τους κάτω των 25 ετών, που ήταν 511 ευρώ, να βρουν δουλειά οι ανθρώποι, να προκόψουν. Δημοκρατία, γραμματής και φαρισαίοι του Μαξίμου. Για ποιο πράγμα? Α, για τις πολεοδομίες. Μα δεν έχει καμία σχέση το Μαξίμου, το δήλωσαν στην Καθημερινή. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Υποκλοπές. Ασυλία στον Δημητριάδη παρέχει ο Βελόπουλος. Έτσι είπαμε, να βυθίσουμε τη βάρκα που είναι μέσα οι μετανάστες. Μην βυθίσουμε τη βάρκα που είναι μέσα ο Δημητριάδης. Εστία. Ήρεμα νερά, σε εισαγωγικά, δηλαδή όχι ήρεμα νερά, με 2.734 παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, ερώτηση είναι. Αυτά λένε στατιστικά του Πενταγώνου μεταξύ 24 και 26 για παραβιάσεις στο νερό. Μάλιστα. Εθνικός κήρυκας. Ο Τραμπ λατρεύει τον πληθωρισμό, που έχουν μόνο 4,2 ενώ εμείς έχουμε 5,2. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Μαρινάκι τον Παύλο, το αφεντικούλι μας που είναι σήμερα και Παρασκευή και πληρώνονται τα μαστόρια, τον καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά τον ταλαντούχο Ταραντίνο, την τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου, τον Άκη Ολοσκέρτσο, τον καλύτερο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που αν ζούσαμε στον Εμφύλιο μαζί με τον Θάνο τον Θανούλη τον Πλεύρη, θα μας είχαν θάψει με τα χεράκια του στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγορούν τον Μαρινάκη τον Παύλο 13 χρόνια μετά γιατί τι έγινε εκεί με το Μαύρο στην ΕΡΤ. Αν είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα τότε ο Μαρινάκης ο Παύλος ήταν μικρό παιδί και διάβαζε. Και συγγνώμη να πω και κάτι άλλο. Το Μαύρο στην ΕΡΤ το έριξε ο Σαμαράς, που τώρα οι Μαδούροι τον έχουν στα όπα-όπα γιατί θα κάνει δικό του κόμμα. Βγαίνει λοιπόν αυτός ο αρχιτραμπούκος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιαννούλης, που σωστά τον απολύσαμε από την ΕΡΤ το 2013, γιατί βλέπαμε τι κουμάση ήτανε, να την πει για την ΕΡΤ στο Μαρινάκι τον Παύλο. Οι άνθρωποι δεν έχουν το Θεό τους, που επί ΣΥΡΙΖΑ καθόταν και έβλεπε ΕΡΤ όλη μέρα ο Κιμ στη Βόρεια Κορέα και έδωσε εντολή η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας να γίνει σαν την ΕΡΤ. Αλλά εμείς τι είμαστε, τίποτα λωτοφάγοι, που λέει και η Άννα Διαμαντοπούλου, να τα ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα. Έρχονται τώρα από το BBC, από το TV Sank, TV France, πώς το λένε, να δουν πόσο καλά δουλεύει η ΕΡΤ. Μπας και ανοίξουν τα μάτια τους και φτιάξουν και αυτή σωστή κρατική τηλεόραση, που είπε και ο Μαρινάκης ο Παύλος. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι το απόγευμα των επόμενων εκλογών θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθει όμως εκείνη η ώρα, πάμε τώρα στα μπαλκόνια. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε τον Γιώργο το Φλωρίδη, τον καλύτερο υπουργό όχι της δικαιοσύνης που είχε η Ελλάς από το 1974 άνευ ανταγωνισμού, το μεγαλύτερο πολιτικό που έχει βγάλει το Κιλκής μετά τον Πέτρο τον Παπά, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια από τα Ζήτητα στην Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο. Θέλω την προσοχή σας. Μέσα στην απελπισία τους, τα κόμματα της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης χτυπιούνται και νομίζουν ότι κάνουν κάτι με αυτό με τις παρακολουθήσεις. Και πιστεύουν ότι ο κόσμος θα ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, ενώ αυτά τα θέματα δεν απασχολούν κανέναν απολύτως και κανένας από τους παρακολουθούμενους που δεν είχε να φοβηθεί τίποτα δεν προσέφηκε στη δικαιοσύνη και πολύ σωστά έκανε, όπως έχει πει και ο Σπύρος, ο Γεωργιάδης, που το παρακολουθούσαν. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το λουτρό λαϊκισμού, ο Φλωρίδης τους τάπωσε με επιχειρήματα νομικά που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Η δικαιοσύνη μας, η ανεξάρτητη, μελέτησε το θέμα σε βάθος, σε πλάτος, σε ύψος και δεν εντόπισε απολύτως καμία κριτική. Και όπως πολύ σωστά είπε ο υπουργός όχι της δικαιοσύνης, η εισαγγελική έρευνα έδειξε ότι διαπιστώθηκαν ποινικές ευθύνες ιδιωτών. Και αυτοί οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Και η έρευνα του εισαγγελέα κατέδειξε ότι εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών σε παράνομα ζητήματα δεν υπάρχει. Λέει, αυτά λέει είναι μέχρι στιγμής το αποτελέσμα της δικαιοσύνης. Όποιος νομίζει λέει ότι έχει κάτι άλλο, η δικαιοσύνη είναι εκεί και τον περιμένει. Αυτό ακριβώς και τίποτα άλλο. Και όπως είχε πει και ο σπουδαίος πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Ισίδωρας Ντογιάκος, όποιος έχει στοιχεία για τις παρακολουθήσεις, να τα πάει στη δικαιοσύνη και αυτός θα τον βάλει, αφού πάει τα στοιχεία, 10 χρόνια φυλακή. Προσέξτε ρε Μάγια, Μη πέσει κανένα κολάμπια και μετά γυρίσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κανένας Παπαγγελόπουλος και δεν αφήνει τους αγγελείς να πηγαίνουν τις υποθέσεις στο αρχείο. Κύριε Δρακόπλε, στο Ίδρυμα Σταύριος Νάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Γιώργο τον Φλωρί. Λίγο να μας πει έτσι, η έρευνα γι' αυτό με τις πολεοδομίες σε ό,τι αφορά το σκέλος των κυβερνητικών ευθυνών κυβερνητικών παραγόντων, υπάρχει περίπτωση να μην πάει στο αρχείο? Τι να πω, αυτό που ο Κολάμπι έχει δεύτερη τετραετία δίπλα του, το Γιώργο το Φλωρίδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας υποστηρίξουν και όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι στην Ελλάδα μας έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα τα, πάλι όλα εγώ τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελών, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν, μια προσφορά από το Υπουργείο Όχι της Δικαιοσύνης στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από τον Αντένα. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σρουμτανέο Εθνάκης στο Κολάμπια, ο Σιτάχ, το Ροντβάλερ, η τίγρηση συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Δίνει λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας όχι μόνο δεν έδωσε λύση ούτε σε ένα πρόβλημα του κόσμου, αλλά ήταν αυτός που δημιουργούσε τα προβλήματα του κόσμου. Και τι να πρωτοθυμηθώ, εκεί που δεν είχαμε απολύτως κανένα πρόβλημα, ήρθε αυτός ο Τσίπρας και αποκτήσαμε πάρα πολλά προβλήματα το 2015. Αλλά δείτε και τώρα, εκεί που δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα ο Ανδρουλάκης, εμφανίστηκε ξανά ο Τσίπρας και τώρα μέχρι και στο καρφί θα δείτε αύριο, δεν θα έχουν πρωτοσέλιδο τον Ανδρουλάκη, αλλά θα έχουν πρωτοσέλιδο τον Τσίπρα. Πες και εσύ, Αντρέα Παπαδόπουλε. Δεν μας έλυσε κανένα απολύτως πρόβλημα που όλα θα τα λύναμε με το email του Χαρδούβελη. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα του κόσμου? Αυτό το είπαμε, ο Τσίπρας. Α, οπότε ποιο είναι το νούμερο δύο πρόβλημα του κόσμου? Η ακρίβεια. Δείτε τα στοιχεία, μιλάνε από μόνα τους. 5,2 εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός το Μάιο του 26. Πάνω το Μοσχάρι 17,6%. Αρνί Κατσικάκι πάνω 16,2%. Ψάρια πάνω 12,6%. Ενεργειακές τιμές, να τραβάς τα μαλλιά σου, 21% πάνω το φυσικό αέριο. Πετρέλαιο θέρμασης πάνω 53%. Αφού τώρα δεν έχει κρίση. Λοιπόν, πετρέλαιο κίνησης 24%. Βενζίνη συν 21%. Τα βλέπει αυτά ο Κολάμπια. Και αμέσως σκέφτηκε, μάλλον καλύτερα σκέφτηκε πριν, πώς να λύσει το πρόβλημα. Και λέει, πώς μπορώ να λύσω το πρόβλημα? Αυξάνοντας τις τιμές των ακινήτων, δηλαδή αυξάνοντας την περιουσία των Ελλήνων. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν 5,7%. Προσέξτε, μέσα στο πρώτο τρίμηνο, όταν το 2025 σε επίπεδο έτους οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν 8,1% και σε το 2024 9,1%. Σκεφτείτε δηλαδή μέχρι το τέλος του 26 πόσο θα αυξηθούν οι τιμές των ακινήτων. Δηλαδή μπορείς στο σούπερ μάρκετ να πηγαίνεις και να δίνεις 100 ευρώ για πράγματα που έδινες 70. Αλλά τι μας νοιάζει εμάς αυτό που έχουμε πολλά σπίτια, έχει ανέβει η αξία τους 25% μέσα σε δύο μόλις χρόνια. Δηλαδή φανταστείτε, φίλοι μου πομιδάδες, πόσο θα αυξηθεί η αξία των ακινήτων μας την τρίτη τετραετία. Την καλύτερη μαζί με τον συναγωνιστή μας τον Κολάμπια που έχει 40 ακίνητα. Και μετά απορεί ο κόσμος γιατί στις δημοσκοπήσεις, Ανδρέα Δρυμιώτη, δεν έχουμε πιάσει ήδη το 40%. Αν είναι δυνατόν, στημένες είναι. Και έρχονται οι μαδούροι και τι κάνουνε, ζημιά στη χώρα. Λέμε να αλλάξουμε το σύνταγμά μας, που θέλει αλλαγή. Οι μαδούροι δεν το θέλουν αυτό. Παρασύρανε και τον Ανδρουλάκη, που είναι καλό παιδί, και αν θυμάστε όταν έρχεται αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης εκεί με Wildcard, είχε πάει στο Μαξίμου και το λέει ο Μητσοτάκης, θα αλλάξουμε το σύνταγμα. Και λέει αυτός, λέει, για να χορέψει ταγκό θέλει δύο. Τώρα όμως τον παρασύρανε. Τον παρασύρανε γιατί στη χώρα μας επικρατεί η τοξικότητα της αντιπολιτεύσεως. Δηλαδή, συγγνώμη, να πω ένα παράδειγμα. Εξαιτίας των παθογενειών του παρελθόντος, δηλαδή πάμε πίσω Οθωμανική περίοδο και 2015-2019, αυτά τα δείξανε και στο ντοκιμαντέρ στο Sky, υπάρχουν κάποια κυκλώματα στις πολεοδομίες, έτσι. Τα οποία κυκλώματα πάνε και ξεμπλοκάρουν κάποιες μπλοκαρισμένες άδειες. Το οποίο δεν το λες και κακό, γιατί έχουμε στεγαστική κρίση εξαιτίας των μεταναστών που έχουν καταλάβει ολόκληρα τμήματα των πόλεων μας. Πες και εσύ, Μανώλη Κοτάκη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα και πέφτουμε πάνω σε ένα από αυτά τα κυκλώματα, όπου εντελώς στοιχεία και συμπτωματικά όλοι οι εγκέφαλοι των κυκλωμάτων έχουν κουμπάρους, κουνιάδους, ξαδέρφους, μπατζανάκηδες, γενικούς γραμματείς υπουργείων. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και τι κάνουν οι μαδούροι? Αμέσως να ποινικοποιήσουν τη συγγενική σχέση και αρχίζουν το γνωστό τους τροπάριο για τις γαλάζιες ακρίδες και για την εξυπηρέτηση των ημετέρων. Αλλά όχι μόνο αυτό, φίλοι και φίλες μου. Χτυπάνε και την καριάτιδα του ελληνικού πολιτισμού, την Παρετήσου Τσιμενδόνη. Γιατί λέει, ας πούμε,
ο διδασκάλου που παραιτήθηκε ο άνθρωπος γιατί κουράστηκε 7 χρόνια στο Υπουργείο, ο διδασκάλου λέει μεταξύ άλλων προείδρευε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, από όπου περάσανε πάρα πολλά project, ας πούμε, και πήραν άδεια για να γίνουνε. Αυτό το είχε πει ο Σπύρος Γεωργιάδης, είναι η αναπτυξιακή διάσταση της λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Και λένε τώρα οι μαδούροι, η Μενδώνη, η Μενδώνη που λέμε, ας πούμε, δεν είχε πάρει χαμπάρι τι ρόλο ακριβώς βαρούσε, ας πούμε, ο διδασκάλου στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. 7 χρόνια, λέει η Τσιμενδώνη, δεν είχε καταλάβει τίποτα. Συγγνώμη, αυτό τώρα είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Θέλουν να βγάλουν από τη μέση τη Τσιμενδώνη για να μην γυρίσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα. Από την Αγγλία. Είδατε, που είναι και ο Μαρατζίδης πράκτορας σε MI6 δίπλα στον Τσίπρα. Δηλαδή, συγγνώμη, ποια κακή απόφαση πήρε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, δηλαδή. Ας πούμε και όλες οι αποφάσεις ήταν για να προχωρήσουν οι επενδύσεις, γιατί όπως έχει πει και ο Κωστός Χατζηδάκης, ο ανεπάγγελτος, με κοπανιστό αέρα δεν έρχεται η ανάπτυξη. Τώρα, προφανώς, 7 χρόνια Τσιμενδώνη δεν κατάλαβε τίποτα, γιατί από ό,τι κατάλαβα, το κύκλωμα είχε υποκριτικές ικανότητες και την κοροϊδέψανε την Τσιμενδώνη. Και αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της αλήθειας. Κύριε Κυρανάκη μου, μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Zavala News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Κερδίσεις από τα άκρα. Είναι μια πιο μοντέρνα εκδοχή. Αυτό που βλέπουμε και στην μπάλα, έτσι. Πλέον οι αμυντικοί να κατεβάζουν την μπάλα με ταχύτητα, είτε από αριστερά είτε από δεξιά, από τα άκρα. Και φτάνοντας στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή, είτε να σεντράρουν προς τα μέσα, είτε να σεντράρουν οριακά προς τα έξω, όπου περιμένουν την μπάλα οι συμπαίκτες τους για να κάνουν σουτ. Τώρα, όπως σας έχω πει πολλές φορές, εγώ βασικά ασχολιέμαι με το βόλεϊ, οπότε δεν ξέρω πολύ καλά αυτά με το ποδόσφαιρο. Τώρα, σύμφωνα με το βιβλίο By the Book, και το παιχνίδι των εκλογών κερδίζεται στο κέντρο. Βέβαια, είχαμε την παρένθεση του 2015, τις εκλογές δηλαδή και του Γενάρη και του Σεπτέμβρη, που το παιχνίδι δεν κερδίθηκε στο κέντρο. Έχουμε και μικρότερες εξαιρέσεις του κανόνα σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είναι αλήθεια. Οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο. Αυτό είναι ένα μοτίβο. Αλλά σημειώστε το σήμερα, 12 Ιουνίου, πως πιθανά να έχουμε μία αλλαγή. Πως το παιχνίδι δηλαδή μπορεί να παιχτεί, δεν λέω να κρυθεί, είμαστε ακόμα στην προθέρμανση. Είμαστε ακόμα με το κατάλογο της εταιρείας που μας φέρνει τα ρούχα και ψωνίζουμε φανέλες, έτσι. Αλλά μπορεί το παιχνίδι αυτών των εκλογών να παιχτεί, ίσως και να κρυθεί στις λαϊκές γειτονιές και όχι στο κέντρο. Ποιοι ζουν στις λαϊκές γειτονιές? Οι μη προνομιούχοι. Αυτοί που έχουν εισοδήματα που είναι στα πολύ χαμηλά ράφια. Αυτοί που βγαίνουν όλο και μας λένε αυτά ότι τελειώνει ο μισθός και περισσεύει ο μήνας. Ο πολλής κόσμος στις αστικές γειτονιές. Έτσι, η Ελλάδα στην περιφέρεια ερημώνει. Και ο πολλής κόσμος στις αστικές γειτονιές, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να έχει μια αρνητική και πάρα πολύ αρνητική άποψη για τον Κολάμπια και την κυβέρνησή του. Το 23, αν θυμάστε, έπεφτε πολύ περισσότερο βρυσίδι. Μητσοτάκι, αυτό. Αλλά τώρα οι αρνητικές απόψεις είναι πολύ περισσότερες σε σχέση με το 23. Το 23, η Νέα Δημοκρατία πράγματι κερδίζει τη μάχη και στις λαϊκές γειτονιές. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό, έτσι. Οι λαϊκές γειτονιές ήταν πάντα εκεί που κυριαρχούσε το Πασόκ, που λέγαν παλιά περιμένονται να μπει η Β' Αθηνών, αλλιώς δεν βγαίνει εκλογικό αποτέλεσμα. Και πράγματι αυτό νομίζω έγινε στις εκλογές του 2000, έτσι. Μέχρι να μπει η Β' Αθηνών και έρθει η Νέα Δημοκρατία. Από το 12 τις λαϊκές γειτονιές τις πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 23 όμως αλλάζει αυτό το πράγμα. Έπαιξαν ρόλο τα διάφορα pass που μοίρασε η κυβέρνηση σε ανθρώπους που τους χαλάει το ψυγείο και παθαίνουν πανικό. Έπαιξε ρόλο. Έπαιξε ρόλο η αυξημένη αποχή στις λαϊκές αστικές γειτονιές. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Υπήρξε πολύ μεγάλη εποχή. Έπαιξε ρόλο η πολύ μειωμένη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 19 στις λαϊκές γειτονιές. Έπαιξε ρόλο η μειωμένη παρουσία, για να μην πω η παντελής απουσία. Αλλά φαίνεται πως η πολιτική και η εκλογική μάχη μετακινείται προς τα εκεί. Υπάρχουν ελλειμμένα θέματα, αυτό που έχουμε πει, δηλαδή οι άνετοι, όπου και να ζουν, το έχουν λύσει το θέμα τους. Έχουν να ψηφίσουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν τους επηρεάζει ο Σαμαράς, η Καριστιανού, ξέρω εγώ, η Λατινοπούλου. Όχι, έτσι. Οι άνετοι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Θα υπάρξουν παραμετρικές μάχες στην επαρχία. όπου εκεί οι άνθρωποι που είναι στον πρωτογενή τομέα δεν περνάνε καθόλου καλά. Έτσι, δεν περνάνε καθόλου καλά. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Αλλά στις λαϊκές αστικές γειτονιές έτσι υπάρχει το βασικό υλικό. Δηλαδή ο κόσμος που πιθανά να πάρει την απόφαση να αλλάξουν τα πράγματα έτσι ώστε να αλλάξουν και οι πολιτικές. Τώρα, για να κάνεις ένα σχέδιο για τις λαϊκές γειτονιές, πρέπει ας πούμε να ξέρεις κάποια βασικά πράγματα. Ας πούμε για παράδειγμα, με ποιο λεωφορείο πας εκεί. Έτσι, λοιπόν. Θα πρέπει να είσαι εκεί. Είναι καλές οι αναλύσεις που γίνονται από τους πολιτικούς επιστήμονες για τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, στρατηγικού τύπου προσέγγιση. Είδατε, ας πούμε, Ανδρουλάκης βλέπει στις δημοσκοπήσεις ότι είναι κάτω των 24 ετών, δεν έχει τίποτα, οπότε τη λέει τζάμπα, ας πούμε, μετακινήσεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έτσι, στρατηγικού τύπου προσέγγιση. Αλλά αν δεν πας, δύσκολα θα καταλάβεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τι ρόλο παίζει η Εκκλησία στις λαϊκές αστικές γειτονιές. Ας πούμε, το 15 η Εκκλησία δεν έπαιξε απολύτως κανένα ρόλο. Ντρεπόντουσαν. Το 19 οι εκκλησίες γίναν προεκλογικά κέντρα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα παράδειγμα λέω, έτσι. Επίσης, αν δεν πας, έτσι, και βλέπεις μόνο τις δημοσκοπήσεις, δύσκολα θα καταλάβεις τι ισχύ έχουν τα δίκτυα, ας πούμε σε εισαγωγικά, οικονομικών ενισχύσεων που έχουν στήσει εκεί στις λαϊκές αστικές γειτονιές παράγοντες της δεξιάς, βουλευτές, δήμαρχοι. Τι σχέσεις υπάρχουν, ας πούμε, με συλλόγους, με σωματεία. Επίσης, αν δεν πας, δύσκολα θα καταλάβεις το τι απήχηση έχουν εκεί απόψεις οι οποίες είναι στο χώρο της άκρας δεξιάς, ξενοβοφικές απόψεις, ρατσιστικές απόψεις. Επίσης, αν δεν πας, πολύ δύσκολα θα καταλάβεις πως τον κόσμο εκεί δεν τον ενδιαφέρουν σχεδόν καθόλου ή και καθόλου οι εκδοχές της φοιτητικού τύπου αριστεράς. Μιας φοιτητικού τύπου αριστεράς που μάλιστα της τηλεφώνουν βασικά συνταξιούχοι. Επίσης, αν δεν πας, δεν ξέρεις πως ο κόσμος γελάει με αυτά τα βίντεο με τον Παπούλη που λέει ότι εκεί το δεκαετία του 80 το Πασόκ λέει, όλοι πήραμε διαμερίσματα, όλοι πήραμε αυτοκίνητα, δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Πρέπει να πας λοιπόν. Αν δεν πας, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί μαζί σου ιδιαίτερα το κέντρο. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το storytelling που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Όπως έχουμε πει σε άλλα μαθήματά μας, όταν κάνεις μια καθημερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο, η οποία δεν είναι του κλασικού ενημερωτικού χαρακτήρα, δηλαδή με συνεντεύξεις, με καλεσμένους, όπου συζητάς, ξέρω, με άλλους συναδέλφους δημοσιογράφους, έχεις κάθε μέρα ένα πολύ βασικό θέμα. Τι θα πεις έτσι για να γεμίσεις την ώρα ανάμεσα στα δελτία ειδήσεων και στα τραγούδια. Λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, πρέπει κάθε μέρα να βρίσκεις να λες πράγματα. Ένα σιγουράκι είναι αυτό με τις επετείους. Τι έγινε σαν σήμερα. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό, επειδή έχουμε ίντερνετ που μας έχει, το έχει φέρει ο κύριος Κερεκάκης. Αν μπει κανένας στο ίντερνετ και χτυπήσει αυτό σαν σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες με πάρα πολλά γεγονότα, όχι μόνο σημαντικές επετείους, αλλά και άχρηστες πληροφορίες, ότι σαν σήμερα έγινε αυτό, εκείνο, το άλλο, άγνωστα γεγονότα. Οπότε, αν έχεις, ας πούμε, μια εκπομπή που πρέπει να μιλάς συνέχεια, έτσι ένα, ας πούμε, talk show λέμε τώρα, βάζεις την ημερομηνία, την αυριανή, και λες, ας πούμε, τι έγινε σαν αύριο, έτσι. Οπότε βλέπεις εκεί, κρατάς κάποιες σημειώσεις, πας την επόμενη μέρα, τα λες. Και βρίσκεις πάντα πάρα πολύ υλικό, γιατί ο κόσμος που ζούμε έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Οπότε για κάθε μέρα είναι σίγουρο ότι μπορείς να βρεις 5-6 γεγονότα, τα οποία μπορείς να τα βάλεις έτσι κάτω, να τα ετοιμάσεις, να ετοιμάσεις δηλαδή μια ιστορία 5-6 λεπτών ανάμεσα στα δύο τραγούδια, και κάπως έτσι να τελειώσει και η εκπομπή. Αυτό συνήθως είναι κάπως βαρετό. Και για αυτόν ή αυτήν που λέει την ιστορία, να σας πω ας πούμε τι έγινε κάποτε κτλ. Αλλά και για αυτούς και αυτές που την ακούνε. Μια τεχνική λοιπόν για να κάνουμε αυτό το πράγμα λιγότερο βαρετό είναι να βάλουμε στην ιστορία μας στοιχεία τωρινά. Να κάνουμε δηλαδή γέφυρες με το σήμερα. Επίσης να εντοπίσουμε στοιχεία για αυτή την ιστορία που όταν έγινε δεν συζητήθηκαν ιδιαίτερα. Δεν προβλήθηκαν ιδιαίτερα. Δεν τα άμαθε ο πολύς ο κόσμος. Και επίσης κάτι ακόμα, αν μπορούμε, να μπούμε και εμείς στην ιστορία. Αυτό δηλαδή, αυτή η σχολή που λέει ήμουν εκεί και έκανα αυτά, από την Αμερική που μας λέει, Αμερικάνοι. Λοιπόν, βέβαια, αν ήμασταν στην ιστορία, αν τοποθετούμε τον εαυτό μας σε ιστορίες στις οποίες δεν ήμασταν, αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει και γίνεται λίγο γελίο. Διάφοροι το κάνουν αυτό, ας πούμε, που λένε, ας πούμε, να σας πω μια ιστορία για τη δεκαετία του 80 εδώ στην Προξένου Κορομιλά στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, γεννήθηκε το 92, ας πούμε. Ή μπορεί να γεννήθηκε τη δεκαετία του 80, αλλά μεγάλωσε, ξέρω εγώ, στην Ξάνθη, ας πούμε, και δεν είχε καμία ιδέα πώς ήταν η Κορομιλά τη δεκαετία του 80. Ο κόσμος θα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μπορούμε δηλαδή να βάλουμε τον εαυτό μας σε μια ιστορία, αρκεί να ήμασταν εκεί. Χθες λοιπόν, 11 Ιουνίου, είχαμε την επέτειο, ας το πούμε έτσι, από το περίφημο Μαύρο στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση. Ήταν μια κορυφαία στιγμή της περίοδου διακυβέρνησης Σαμαρά, όχι για το Σαμαρά, ήταν μια κορυφαία στιγμή απάντησης από την ελληνική κοινωνία. Αυτό πριν από 13 χρόνια, έτσι. Και επειδή τώρα αυτές τις μέρες, για να κάνουμε μια γέφυρα τώρα με το σήμερα, παίζει αυτό το σενάριο ότι επιστρέφει ο Σαμαράς, θα κάνει το δικό του κόμμα ο Σαμαράς, ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές του Σαμαρά, και επίσης κουμπώνει στο σενάριο Σαμαρά ένα σενάριο ακυβερνησίας, ας πούμε. Οπότε παίζει και το ενδεχόμενο επιτέλους να γίνει, ξέρω εγώ, πρωθυπουργός ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ο συγκυβερνήτης του τότε πριν από 13 χρόνια. Λες, ας πούμε, εντάξει παιδιά, σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Εγώ με τις άποψες ότι υπάρχει, αλλά αυτό είναι από άλλη ιστορία. Η ιστορία της 11ης Ιουνίου του 2013 έτσι, έχει να κάνει με μια κυβέρνηση η οποία αποφάσισε να κλείσει μέσα σε μία μέρα τη δημόσια ραδιοτηλεόραση
σε μια ευρωπαϊκή χώρα και να απολύσει μέσα σε ένα βράδυ περίπου 2.500 εργαζόμενους σε αυτήν. Όλους τους εργαζόμενους, έτσι. Δημοσιογράφους, τεχνικούς, διοικητικούς και τους μουσικούς στα σπουδαία μουσικά σχήματα της ΕΡΤ. Αν θυμάστε τώρα γιατί έπρεπε να κλείσει η ΕΡΤ, έχουν περάσει 13 χρόνια. Το ένα ήταν ότι η ΕΡΤ ήταν φαύλη. Έτσι. Αμαρτωλή, δεν σε θέλω πια. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο, το οποίο δεν προβλήθηκε πάρα πολύ εκείνες τις μέρες, το μάθαμε μετά τις επόμενες μέρες, όταν άλλαξε και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όταν δηλαδή παραιτήθηκε ο Μανιτάκης και έγινε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δεύτερο είχε να κάνει ότι η κυβέρνηση είχε αναλάβει δεσμεύσεις έναντι των δανειστών να προχωρήσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023 στην κατάργηση φορέων του δημοσίου και να απολύσει έτσι μέσα σε ένα βράδυ, μέσα από την κατάργηση του φορέα, το σύνολο των εργαζομένων. Ο σχεδιασμός που υπήρχε για το δεύτερο εξάμηνο του 2023 ήταν περίπου να απολυθούν 10.000 εργαζόμενοι. Δηλαδή οι 2.500 της ΕΡΤ συν 7.500 από άλλους φορείς. Ένας τέτοιος φορέας, για παράδειγμα, ήταν η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση, όπως πολύ σωστά θυμούνται, μέχρι εκείνη τη μέρα, της 11 Ιουνίου του 2013, ήταν τρικομματική. Συμμετείχε και το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Στη Δημάρ είχαν ενημερωθεί για την συμφωνία αυτή, για τις απολύσεις και το κλείσιμο φορέων, νωρίτερα, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, και είχαν ήδη πάρει στην Αγίου Κωνσταντίνου, που ήταν τα γραφεία της ΔΜΑΡ, την απόφαση να φύγουν από την κυβέρνηση, αλλά περιμέναν το πρώτο χτύπημα. Και πράγματι το πρώτο χτύπημα, αυτό δηλαδή το μαύρο στην ΕΡΤ, έκανε πάρα πολύ θόρυβο. Και αμέσως μετά η ΔΜΑΡ έφυγε από την κυβέρνηση. Εδώ να πω τώρα, βάζοντας σε αυτή την παλιά ιστορία ένα στοιχείο το οποίο αξίζει να το σκεφτούμε συνολικά, το μαύρο στην ΕΡΤ, έτσι, δεν ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ήταν πολύ μεγάλο, αλλά δεν ήταν το μεγαλύτερο. Με ένα, ας πούμε, προσωπική μου άποψη, ήταν ότι το μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν ο αποκλεισμός των ανασφάλιστων από την άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εγώ αυτό πιστεύω ότι ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα. Δηλαδή ήταν αυτό που λέμε ο ορισμός του να τιμωρήσεις με μέτρα κατά της υγείας του έναν φτωχό άνθρωπο, γιατί είναι φτωχός. Έτσι. Και αν θυμάστε τότε, το πλήθος των ανασφάλιστων ήταν τεράστιο. Έτσι. Και εργαζόμενοι που είχαν μείνει άνεργοι μακροχρόνια κτλ. Και ελευθεροπαγγελματίες οι οποίοι είχαν καταστραφεί. Λοιπόν, εγώ λέω αυτό ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα. Έτσι. Εδώ βλέπετε, συζητάμε ένα θέμα τώρα στην ίδια ιστορία, το οποίο δεν είχε συζητηθεί πολύ τότε. Δηλαδή και σήμερα, έχουν περάσει 13 χρόνια μετά, έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, και τους πολιτικούς επιστήμονες, τους κοινωνικούς ερευνητές, τους κοινωνικούς ανθρωπολόγους, κοινωνικούς ψυχολόγους, ανθρωπολόγους, έτσι, πώς ο αποκλεισμός των ανασφάλιστων από το ΕΣΥ προκάλεσε πολύ μικρότερη κοινωνική ένταση και δυσφορία από αυτή που προκάλεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Δεν μπαίνω στο καλός ή κακός, έτσι. Είναι ένα θέμα όμως που αξίζει να εξεταστεί. Ίσως να ήταν, πώς να το πούμε, αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι. Μπορεί. Τώρα, πού ήμασταν τότε, εκείνο το βράδυ. Ο Γερομανόλης, μου έλεγε, είχε ανέβει στο Χορτιάτι, έτσι, μαζί με άλλους τεχνικούς της ΕΡΤ, για να κρατήσουν ανοιχτό τον πομπό, και εκεί κυνηγιόντουσαν με τα μάτα, ας πούμε, στο βουνό. Λοιπόν, έτσι. Εγώ εκείνο το βράδυ ήμουνα στη Λεωφόρο Στρατού, στα γραφεία, στο κτίριο, στα στούντιο της ΕΡΤ 3, εργαζόμενος στην εφημερίδα Μακεδονία. Και λέγαμε θα μείνουμε όλο το βράδυ, τελικά Ιούνιο μήνα στη Θεσσαλονίκη βρέχει, φάγαμε τρομερή βροχή, αλλά και την επόμενη μέρα ήμασταν πάλι εκεί έξω, στις 12, σαν σήμερα δηλαδή, και στις 13 και στις 14 και στις 15 και στις 16, γιατί οι εργάτες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαμε κηρύξει απεργία διαρκείας για το μαύρο της ΕΡΤ, οπότε ήμασταν κάθε μέρα στις διαδηλώσεις. Η απεργία αναστάλθηκε, αν δεν κάνω λάθος, στις 17 ή στις 16 Ιουνίου, σε μια συνεννόηση που είχε γίνει τότε, και λίγο οι εκδότες και λίγο η κυβέρνηση και λίγο να δούμε μήπως το ξανανοίξουμε, ξέρω εγώ, η Δουτού, πώς τα λέγαν τότε κτλ.
Ένα πράγμα το οποίο μου έκανε εμένα εντύπωση στις διαδηλώσεις ήταν ότι εκεί κατέβηκε όλος ο λαός της αριστεράς, έτσι, και όχι μόνο, αλλά κατέβηκε και όλος ο λαός της αριστεράς. Ήταν μεγάλες διαδηλώσεις. Μου έκανε εντύπωση ότι στις διαδηλώσεις προφανώς ήταν και αριστεροί άνθρωποι, οι οποίοι και πριν από τις εκλογές του 12 και μετά τις εκλογές του 12, αυτό το οποίο λέγανε, έτσι, ήταν το γνωστό «Τι Σαμαράς, τι Τσίπρας». Μιλάμε τώρα για το 2013, έτσι. «Τι Σαμαράς, τι Τσίπρας». Εκείνες τις μέρες αυτοί κατεβήκαν όλοι στις διαδηλώσεις, αλλά τα μούτρα τους ήταν λίγο χαμηλωμένα, τα βλέμματα ήταν λίγο χαμηλωμένα. Γιατί έλεγες, ρε παιδιά, εντάξει, okay, αλλά στέκεται ακόμα αυτό? Ισχύει ακόμα αυτό? Επίσης, εκείνες τις μέρες κατέβηκε, ας πούμε, στο δρόμο και όλοι, ας πούμε, οι ανυπότακτοι αριστερά, που όταν στο κοινοβούλιο τα βρίσκουν οι άλλοι, η μόνη αντιπολίτευση είμαστε εμείς κτλ., που τους προηγούμενους 12 μήνες, δηλαδή από το καλοκαίρι του 12 που συγκροτείται η κυβέρνηση Σαμαρά μέχρι το καλοκαίρι του 13 που κλείνει η ΕΡΤ, είχαν προχωρήσει στην περίφημη επιχείρηση χειρόφρενο. Δηλαδή δεν είχαν συμβεί ιδιαίτερα πολλά πράγματα εκείνο το 12μήνο. Το που είπαμε κιόλας, ότι με την ΕΡΤ η αντίδραση ήταν μεγάλη. Όταν είχαμε άλλου τύπου μέτρα, όπως ήταν ο αποκλεισμός των ανασφάλιστων από τον ΕΣΥ, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη κινητοποίηση. Και μετά από καιρό μάθαμε ότι υπήρχε μια περίφημη επιχείρηση χειρόφρενο, στηριγμένη σε αναλύσεις, σύμφωνα με τις οποίες η βύθιση, ας πούμε, στη φτώχεια και στην απελπισία κτλ. Αυτό δηλαδή που έκανε ο Σαμαράς μαζί με τον Βενιζέλο εδώ στην Ελλάδα, που μας βυθίσαν στη φτώχεια και στην απελπισία, θα άνοιγε την περπατησιά για τον σοσιαλισμό. Οπότε δεν έπρεπε να τους σταματήσουμε. Οπότε κάπως έτσι φτάνουμε και σήμερα, 13 χρόνια μετά, ακούγονται παρόμοια συνθήματα. Τι Κολάμπια, τι Τσίπρας. Και ίσως και υπάρχει και σήμερα μια τέτοια αντίληψη σε κάποιους, δηλαδή αυτό που πέτυχε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή σήμερα η Ελλάδα να είναι η πιο άδικη χώρα για να ζει κάποιος στην Ευρώπη, ίσως τελικά, αν συνεχιστεί αυτό και μια τρίτη τετραετία, ίσως πάλι να ανοίξει η περπατησιά μας για το σοσιαλισμό. Αλλά αυτό είναι από άλλη ιστορία. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Έχεις τουριστική επιχειρήση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό.

0: χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-07-03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Σαρώνουν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς της πολεοδομίας μετά τις παραιτήσεις δύο υπουργών. Εντείνονται οι φήμες ότι επίκειται και τρίτη, και όχι υπουργών, γενικών γραμματέων, με συγχωρείτε. Εντείνονται οι φήμες ότι επίκειται και τρίτη παραίτηση γενικού γραμματέα. Η παράταση μιας εβδομάδας μέχρι τις 22 Ιουνίου για την τελική προθεσμία σχετικά με τους καθαρισμούς οικοπαίδων ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς. Για έλλειψη διαφάνειας, έλλειψη ενημέρωση και σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας, κάνει λόγο σε επιστολή του ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, ο Βαγγέλης Καραχάλιος, απευθυνόμενος προς τον απερχόμενο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Στη διεθνή ενημέρωση, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν προβλέπει το προσχέδιο του Αμερικανο-Ιρανικού Μνημονίου, το οποίο σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή. Και ο καιρός με επιδείνωση αλλαγής σκηνικού από σήμερα, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν προστάθηκαν η Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ τα φαινόμενα θα διαρκέσουν κατά διαστήματα έως το πρωί του Σαββάτου. Η θερμοκρασία μέχρι 31 βαθμούς στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε με τον Κώστα Σαββόπουλο για να δούμε πίσω από τις γραμμές, ας το πούμε έτσι, πίσω από τις λέξεις, αυτά που είπε χθες στη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επέμεινε για εκλογές του 27. Και εγώ, Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι.

0: Θα σου έλεγα ως προσωπική άποψη εννοείται ότι διέκρινε μια επιτηδευμένη αυτοπεποίθηση. Πολύ επιτηδευμένη όμως.
1: Ακριβώς, είναι εύστοχη αυτή η παρατήρηση. Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι μπορούμε να ανοιχνεύσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πίσω από τις λέξεις. Η αλήθεια πάντως είναι πως δεν δυσκολευτήκαμε πολύ σε σχέση με αυτό, ναι. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδόν ομολογεί ότι δεν έχει θετικό αφήγημα. Ο Πρωθυπουργός πούλησε πολιτική σταθερότητα και αναγκαιότητα αυτοδυναμίας, δικής του φυσικά από την πρώτη κάλπη, αλλά ουδής κατανόησε για ποιο λόγο χρειάζεται άλλος ένας Μητσοτάκης για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έχει την εμπειρία και τη γνώση ώστε να καθοδηγήσει τη χώρα προς το 2030 μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών ανακατατάξεων, χωρίς να εξηγήσει τι θα αλλάξει στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν λείπει με κουφαντικό τρόπο η θετική πολιτική πρόταση, η θετική ατζέντα. Ο Μητσοτάκης εμφανίστηκε δίχως διάθεση να αξιοποιήσει όπλα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς έδωσε όρκους δημοσιονομικής σταθερότητας, απέκλεισε μείωση του ΦΠΑ, έκλεισε το παράθυρο του 13ου μισθού. Έχει όμως αντίθετα ενδιαφέρον το πώς δικαιολόγησε την υπέροχη αύξηση του μισθού των Μητροπολιτών. Ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδας και κρίναμε ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε, όπως είπε. Ήταν μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία.
0: Άξι, αυτό που είπε για το μουφτή πάντως είναι όλα τα λεφτά.
1: Ήταν από τα κορυφαία.
0: Δεν δέχομαι να παίρνει ο μουφτής περισσότερα από τον Έλληνα Μητροπολίτη, από τους Έλληνες Μητροπολίτες.
1: Ναι. Ενεργοποιεί σε κάθε περίπτωση και μέσω αυτής της απάντησης τη δεξιά του κυρίου, ενώ οι εποχικοί εργαζόμενοι βγαίνουν, έχουν ξεκινήσει ήδη τη σεζόν, έτσι δεν το συζητάμε, οι ελαστικές μορφές εργασίας οργιάζουν, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι εργαζόμενοι στο κοινωνικό κράτος διεκδικούν εδώ και χρόνια την επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού, όπως και οι συνταξιούχοι. Παρ' όλα αυτά προέχει η αύξηση του μισθού των Μητροπολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης δεν απάντησε για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά το μαρτύριο της σταγόνας που έχει υποβληθεί από τον Ντίλιαν. Πέταξε την μπάλα στη δικαιοσύνη, επιχειρώντας να μείνει κάτω από το ραντάρ το μείζον θέμα. Ήταν πολύ λακωνικός στις απαντήσεις του. Στις ερωτήσεις που έγιναν, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε τα κενά, υπήρξαν παρετήσεις και παρέπεμψε ξανά στη δικαιοσύνη, επιχειρώντας να κλείσει άρον-άρον το θέμα. Επίσης ενέταξε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, στις βαθιές παθογένειες του κράτους που δεν έχουν κατά αυτόν κομματικό χρώμα, επιχειρώντας πάλι εδώ να κλείσει άρον-άρον μια σκανδαλώδη υπόθεση. Και βέβαια επιχείρησε να επανέλθει στην τακτική των χαμηλών τόνων εναντί των επιθέσεων που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και των εχμών που εξαπολύει ο Κώστας Καραμαλής. Μάλλον εδώ, Κατερίνα, το είπαν οι επικοινωνιολόγοι ότι το παρατράβηξε προχθές, όταν μίλησε για πατριώτες του καναπέ. Υποστήριξε στη χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξή του ότι η κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι άδικη και τόνισε ότι είναι ο μόνος, ισχυρίστηκε ότι είναι ο μόνος ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Είπε πως ο κ. Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός και πως δεν διανοείται ότι θα πλήξει την παράταξη ο κ. Σαμαράς για δεύτερη φορά, φωτογραφίζοντας προφανώς την πολιτική άνοιξη το 1993. Εδώ λοιπόν, Κατερίνα, είναι το μεγάλο άγχος της κυβέρνησης. Mm-hmm. Μαθαίνουμε πως ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή να απομακρυνθούν όλοι οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων που έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια στη θέση τους. Πολλά από τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις από τον Ιούλιο του 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για στελέχη που πρόσκυνται στον Αντώνη Σαμαρά και αξιοποιήθηκαν στον κυβερνητικό μηχανισμό σαν αντάλλαγμα για τη στήριξη που παρέχει ο πρώην πρωθυπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ενδιαφέρουσα διάσταση αυτή.
1: Βεβαίως. Ξυλώνει σαμαρικές αιστείες που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Όπου υπάρχει σαμαρικός θύλακας, πρέπει να ξυλωθεί. Σωστά.
1: Έτσι. Μάλιστα. Οι σαμαρικοί λοιπόν φεύγουν κατά αυτόν τον τρόπο. Οι σχέσεις εννοείται Μητσοτάκη-Σαμαρά έχουν ανατραπεί από τότε, έτσι, που βόλευε τους έμπιστους του κ. Σαμαρά στον επιτελικό μηχανισμό ο Πρωθυπουργός, και βέβαια η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον κ. Σαμαρά σηματοδοτεί την έναρξη ενός πολέμου και με το Μητσοτάκη τον δεύτερο, μετά το Μητσοτάκη τον πρώτο. Οι εκλογολόγοι λοιπόν του Μαξίμου εκτιμούν ότι η επανέκδοση της πολιτικής άνοιξης, ίσως με τον τίτλο Έλληνες πολίτες, είναι αυτός ένας από τους τίτλους που έχει πέσει στο τραπέζι, θα αφαιρέσει περίπου μια ποσοστιαία μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά είναι πρόημα αυτά τα συμπεράσματα, ωστόσο οι πολιτικοί αναλυτές και οι αναλυτές της κυβέρνησης έχουν βάλει όλα τα ποσοστά στο τραπέζι. Το ποσοστό λοιπόν αυτό μπορεί να μοιάζει μικρό, θεωρείται όμως υπεραρκετό για να στερήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το εκλογικό μπόνους του 25% στην πρώτη κάλπη και να τον φέρει αντιμέτωπο με σοβαρές εσωκομματικές περιπέτειες που ίσως στοιχήσουν και τη θέση του. Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, αυτό είναι το βασικό στόχος του Αντώνη Σαμαρά, το έχουμε ξαναπεί, να ψαλιδίσει τη Νέα Δημοκρατία σε βαθμό που να ανοίξει η συζήτηση για την ηγεσία της και στη συνέχεια να διαπραγματευτεί τη συμμετοχή του κόμματός του σε μια κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό διαφορετικό πολιτικό αρχικό. Ο κεντρικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να κρατήσει τον Αντώνη Σαμαρά εκτός Βουλής. Η προσπάθεια ωστόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη να σύρει τον πρώην Πρωθυπουργό στο παιχνίδι της πολιτικής φθοράς ήταν άκαρπη, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η ένεκη του Μαξίμου βομβάρδισαν τους κυβερνητικούς συντάκτες και τον φιλοκυβερνητικό τύπο με διαρροές ότι το εκλογικό παράθυρο του φθινοπόρου παραμένει ορθάνευτο. Ποια ήταν η στόχευση? Να επιταχύνει τον βηματισμό του Σαμαράς, ο οποίος επιδιώκει να προβεί στα αποκαλυπτήρια του νέου φορέα λίγες εβδομάδες πριν από την προκήρυξη των εκλογών. Όταν ο Μητσοτάκης, άλλωστε Κατερίνα, απαντούσε στις αρχές Μαΐου ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, στόχευε να υποχρεώσει τη Μαρία Καριστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα να ανοίξουν τα χαρτιά τους νωρίτερα από το σχεδιασμό τους. Ο Σαμαράς ωστόσο διαθέτει εσωτερική πληροφόρηση. Εδώ λοιπόν είναι και το ζήτημα των γραμματέων που φεύγουν για τις προθέσεις του Πρωθυπουργού και δεν τσίμπησε. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που έχει έντονη παρασκηνιακή διάσταση και ο κ. Σαμαράς εκπέμπει συνεχώς μηνύματα για να προσετεριστεί το λαϊκό κόσμο και να δυναμώσει ανακτήσει την επαφή του με αυτό που λέμε λαϊκή δεξιά.
0: Πετάει ένα βέλος κάθε δεύτερη μέρα. Σήμερα πέταξε το βέλος για την ανάγκη να εφαρμοστεί, να εφαρμόσει η κυβέρνηση τις αποφάσεις του δικαστηρίου για τον
1: Ομοφέλη
0: που καίει τη μισή Ελλάδα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Είναι λοιπόν εμφανής η στόχευσή του να απευθυνθεί στα λαϊκά στρώματα, στους νεοδημοκράτες των λαϊκών τάξεων και όχι μόνο. Φυσικά, έτσι. Και είναι λοιπόν αυτή η στόχευσή του. Ο κύριος Σαμαράς θα πυκνώνει τις παρεμβάσεις του, θα φροντίσει να είναι διαρκώς στο προσκήνιο και όταν μάθει ότι ο Πρωθυπουργός είναι έτοιμος να τραβήξει το χαρτί των εκλογών, θα ανακοινώσει το κόμμα του κατάλληλα.
0: Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν από το παρασκήνιο κυρίως, όπως μας τη μεταφέρει ο Κώστας Σαββόπουλος όταν ακούστηκε στις 6. Ακούμε ένα απόσπασμα εμείς των όσων είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά με τον Κώστα Πουλακίδα που είναι ήδη στο στούντιο, τον αρχισυντάκτη πολιτικού της Αυγής, θα δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Και ξεκινώ με το χρόνο των εκλογών. Καταλαβαίνω ότι είστε αποδέκτης εισηγήσεων και για το φθινόπωρο και για την άνοιξη, γιατί ακούω συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιχειρήματα υπέρ της μίας ή της άλλης άποψης. Κάνω λάθος να πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν έχετε αποφασίσει? Ότι δηλαδή εκεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα δείτε τι λέει ο πληθωρισμός, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λέει το πολιτικό κλίμα, πώς κινείται η αντιπολίτευση και θα τα ζυγίσετε για να πάρετε την απόφαση σας.
3: Οι εκλογές, κύριε Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
2: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
3: Μα δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Λοιπόν, και γιατί η άνοιξη, να το εξηγήσουμε και αυτό. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Το τονίζω αυτό, όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία, της
2: Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ευθύνη για την οποία ήδη προετοιμαζόμαστε. Προφανώς δεν προεξοφλούμε το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί. Αλλά οι εκλογές σίγουρα πρέπει να γίνουν πριν από αυτήν την πολύ σημαντική ευκαιρία, θα έλεγα, για την χώρα να αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάκριτο στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Θέλω να θυμίσω ότι αντίστοιχες εισηγήσεις για πρόορες εκλογές. Είχα δεχθεί και πολλές φορές και την προηγούμενη φορά. Δέχομαι και τώρα. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο.
0: Μόνο η κυβέρνηση Κώστα Βουλακίδα Μητσοτάκη και η εξαντλήση του ελληνικού λαού τώρα, αλλά εντάξει. Λοιπόν.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Ήταν πολύ καλός ο κ. Μητσοτάκης την ώρα που έλεγε: δεν θα δώσω 13ο μισθό, δεν θα δώσω 14ο μισθό, δεν θα μειώσω το ΦΠΑ, δεν θα μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όλα αυτά θα τα συνεχίσω να τα κάνω.
0: Ναι, και είχε και ένα ύφος, σαν να πανηγύριζε κιόλας ακριβώς γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως. Χθες είχαμε τον. Συγγνώμη, το Σοκράτη Φάμελο στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου που θα ακούσουμε στη συνέχεια πώς απάντησε στις αιτιάσεις και στις βολές της κομματικής αντιπολίτευσης που θέτουν και θέμα ηγεσίας. Και σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα που έβγαλε και ειδήσεις.
4: Ναι, από τον Αλέξη Τσίπρα έχουμε δύο πράγματα. Το ένα, νομίζω το σημαντικότερο είναι ότι αναφέρθηκε στις πέντε προτεραιότητες για το τι θέλει να κάνει. Είπε πέντε πράγματα.
0: Ναι.
4: Είπε για το ρεύμα ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα. Σε σταθερή τιμή και για όλους τους πολίτες, για όλους τους καταναλωτές. Μίλησε για τα στεγαστικά δάνεια και είπε ότι πρέπει να υπάρξει ένας δημόσιος φορέας κοινωνικής διαχείρισης των στεγαστικών δανείων. Μίλησε για δωρεάν μετακίνηση σε όλων των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όχι για τους τουρίστες, των πολιτών.
0: Ναι.
4: Παρένθεση, να σημειώσω ότι χθες το βράδυ ο κύριος Αυρουλάκης, που ήταν στην Τραπετσόνα, έλεγε δωρεάν μετακίνηση των νέων πολιτών,
0: μέχρι
4: των νέων ανθρώπων.
0: Μέχρι στα 24.
4: Μέχρι τα 24-25. Λοιπόν, τέταρτον είπε κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων και πέμπτον είπε ότι οι δάσκαλοι και οι αφηγητές πρέπει να μπουν σε ένα ειδικό μισθολόγιο και ότι θα πρέπει να υπάρξει αύξηση των μισθών και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι το πρώτο σοβαρό προγραμματικό πλαίσιο
0: που δίνει στη δημοσιότητα
4: από τον κύριο, από τον κύριο Τσίπρα, τώρα που ξεκινάει το κόμμα.
0: Ναι. Και να ακούσουμε ένα απόσπασμα Τσίπρα και μετά να μας πει ο Κώστας για το πρώτο επιτελείο που συγκροτήθηκε χθες.
5: Να ξεκινήσουμε περίπου με το οτιδήποτε άλλο, επειδή είχαμε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες τον κύριο Χατζηνικολάου. Ελπίζουμε να έχετε φέρει μαζί σας το δίπλωμα και να μην σας το έχουν πάρει.
6: Οδηγείτε μηχανή εντωμεταξύ ή αυτοκίνητο πλέον, κυρία Τσίπρα?
7: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα και ταχύπλοο. Δεν ξέρω ποιο από όλα μου έχουν πάρει. Θέλετε ένα σχόλιο σε αυτό?
6: Αυτονόητα.
7: Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουνε όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι η διαφθορά είναι το βασικό χαρακτηριστικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο. Έχει μοιράσει δημόσιο χρήμα σε ημέτερους με κλειστούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις και το ευρωπαϊκό χρήμα επίσης σε ημέτερους μέσα από το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε κανόνας που δεν έχει παραβιαστεί, συνεπώς αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια. Και επιπλέον εγώ θεωρώ ότι και η πολιτική αντιπαράθεση, οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Στη ζωή δεν κερδίζεις όλες τις μάχες που δίνεις. Κάποιες κερδίζεις, κάποιες χάνεις. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες και να είσαι ακόμα πιο αποτελεσματικός, ακόμα πιο στοχοπροσιλωμένος για τις επόμενες νίκες. Μιλάω γενικά.
6: Είναι ωραίο που το...
7: Κλείνοντας το σχόλιο μου, θα πω είμαι πολύ ευτυχής σαν... ο κύριος Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
5: Την αλαζονία, λέτε.
7: Ναι, διότι ξέρετε κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντίπαλους.
0: Να πούμε για όσους δεν είδαν τη συνέντευξη Μητσοτάκη ότι το ερώτημα του Δημήτρη Μανιάτη, όπως το ακούσαμε, να ξεκινά για το Πατίνι, έχει να κάνει με αυτό που είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν το ζητήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου να τοποθετηθεί για τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι ο λαός του αφαίρεσε το δίπλωμα οδήγησης τρεις φορές. Τώρα λοιπόν πώς κανείς μπορεί να το εμπιστευτεί? Εξού και η απάντηση αυτή που έδωσε.
4: Σωστά, απλώς επί της ουσίας δεν απαντάει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Φυσικά δεν απαντάει επί της ουσίας.
4: Εγώ ως πολίτης θα έκανα μια σύγκριση πολιτικών.
0: Ναι.
4: Τι μου λέει ο ένας,
0: ναι.
4: Τι μου λέει ο άλλος.
0: Ναι.
4: Τι μου υπόσχεται ο ένας,
0: ναι.
4: Τι μου υπόσχεται ο άλλος. Τι μου έχει κάνει ο ένας, τι μου έχει κάνει ο άλλος. Αυτή είναι η δύσκολη συζήτηση για τον κ. Μητσοτάκη. Τώρα μετά εφιολογήματα δεν αφορούν, είναι για τα κανάλια.
0: Δείχνουν και μια ανησυχία εκτός των άλλων.
4: Είναι διπλή ανησυχία του κ. Μητσοτάκη, το ξέρω.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να επανέλθουμε τώρα. Ακούσαμε, μας είπε τα, τα πρώτα πέντε προγραμματικά που έκανε γνωστά ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και χθες είχαμε το πρώτο όργανο, ας το πούμε έτσι.
4: Την Πολιτική Επιτροπή της.
0: Πολιτική Επιτροπή.
4: Ναι. Η οποία θα έχει της Ελλάς, η οποία θα έχει γραμματέα τον κύριο Μίλτο Χατζηγεννάκη.
0: Πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και επί χρόνια δήμαρχος Κύρου.
4: Ναι. Τον Γιώργο Βασιλιάδη, τον Κώστα Γαβρόγλου, την Ευγενία Φωτονιάτα, τον Βιονίστε Τεμπονέρα, τον Νίκο Μαρατζίβη, τη Γιάννα Πεπέ, τον Κώστα Τούμπουρο, τον Μιχάλη Καλογύρου, τη Φόνικο Φουνικολάκου και την Άννα Παπαδοπούλου. 11 μέλη είναι συνολικά σε αυτή τη διορισμένη πολιτική επιτροπή. Εντός του μήνα του Ιουνίου, δηλαδή στα τέλη του Ιουνίου, αναμένεται να συνεδριάσει και το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει πάνω από 300 μέλη κόμματος. Είναι προφανές ότι αρχίζουν οι διαδικασίες, τα οργανωτικά σχήματα να διαμορφώνται και να υπάρχουν πια και διαδικασίες.
0: Για την οργανωτική δομή, ας το πούμε έτσι.
4: Σωστά. Προφανώς κάποια πράγματα γίνονται. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για διορισμό, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα διαδικασίες αιρετών.
0: Τώρα, χθες στο ίδιο φόρουμ μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλούσε πολλή ώρα, αλλά αξίζει να ακούσουμε πώς απαντά στις απαντήσεις που δίνει απέναντι στην εσωκομματική αντιπολίτευση Παπά, Πολάκη, Δούρου, που θέτουν ανοιχτά θέμα ηγεσίας, ειδικά ο Νίκος Παπάς, εάν ο Σωκράτης Φάμελος δεν παραδώσει εγκαίρως τον οδικό χάρτη για την συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Υπάρχουν τοποθετήσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία κατέθεσαν άλλες προτάσεις στην Κεντρική Επιτροπή και απορρίφθηκαν, που ζητούν να εφαρμόσουμε τις προτάσεις που απορρίφθηκαν. Αυτά δεν μπορούν να έχουν, αν θέλετε, καμία βάση, γιατί πρώτα απ' όλα δεν ανταποκρίνονται σε δημοκρατικές διαδικασίες. Εμείς δημοκρατικά αποφασίσαμε κάτι, δεν μπορεί να ζητείτε τώρα να μην το υλοποιήσουμε.
9: Πιστεύετε
8: και
9: ότι μπορεί να υπάρξει.
8: Και επίσης θέλω να πω ότι μια τέτοια επιλογή δεν σέβεται ούτε τα μέλη του κόμματος, ούτε τα στελέχη του κόμματος που αποφάσισαν κάτι. Δεν σέβεται δηλαδή μια δημοκρατική απόφαση η οποία δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα μεγάλο. Η αλλίωση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, η αλλίωση δηλαδή της απόφασης να είμαστε μαζί, δεν απαντά στους πολίτες που λένε πώς θα γλιτώσουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτός πρέπει να είναι ο βασικός μας σκοπός και η βασική μας έννοια. Να υπηρετήσουμε την κοινωνία που θέλει το συντομότερο να αλλάξει αυτή η επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση.
9: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στελέχοι που λένε ότι εντός 10 ημερών πρέπει να φέρετε συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα. Τι απαντάτε?
8: Κύριε Μανιάτη, σας είπα ότι είναι απολύτως διαφορετική η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Καλό θα κάνουν οι σύντροφοί μου, οι οποίοι υπέβαλαν κάποιες άλλες τροπολογίες στην Κεντρική Επιτροπή, να σεβαστούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει και τη δέσμευσή μας να εργαστούμε για να υπάρχει η ενότητα αποτυπωμένη στις επόμενες εκλογές.
9: Εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει, με συγχωρείς, και κάποια κίνηση αμφισβήτησής σας ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από κάποια στελέχη?
8: Κοιτάξτε, κύριε Κορίδη, επειδή υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα, μία εβδομάδα πριν να με ρωτάγατε, υπήρχε μια συζήτηση για το αν συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, για το αν εγκρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τη στρατηγική που έχω ακολουθήσει, για το πώς τοποθετούμαστε απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Είδατε ότι μέσα σε μια εβδομάδα και τα όργανα συνεδρίασαν και ισχυρή πλειοψηφία είχαν και έγκριση στρατηγικής υπάρχει. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφισβήτηση ούτε από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ δε περισσότερο δεν υπάρχει, όχι από τα όργανα, και από την κοινωνία δεν υπάρχει. Η κοινωνία θέλει να είμαστε μαζί, εμείς αποφασίσαμε να είμαστε μαζί και να δουλέψουμε για να υπάρχει αυτό το ενωτικό συντροφικό κλίμα. Αν δεν το δείξουμε εμείς και αρχίσουμε μια εσωστρέφεια, η οποία μεταφέρεται και στα τηλεπαράθυρα, Τι θα κάνουμε, καλό στην κοινωνία ή καλό στο ΣΥΡΙΖΑ? Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα δημιουργήσει μια εικόνα εσωστρέφειας, ούτε στην κοινωνία που λέει θα τα βρείτε. Λοιπόν, εμείς επιλέξαμε και να αποδείξουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει σελίδα και είναι σοβαρός και αξιόπιστος, και ότι η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα υπάρχει. Και θα υπάρχει ισχυρή απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη. Επιδιώκω μάλιστα να είναι και σύντομη αυτή η απάντηση, γιατί όσο περνάνε οι μέρες βγαίνουν σκάνδαλα καινούργια, υπάρχουν σοβαρές παρεμβάσεις με φωτογραφικές νέες διατάξεις στη Βουλή, υπάρχουν τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονομικών που φαίνεται ότι θέλει να αλλάξει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα φαντς και τα δάνεια. Αλλά υποθέτουμε ότι αυτά θα τα συζητήσουμε.
10: Πριν πάμε εκεί και βεβαίως, πριν αλλάξουμε έτσι θεματική, θέλω να επιμείνω για να το καταλάβω. Είπατε ότι η κοινωνία, εσείς τη διαβάζετε έτσι, ότι σας θέλει μαζί. Ωστόσο, αυτό που καταλαβαίνω ακούγοντας τα στελέχη της Ελλάς είναι ότι δεν θέλουν καμία συνεργασία με κανένα κόμμα σε επίπεδο κόμματος. Αντιθέτως, καλούν όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες να μπουν στο myelas.gr, να καταθέσουν βιογραφικό και να γίνουν μέλη. Κατά μόνας σας λένε να πάτε. Αυτό είναι κατανοητό σε εσάς?
8: Βεβαίως, κύριε Γιάμαλη. Παρακολουθώ και εγώ αυτή τη συζήτηση που γίνεται και επιτρέψτε να σας πω ότι κατανοώ ότι αυτή η συζήτηση γίνεται τις πρώτες εβδομάδες μετά την δημοσιοποίηση της διακήρυξης και της υποβολής στον Άριο Πάγο της ίδρυσης του κόμματος, και μάλιστα μέσα σε ένα μήνα που θεωρώ ότι κατά το τέλος του θα έχουν διαμορφωθεί και τα όργανα και κάτι τέτοιο έχει προαναγγελθεί, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα. Άρα ο χρόνος ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να τοποθετηθούμε σε μια απόφαση που για μας είναι θαραλέα και καθαρή, και σε κάθε περίπτωση είναι μια δική μας απόφαση ότι στηρίζουμε αυτό το εγχείρημα, είμαστε δίπλα, το βλέπουμε θετικά και ζητάμε να δουλέψουμε όλοι μαζί για να φύγει το καθεστώς Μητσοτάκη.
0: Άρα, Κώστα, για να το κλείσουμε εδώ, να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, αν υπάρξουν, και αν θα έχουμε εξελίξεις στο αμέσως επόμενο διάστημα, κατά τη γνώμη σου και τη γνώση σου.
4: Έχει μια φράση ο κύριος Φάμελος εχθές.
0: Ναι.
4: Η προσωπική μου σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ καλή και η πολιτική μου σχέση,
0: ναι,
4: είναι πολύ καλή, και τα τηλέφωνα
0: δεν είναι
4: κλειστά.
0: Ναι. Αλλά δεν θα γίνονται ιδιωτικά, αλλά δημόσια.
4: Δεν θα γίνεται αυτό που αποκλίνει τη συζήτηση με ιδιωτικούς όρους.
0: Ναι, ναι. Ναι.
4: Άρα τη δημόσια συζήτηση.
0: Ναι. Η εκτίμησή σου για να κλείσουμε εδώ ποια είναι? Θα υπάρξουν εξελίξεις στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ σύντομα? Κινήσεις εννοώ.
4: Κάτι, κάποιοι μπορεί, άλλο λίγα πράγματα. Δεν, ναι, δεν υπάρχει κλίμα. Έχουν διαψευστεί όλες αυτές οι πληροφορίες δημοσιογραφικές ή οι φόβοι ότι θα υπήρχε μαζική αποχώρηση και όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχει. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κώστας Πουλακίδας, αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγή.
11: Το κόκκινο.
12: Καβάλα News 102,8.
13: Η ώρα είναι 2:30.
12: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
14: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
16: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή.
17: 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
18: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
19: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
20: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
19: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές.

0: και ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
2: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Βεβαίως. Ένα άλλο που δεν ανέφερε στις δικλείδες ασφαλείας, που δεν υπάρχουν 5 δικλείδες ασφαλείας, είναι ότι το μεγαλύτερο ζήτημα επιθητείας του, ή ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα για να είμαστε και πιο ορθοί, ήταν το ζήτημα της πυρασφάλειας των βαγονιών.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορούν ακόμα τα βαγόνια. Δεν έχει σφραγιστεί ο σιδηρόδρομος. Και υπάρχει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, του καθήλυν κρατικού αρμόδιου φορέα, ο οποίος το Φλεβάρι του 26 έβγαλε ένα πόρισμα που έλεγε ότι υπάρχει ζήτημα πυρανθεκτικότητας των καθισμάτων στα βαγόνια. Πόσα είναι, δεν ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή η ΡΑΣ είχε καλέσει τη Hellenic Train σε ακρόαση, το ξέρουμε και αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηρομόνων, για το θέμα αυτό. Μέχρι στιγμής κυκλοφορούν τα βαγόνια και δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα καθίσματα.
1: Νίκο, επειδή πρέπει να προλάβεις την τελετή.
0: Βεβαίως.
1: Πώς το λένε, παραλαβής παράδοσης. Δεν ξέρω αν σου δεχτεί και ερωτήσεις ο κύριος Κυρανάκης.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε. Πάντως, νομίζω ότι το βασικό είναι πως ο κύριος Κυρανάκης πήγε στη θέση αυτή, αυτό που καλύπτεται και τώρα και από την τεκμηρίωση που κάνει εσύ όλο αυτό το διάστημα, για να κάνει τις μεθοδεύσεις που έπρεπε να γίνουν σε ό,τι αφορά τις δίκες και τους χειρισμούς τους νομικούς.
0: Που τις έκανε. Μην ξεχνάμε και την παράσταση του δημοσίου. Κατ' εντολή του κύριου Κυρανάκη.
1: Ολοκλήρωσε την αποστολή και τώρα πήγε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ήθελε να κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση για τα ΤΕΜΠΗ και την έκανε μόνο σε μέσα και κανάλια, πρωινές εκπομπές και τα σχετικά. Στόπισε ένα ευνοϊκό κλίμα. Διότι στους διαπιστευμένους συντάκτες δεν έδωσε ούτε μία συνέντευξη 15 μήνες.
1: Διότι φοβόταν τις ερωτήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Που θα του κάνετε.
0: Και έδωσε μία και μοναδική, Κατερίνα, και κλείνω, τον Απρίλιο του 2025, δηλαδή ένα μήνα αφού είχε γίνει υπουργός, για να παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο για τη σιδηροδρομική ασφάλεια, κατ' όνομα μόνο, και για να παρουσιάσει το σύστημα ΕΠΟΣ, το σύστημα γεωεντοπισμού με GPS. Αυτό το παραμύθι, το οποίο, όπως έχουμε πει και έχουμε αποκαλύψει βέβαια και στην Αυγή και στο Κόκκινο, το κατασκεύασε η εταιρεία του κύριου Ανδρέα Γεωργίου.
1: Αλίμονα. Λοιπόν, είπαμε, ήταν ειδική αποστολή. Περισσότερα θα δείτε αναλυτικά σε σχέση με αυτά που είπαμε τώρα με τον Νίκο, όσο πιο συνοπτικά γίνεται, στο ρεπορτάζ του Νίκου την Κυριακή στην Αυγή. Στην Κυριακάτικη Αυγή. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Χαιρετισμούς στον κύριο Κυρανάκη. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο για να δούμε τι έγινε σήμερα. Εντάξει, ο Βορύδης, όπως αναμένονταν, καταρχάς, Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τη Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που γίνεται. Με fast track διαδικασίες. Ναι.
2: Σωστά. Επιβεβαιώθηκαν όλες τις πληροφορίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε να δώσει ένα σκούρο μπλε, θα λέγαμε, χρώμα και στίγμα στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς προτάθηκε και εξελέγει ο κύριος Βορύδης, πρόεδρος του Διακομματικού Προεδρείου, το οποίο θα αναλάβει να τρέξει αυτές τις πολύ σύντομες, τις βραχύβιες διαδικασίες της 2 μηνών, ενώ η αντιπολίτευση φωνάζει ότι είναι fast track. Και ότι πιθανότατα εξυπηρετεί αυτό το δίμηνο, το περιορισμένο δηλαδή διάστημα, τους εκλογικούς σχεδιασμούς του Πρωθυπουργού. Να πούμε επίσης, Κατερίνα, ότι ο κ. Βορύδης εξελέγει με 25 θετικές ψήφους, ενώ είναι μυστική ψηφοφορία. Ξέρουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε παρόν. Η Νέα Δημοκρατία αριθμεί 23, άρα υπήρξαν και 2 έξτρα ψήφια από κάποια. Κάποιον εκ της αντιπολίτευσης. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αυτής θα είναι η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ και γραμματέας Επιτροπής ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο τομέαρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Και την Τρίτη, την επόμενη, θα έχουμε την πρώτη κανονική τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής που θα μπει στην ουσία των όσων προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θυμίζουμε, Κατερίνα, ότι θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία τα δύο μόνιμα αποθυμένα των νεοφιλελεύθερων και του ίδιου του Πρωθυπουργού, δηλαδή το άρθρο 16, το οποίο το έχει καταπατήσει βάναυσα για να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, και την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ θα παίξει πολύ στα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης και οι αλλαγές για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, το οποίο επίσης, θυμίζουμε, έχει εργαλειοποιήσει η κυβέρνηση προκειμένου να αμνηστεύσει τους υπουργούς της. Και Κατερίνα, στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα θυμίσει τις προτάσεις του για τις προοδευτικές αλλαγές και κυρίως για το άρθρο 86 θα τονίσει ότι πρέπει η διερεύνηση, συγγνώμη, ποινική των υπουργών να απεξαρτηθεί τελείως από τις προθέσεις της πλειοψηφίας για να μην δεν έχουμε αυτά τα τραγελαφικά που ζούμε τα τελευταία χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Τώρα, να πάμε.
1: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή πάει.
2: Η ουσία, ναι.
1: Η ουσία,
2: σήμερα
1: ναι.
2: Είχαμε μόνο εκλογή Προεδρείου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα αρχίσουν οι διαδικασίες την επόμενη εβδομάδα. Σωστά.
2: Και θα ολοκληρωθούν, ναι, και θα ολοκληρωθούν μάλλον αρχές Αυγούστου. Θα το δούμε αυτό την επόμενη εβδομάδα, το οριστικό χρόνο διάγραμμα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Βέβαια, χθες ήταν μεγάλη ένταση, να πούμε, κατέβαινα στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Λόγω της αυτής της περίφημης νυχτερινής φωτογραφικής τροπολογίας του κυρίου Γεραπετρίτη, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, έτσι, από την αντιπολίτευση. Είχαμε και ανακοίνωση και από το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι πρόκειται για μια τροπολογία σε νομοσχέδιο άσχετο, σε νομοσχέδιο που αφορούσε τα περιφερειακά ΜΜΕ, με την οποία ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυβέρνηση δηλαδή, συστήνει θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών, κάτι που παραβιάζει και αλλάζει τον ίδιο τον νόμο το δικό της για το επιτελικό κράτος. Και αυτό το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακριβώς για να χωρέσει ο κύριος Χατζηβασιλείου ως αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο νέος υπουργός, γιατί μέχρι χθες είχαμε τρεις και πρέπει να γίνουν τέσσερις για να μην χρειαστεί να παρέχει κανείς.
1: Είναι φωτογραφική τροπολογία τώρα.
2: Φωτογραφική γιατί... με παρασκήνιο.
1: Τι παρασκήνιο?
2: Το οποίο είναι το εξής, ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση, πέρα από ότι δεν ήθελε να παραιτηθεί κάποιος από τους ήδη υπάρχοντες τρεις, ουσιαστικά έφτιαξε με αυτή την τροπολογία χώρου, ώστε να μείνει υφυπουργός η κυρία Παπαδοπούλου, που έχει διατελέσει πρέσβυρα της χώρας και μπορεί να το κάνει, γιατί δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, ώστε να μείνει και μετά την προκήρυξη όταν αυτή έρθει των εκλογών.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό, να το ξαναπούμε λίγο. Στείνουν μια θέση ούτως ώστε να υπάρχει και στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή μετά τις εκλογές, να περιμένει τη θέση της κυρία Παπαδοπούλου. Σωστά το καταλαβαίνω.
2: Ναι, ένα πρόσωπο, της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού. Αυτό πάλι σημαίνει ότι το Μαξίμου έχει αρχίσει με μετεκλογικούς σχεδιασμούς και παίζει με τους θεσμούς, επιδιώκοντας ακριβώς την Κατερίνα να διατηρήσει πρόσωπα της εκλογής του σε κρίσιμες θέσεις.
1: Έκανε πρόσφατα την ιστορία με την ΕΥΠΑ που έκανε την Πέμπτη Φάλαγγα, όπως τους κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έτσι,
1: και τώρα κάνει αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι, για να έχουμε έτσι, την πλήρη αντίληψη του τρόπου που λειτουργούν και για μετά τις εκλογές. Και όταν τα κάνεις αυτά, κάτι φοβάσαι για μετά τις εκλογές, αλλά δεν είναι τις παρούσεις.
2: Το επιχείρημα είναι ότι είμαστε σε περίοδο γεωπολιτικών κλειδονισμών και αναταράξεων, και άρα πρέπει να υπάρχει. Μάλιστα, ανακάλυψαν ότι υπήρχε μια ανενεργή διάταξη στο Σύνταγμα, ανενεργή για 50 χρόνια. Το είπε χθες ο κ. Γεραπετρίτης, προκειμένου να κουνήσει το δάχτυλο στην αντιπολίτευση ότι αυτή είναι αντιθεσμική. Δηλαδή πλέον στη Βουλή μάλλον παρακολουθούμε κάποια σειρά που έχει σκηνοθετήσει η ομάδα αλήθειας, το είπαμε και χθες. Ακόμα και από θεωρητικά πιο σοβαρούς, ας πούμε, να βάλω αυτό το χαρακτηρισμό, υπουργούς.
1: Ναι, η ομάδα αλήθειας δεν σκηνοθετεί πια μόνο, πρωταγωνιστεί κιόλας.
2: Πρωταγωνιστεί, το είδαμε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και το βλέπουμε κάθε μέρα και σε άλλα, και σε επιλογές και σε πρόσωπα και σε όλα. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα λοιπόν, όπως μας τη μεταφέρει από τη Βουλή ο Τάσος ο Γιαννόπουλος. Έτσι, για να καταλάβουμε τι γίνεται στο παρασκήνιο και τι πρεμούρα, επαναλαμβάνω, έχει η κυβέρνηση του Μαξίμου. Μιλάμε κυβέρνηση συνολικά, το σύστημα Μαξίμου, για την επόμενη μέρα των εκλογών, στην περίπτωση που δεν θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στο γαλάζιο σκάνδαλο, διότι γαλάζιο αποδεικνύεται και το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Μαρία Θανασούλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Πράγματι, νέες πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει το σκάνδαλο με το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Το είπαμε και χθες, είχαμε την παρέτηση του μέχρι πρότινος Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου. Η παρέτησή του έγινε δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, χωρίς επίσημο σχόλιο. Ενώ η κυβερνητική πλευρά επιμένει ότι πρόκειται για μια προγραμματισμένη αποχώρηση Γενικών Γραμματέων που είχαν συμπληρώσει πολιετή θητεία στις θέσεις τους. Αυτή τη γραμμή κρατούν, το είδαμε και σήμερα το πρωί σε διάφορες εκπομπές κυβερνητικά στελέχη να κρατούν αυτή τη γραμμή. Ωστόσο, το ρεπορτάζ έχει συνδέσει την εξέλιξη αυτή με στοιχεία της αστυνομικής έρευνας για το κύκλωμα που φέρεται να πραγματοποιούσε πολεοδομικές εξυπηρετήσεις, εντός εισαγωγικών πάντα, έναντι αμοιβής. Εδώ να πούμε για τους ακροατές και τις ακροάτριες που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν ότι ο κ. Δασκάλου διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού από το 2019. Είχε διατελέσει και Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου επί Δημαρχίας Γιώργου Πατούλη, ήταν στενός συνεργάτης του. Και να πούμε εδώ, γιατί έχει σημασία για την πορεία του ρεπορτάζ, ότι λόγω της θέσης του ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου προείδρευε στα δύο ανώτατα γνωμοδοτικά όργανα, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το γνωστό μας ΚΑΣ, και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Είχαμε λοιπόν σήμερα το πρωί ένα δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών και της συναδέλφου της Βασιλικής της Τζεβελέκου, στο οποίο σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, βασισμένες στην έκθεση της αστυνομίας, παρουσιάζονται συνομιλίες οι οποίες φαίνεται να καίνε τον μέχρι πρώτον ως Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση ακινήτου στα Πετράλωνα, όπου στεγάζεται ταβέρνα. Πρόκειται για κτίριο το οποίο η αρμόδια υπηρεσία νεωτέρων μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού είχε εισηγηθεί να χαρακτηριστεί σύγχρονο μνημείο, καθώς θεωρείται ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα λαϊκής αθηναϊκής κατοικίας. Παρ' όλα αυτά, το θέμα εισήχθη στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και εκείνο αποφάσισε, το Συμβούλιο δηλαδή, κατά πλειοψηφία υπέρ της κατεδάφισης.
1: Ναι.
3: Η Βασιλική Τζεβελέκου στην Εφημερίδα των Συντακτών δημοσιεύει και αποσπάσματα συνομιλιών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, και οι συνομιλίες είναι μεταξύ της ΑΧ, Γενικής Γραμματέως του Δήμου Γαλατσίου, Προέδρου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών, η οποία ελέγχεται για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα διαφοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες Δήμων της Αττικής, της ΜΗΧ, αρχιτέκτονα μηχανικού, η οποία στο παρελθόν ασκούσε καθήκοντα στο Δήμο Αμαρουσίου, την ίδια εποχή που ήταν συνεργάτης του Γιώργου Πατούλη και ο Γιώργος Διδασκάλου, και στη συνέχεια η ίδια μετακινήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και ήταν μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, και η οποία επίσης ελέγχεται από τις αρχές για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα, και του μηχανικού, που ήταν ενδιαφερόμενος για την κατεδάφιση του κτηρίου.
1: Μάλιστα.
3: Και λειτουργήσε ως μεσολαβητής και παρέδωσε άγνωστο,
1: ναι,
3: χρηματικό ποσό.
1: Ναι.
3: Και σε αυτή την συνομιλία, σε μία από αυτές, ακούγεται ότι πέρασε κατά πλειοψηφία η κατεδάφιση και ότι έβαλε το χέρι του ο γενικός. Και σε άλλη συνομιλία ακούγεται, ναι, ότι έβαλε πολύ πλάτη ο γενικός γραμματέας. Έντονες οι πολιτικές αντιδράσεις, Κατερίνα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού είναι πρόσωπο κλειδί στη λειτουργία του Υπουργείου. Είπαμε και λόγω θέσης προεδρεύει στα δύο ανώτατα γνωμοδοτικά όργανα. Σύσσωμη, θες να μου πεις κάτι, συγγνώμη.
1: Όχι, Μαρία μου, όχι. Το αντίθετο.
3: Σύσσωμη η αντιπολίτευση έχει εκδώσει ανακοινώσεις, επισημένοντας ότι το όνομα του Γιώργου Διδασκάλου έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με σειρά αμφιλεγόμενων αποφάσεων, από την υπόθεση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την έγκριση του Τελεφερίκ στη Μονεμβασιά, που έχουμε πει πολλές φορές στο κόκκινο γι' αυτό, και πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι οι αποκαλύψεις επιβάλλουν να διερευνηθούν σε βάθος οι αμαρτωλές υποθέσεις τις οποίες χειρίστηκαν τα παρετούμενα στελέχη, υποστηρίζοντας ότι στο κύκλωμα των πολεοδομιών εμπλέκονται πρόσωπα που είχαν ρόλο σε κομβικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Αυτό είναι και το διατάφτο, βέβαια.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ευθέως ερωτήματα προς τη Λίνα Μενδώνη για το αν γνώριζε όσα συνέβαιναν. Και βέβαια καταλήγει ότι η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού. Και σε αντίστοιχο κλίμα κινείται και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι κατέρευσε με κρότο η διαφάνεια του Υπουργείου Πολιτισμού και ότι ο Υπουργός δεν μπορεί να περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή. Ενώ και η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι η διαφθορά αποτελεί το DNA της κυβέρνησης. Ο ίδιος, να πούμε πάντως, ότι αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Σε δημόσια δήλωσή του υποστηρίζει ότι δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση και ότι δεν είχε ευθύνη για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων στα οποία προείδρευε και ότι υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον. Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται. Μένει να αποκαλυφθούν και άλλα από αυτήν. Και αυτό, σαν πολλές συμπτώσεις πέφτουν.
1: Είχαμε σήμερα και μαζεμένες, ναι.
3: Είχαμε και σήμερα και αυτό το δημοσίευμα που δημοσιεύει τους διαλόγους, ότι έβαλε πλάτη ο Γενικός Γραμματέας. Μαζεύονται πολλά.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Μαρία μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Θα να σου διασυνόψεις όσο γίνεται να συνόψεις όλο αυτό το τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Και όπως μας είπε και η Μαρία, βασικός πυλώνας αυτού του σκανδάλου είναι υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού. Και η κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα, την ξέρετε, φαντάζομαι, έτσι, χρόνια πρόεδρος και τώρα αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αρχαιολόγων, έχει και γνώση του θέματος. Τι κάνετε, κυρία Κουτσούμπα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είμαι μέλος του ΓΟΣΟΥ τώρα και έχω και μια άλλη ιδιότητα. Είμαι πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ναι.
4: Που εκπροσωπεί όλες τις ειδικότητες και τους μηχανικούς, γιατί αυτή τη φορά στο στόχαστρο δεν ήταν τόσο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, τόσο το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Επειδή όλο αυτό έχει σχέση με νεότερα μνημεία, με κατεδαφίσεις, με πολεοδομικά θέματα. Οπότε αυτή τη φορά βέβαια πρέπει να πούμε, καταρχάς να πούμε ότι είναι το δεύτερο σκάνδαλο που σκάει μέσα σε δύο χρόνια, που έχει εμπλοκή του Υπουργείου Πολιτισμού. Να πούμε ότι σε αυτό το σκάνδαλο τούτο εδώ δεν υπάρχει εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν είναι υπάλληλοι. Ο κύριος Διδασκάλου είναι πολιτική ηγεσία. Και η αρχιτέκτονας διορισμένη στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, η οποία είναι κατηγορούμενη, απλά δεν έχει, αναμένεται και η σύλληψη, είχε υποδεχτεί από το ΤΕΕ και είχε διοριστεί από την Υπουργό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Για μας τους υπαλλήλους του Υπουργείου πρέπει να πω ότι είναι μέρα ντροπής. Μέρες ντροπής. Γιατί τα κεντρικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού, το ΚΑΣ ας πούμε, το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, έχει ιστορία που κάπου φτάνουμε τα 100 χρόνια τώρα. Και είχε μια ιστορία ως επιστημονικό συμβούλιο που έκρινε επιστημονικά. Και τώρα βλέπουμε, δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Να ακούμε ότι μέλος του Συμβουλίου, μέλος κεντρικού γνωμοδοτικού επιστημονικού οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι εμπλεκόμενο και κατηγορείται ότι έπαιρνε μίζες ουσιαστικά.
1: Καλά, εσείς που τα παρακολουθείτε χρόνια και τα καταγγέλλετε και τα αποκαλύπτετε, νομίζω δεν πέφτετε και πολύ από τα σύννεφα, μάλλον
4: αυτό ήθελα να πω. Δυστυχώς, δυστυχώς δεν πέφτουν από τα σύννεφα, διότι τα τελευταία 7 χρόνια και η Υπουργός φρόντισε να διορίζει μέλη στα συμβούλια, όχι τους καλύτερους επιστήμονες σε κάθε κλάδο, αλλά τους πιο υπάκους, και το έχετε δει όλοι, και ο Γενικός Γραμματέας, ομολογουμένος, και το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν παρασταθεί στο ΚΑΣ για οποιαδήποτε υπόθεση και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων, κατήφθηνε τη συνεδριάση με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήγουν σε αυτό που έπρεπε. Επίσης έκανε και επαφές με μέλη του Συμβουλίου όταν ένα θέμα ήταν λίγο τζιζ και έδινε τον τόνο για το ποια είναι η βούληση της πολιτικής ηγεσίας σε κάθε θέμα. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι ότι αυτά τα συμβούλια δεν είναι κυβερνητικά συμβούλια. Υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητα γνωμοδοτικά όργανα. Και αν ακούσετε και την Υπουργό, πάρα πολλές φορές λέει, μα αυτό το αποφάσισε το ΚΑΤ. Μα αυτό το αποφάσισε το Κεντρικό Συμβούλιο. Υπονοώντας ότι ένα ανεξάρτητο όργανο. Είναι, μα τώρα ξέρετε, βλέπουμε ότι δεν ήταν ανεξάρτητα όργανα.
1: Ξέρετε, είναι το ίδιο αφήγημα, είναι το ίδιο μοτίβο που λέει η κυβέρνηση για τη δικαιοσύνη. Ότι είναι απόφαση δικαιοσύνης. Εμείς δεν εμπλεκόμαστε και έχουν δικούς τους ανθρώπους παντού. Σε πόστα που επηρεάζουν αποφάσεις, έτσι.
4: Ναι. Το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη για όλο αυτό.
1: Ναι.
4: Πρέπει να αναλυθεί η πολιτική ευθύνη.
1: Να παραιτηθεί κάποιος, εννοείται.
4: Και να παραιτηθεί και κάποιος, αλλά να βγουν και να πούν δεν γίνεται να σιωπάει ο Υπουργός. Θα σας πω κάτι που εμπλέκει και την Υπουργό και το Γενικό και όλους. Πριν από 2 χρόνια, λοιπόν, είχε σκάσει το σκάνδαλο αυτό που λεγόταν κύκλωμα της Νάνση. Και τότε ήταν μέσα υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, μια τμηματάρχης της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, που προφυλακίστηκε κιόλας και την έπιασε η αστυνομία ότι έπαιρνε χρήματα για υποθέσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το προηγούμενο κύκλωμα και τούτο το κύκλωμα έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Το όνομα της τμηματάρχης εκείνης είναι και σε αυτό το κύκλωμα μέσα.
1: Άρα είναι ένα κύκλωμα.
4: Στην πραγματικότητα είναι παρακλάδι του ίδιου κυκλώματος.
1: Παρακλάδι του ίδιου.
4: Μπράβο. Όταν λοιπόν έγινε η ιστορία τότε. Και θέλω να το καταγγείλω αυτό δημόσια και σε αυτό έχει πολιτική ευθύνη και ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας. Τότε λοιπόν εμείς σαν υπάλληλοι του Υπουργείου λέγαμε ότι πρέπει όλες οι αποφάσεις που βγήκανε από τη Δηματάρχη την προφυλακισμένη και όλες τις εισηγήσεις που έκανε στα συμβούλια τα τελευταία 2 χρόνια και κυρίως οι υποθέσεις που είναι μέσα στη δικογραφία και φαίνεται στον εισαγγελέα ότι πήρε χρήματα για αυτές, πρέπει να επανεξεταστούν όλες και να κυρωθούν αποφάσεις. Δεν έπρεπε.
1: Βέβαια. Αλλά...
4: ωραία, δεν έγινε.
1: Δεν έγινε.
4: Και τμηματάρχης και καμία άδεια από αυτές που είχε δώσει δεν ανακλήθηκε. Καμία. Γιατί συνέβη αυτό, για πείτε μου. Γιατί συνέβη αυτό.
1: Γιατί Γιάννης Κερνάει και Γιάννης Πάνη.
4: Για ακριβώς. Άρα δεν ήταν τμηματάρχης μόνη της.
1: Προφανώς. Να σας πω, ισχύει ότι ο Μπακογιάννης, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, που αρετήθηκε τη Δευτέρα.
4: Ναι.
1: Έτσι, ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής που κόντρα στην εισήγηση των αρμόδιων φορέων και δεχτή διατηρηταίο το Ιντεάλ, αυτό το ιστορικό κτίριο που τελικώς κατεδαφίστηκε. Ισχύει αυτό εσείς που τα παρακολουθείτε?
4: Όχι. Καταρχάς, για το Παλάς λέτε, για το Ιντεάλ, για ποιο? Το Ιντεάλ δεν κηρύχθηκε διατηρηταίο, από το Υπουργείο Πολιτισμού δεν κηρύχθηκε.
1: Ναι, αυτό λέω.
4: Όχι, ο διδασκάλου είναι πρόεδρος του Συμβουλίου, όχι ο Παπαγιάννης.
1: Ο διδασκάλου, μάλιστα.
4: Ο διδασκάλου, ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ ζητούσατε λοιπόν, να διατηρηθεί, ναι.
4: Ναι, και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή εύρημα στην δικογραφία είναι η συνεδρία στις 30 Απριλίου. Στις 30 Απριλίου λοιπόν υπήρχε μια ταβέρνα, ο ταβέρνα Σαντορνιό στο Άνω Πετράλωνα,
1: ναι,
4: που είναι ένα πολύ όμορφο δείγμα λαϊκής κατοικίας, αθηναϊκής, με την αυλή της και όλα αυτά, με νεοκλασικά στοιχεία, ας πούμε,
1: mm-hmm,
4: ψευδο-νεοκλασικά μπορούμε να πούμε.
1: Mm-hmm.
4: Μια πολύ όμορφη,
1: ναι,
4: κατοικία που χρησιμοποιείται και στο ταβέρνα και είναι πραγματικά πολύ όμορφη, ναι, η αυλή και κήπος. Οι ιδιοκτήτες θέλουν να το κρεμίσουν, να το κάνουν πολυκατοικία. Τα γνωστά.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, πήγε αυτή η υπόθεση στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. Οι συνάδελφοι της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, και μπράβο τους, έκαναν αυτοψία και είπαν αυτό δεν πρέπει να γκρεμιστεί. Πρέπει να κηρυχτεί μνημείο για να διατηρηθεί. Και δεν χρειαζόμαστε άλλη μια πολυκατοικία σε εκείνο το σημείο. Ας υπάρχει ένα λαϊκό αθηναϊκό σπίτι.
1: Ναι.
4: Και ας χρησιμοποιείται ως ταβέρνα. Δεν είναι, ναι, κανένα πρόβλημα σε αυτό.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, τότε ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας προσέγγισε το κύκλωμα. Γιατί αυτό θα έπρεπε να περάσει και από συμβούλια αρχιτεκτονικής, στο οποίο.
1: Άρα ήταν ενήμερος. Άρα ήταν ενήμερος προφανώς. Ήξερε που θα πρέπει να απευθυνθεί.
4: Ναι, προφανώς. Προφανώς,
1: ναι,
4: απευθύνθηκε,
1: ναι,
4: στην εγκέφαλο του κυκλώματος, δηλαδή τη σύζυγο του κουνιάδου του, ναι, κ. Μπακογιάννη,
1: ναι,
4: Ευθύμη. Λοιπόν, και εκείνη άρχισε να ψάχνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού για να δει πώς θα το φέρει. Λοιπόν, και εκεί μιλάει με το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο είναι κατηγορούμενο επίσης για άλλη υπόθεση ότι έχει πάρει μίζα. Και εκείνη δίνει μάχη μέσα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα, όπως η ίδια λέει, τον οποίο ο Γενικό Γραμματέα τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, mm-hmm, έχουν πολύ καλή σχέση,
1: mm-hmm,
4: και οι βασικοί κατηγορούμενοι του κυκλώματος έχουν πολύ καλή σχέση, γιατί γνωρίζονται από την εποχή που ήταν μαζί στο Δήμο Αμαρουσίου. Λοιπόν, οι ίδιοι τα λένε μόνοι τους. Οι ίδιοι, mm-hmm, μετά πηγαίνει η επικεφαλής κυκλώματος και εισπράττει χρήματα από τον ιδιώτη αυτόν που έχει την ταβέρνα. Για την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, η οποία ήταν κατά πλειοψηφία κόντρα στην εισήγηση των υπηρεσιακών που ήταν να κηρυχτεί.
1: Και τελικά τι έγινε?
4: Βέβαια, για καλή
1: μας
4: τύχη δεν έχει κατεδαφιστεί ακόμα.
1: Ναι.
4: Δεν έχει γίνει εντολή κατεδάφιση. Και τώρα εμείς αυτό που ζητάμε είναι, σε αντίθεση με αυτό που έγινε δύο χρόνια πριν, τώρα να εξεταστούν οι υποθέσεις. Και εκείνη λοιπόν την ίδια συνεδρίαση, για την οποία ξέρουμε αυτά τα πράγματα,
1: mm-hmm,
4: την ίδια συνεδρίαση είχε μπει το Παλάς, να κηρυχτεί το Παλάς ο κινηματογράφος που είχε βγάλει και ο Δήμος Αθηναίων,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
4: για
1: αυτά.
4: Ναι, ναι, ναι. Και δεν κηρύχθηκε.
1: Αλήμον.
4: Με την ίδια σύνθεση.
1: Μάλιστα.
4: Με τον ίδιο πρόεδρο, με τα ίδια μέλη.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, δεν πρέπει να επανεξεταστούν όλες οι υποθέσεις τώρα.
1: Και να υπάρξουν και παρετήσεις, όπως λέτε, αλλά.
4: Δεν πρέπει να υπάρξουν παρετήσεις. Δεν πρέπει να γίνει εσωτερικός έλεγχος στο Υπουργείο, να ανοίξουν οι φάκελοι από και τις προηγούμενες δικογραφίες και τις τωρινής. Είναι δυνατόν χτες το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτερών Μνημείων συνεδρίαζε κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα?
1: Ναι.
4: Δεν πρέπει να αποβληθεί το μέλος που είναι τώρα κατηγορούμενο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μέλος αυτό που είναι κατηγορούμενο.
1: Συνεδριάζει, μετέχει σε συνεδρίαση.
4: Δεν ξέρω αν πήγε, αλλά θα μπορούσε να πάει.
1: Ναι, ναι.
4: Θα μπορούσε να πάει, είναι μέλος. Δεν έχει αλλάξει από μέλος.
1: Μάλιστα.
4: Δεν έχει αλλάξει η σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.
1: Μάλιστα.
4: Και συνεδρίαζε κανονικά και με τον πρόεδρο παρετημένο, συνεδρίαζε, ναι, με τον αναπληρωτή πρόεδρο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω.
4: Σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Σαν να μην συμβαίνει,
4: να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Κύριε Κουτσούβα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, διότι μας δώσατε έτσι με στοιχεία και τεκμηρίωση, όπως πάντα, όλη την κατάσταση, όλη αυτή τη σύψη που επικρατεί, με ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, και νομίζω θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, όπως φαίνεται.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Όπως και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, Μελίνα Βελιμέζη για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στη Θάσο, νότια του οικισμού Κάστρο και βόρεια του Θεολόγου, σε δασικές εκτάσεις εξαιτίας της κεραυνικής δραστηριότητας. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Οι αιστείες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance, όπως είπε. Διαψεύδει το Ιράν τα περί τελικής συμφωνίας πάντως. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες. Τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25 ή στις 26 του μήνα. Τέλος των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Έντονη διαδικτυακή σύγκρουση με οπαδικούς χαρακτηρισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο Θάσου Λευτέρη Κυριακίδη και τον πρώην πρόεδρο του Θεαγέννη Ιορδάνη Γαλόπουλο. Αφορμή στάθηκε η πλήρης απουσία του νησιού από το χρηματοδοτικό πακέτο των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικά έργα στο νομό Καβάλας. Ο Δήμαρχος απέδωσε το γεγονός σε προβλήματα νομιμοποίησης των τοπικών γηπέδων. Εκδήλωση αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με ελεύθερη είσοδο διοργανώνουν ο Δήμος Καβάλας και οι Σύλλογοι των Φιλίππων την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο.
3: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.

0: αποκτήστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2515-16-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο.

0: δίκτυο.
1: Auto Center Service.
0: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κτέο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
0: Auto Center Service.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190. Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tiggo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στη Θάσο, νότια του οικισμού Κάστρο και βόρεια του Θεολόγου, σε δασικές εκτάσεις εξαιτίας της κεραυνικής δραστηριότητας. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Οι αιστείες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance, όπως είπε. Διαψεύδει το Ιράν τα περί τελικής συμφωνίας πάντως. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες. Τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25 ή στις 26 του μήνα. Τέλος των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Έντονη διαδικτυακή σύγκρουση με οπαδικούς χαρακτηρισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο Θάσου Λευτέρη Κυριακίδη και τον πρώην πρόεδρο του Θεαγέννη Ιορδάνη Γαλόπουλο. Αφορμή στάθηκε η πλήρης απουσία του νησιού από το χρηματοδοτικό πακέτο των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικά έργα στο νομό Καβάλας. Ο Δήμαρχος απέδωσε το γεγονός σε προβλήματα νομιμοποίησης των τοπικών γηπέδων. Εκδήλωση αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με ελεύθερη είσοδο διοργανώνουν ο Δήμος Καβάλας και οι Σύλλογοι των Φιλίππων την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλίου.

0: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
0: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
0: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
0: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
0: Τηλέφωνο 2592062472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Καλώς ορίσατε.
2: Παρασκευούλα.
1: 12 του μήνα, 12 Ιούνιου. Έτσι.
2: Καλώς μας ήρθατε και σήμερα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, είμαστε στα μέσα του Ιούνιου.
2: Mm-hmm.
1: Ωραίο είναι αυτό. Καλό ακούγεται.
2: Σήμερα γιορτάζουν ο Νούφριος και η Ονουφρία. Στο λέω
1: χρόνια πολλά,
2: βρε παιδί μου. Μπορεί να έχεις κάποιο.
1: Τι να πω κι εγώ. Εγώ σκέφτομαι να πάω για μπάνιο. Έχω κάνει ήδη, έχω ξεκινήσει και έχω κάνει δύο μπάνια.
2: Mm-hmm. Εμένα με βλέπεις. Λευκή, λευκή σαν το γάτι.
1: Έτσι, έτσι. Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
2: Αυτή η σταθερή συντροφιά.
1: Διαβάζω εδώ ένα τίτλο σε ένα site αθηναϊκό που λέει «Το καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε». Δηλαδή πώς να θέλουμε να το ζούμε το καλοκαίρι. Έτσι, με άδεια απεριόριστη και πολλά λεφτά στην τσέπη. Πώς να θέλουμε και με υγεία εννοείται.
2: Βασικά όταν το είπες αυτό...
1: Και πολύ σεξ.
2: Οι λέξεις που μου ήρθαν στο μυαλό, μου ήρθαν λέξεις ρε παιδί μου. Μπάνια, έρωτας, παγωτά.
1: Α, είναι και το παγωτό μέσα. Εντάξει, εκεί ο καθένας ό,τι θέλει βάζει στο φαΐ, δεν το συζητάμε τώρα.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι από όλα τα γλυκά που υπάρχουν στον κόσμο, παντού, το παγωτό είναι το μόνο που δεν μπορώ να πω όχι.
1: Σε όλα τα άλλα λέει και όχι, δηλαδή.
2: Ναι,
1: και στο Τζόνι τον Ντεπ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα ο Τζόνι ο Ντεπ να έρθει και να σου πει έλα να περάσουμε μαζί, ας πούμε. Νομίζω ότι και εκεί δεν μπορείς να πεις όχι. Στο παγωτό και στο Τζόνι τον Ντεπ.
2: Κοίτα, ο Τζόνι ο Ντέπης για να έρθει πρέπει να έχουν συμβεί ένα κάρο άλλα πράγματα.
1: Να έχουν ανοίξει ουρανοί, να έχουν γκρεμιστεί φούρνοι. Έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ξέρω, να έχουμε πάρει το.
2: Ας καταφέρουμε. Κοίτα, θα είμαστε πιο προσγειωμένοι. Ας καταφέρουμε να κάνουμε διακοπές με την οικογένειά μας.
1: Άγια σου. Άγια σου. Ναι, αλλά.
2: Γιατί είναι δύσκολο.
1: Εγώ φταίω τώρα που βλέπω αυτό τον τίτλο και με τσιγκλάει. Δηλαδή, κάτσε λέει. Το καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Πώς θέλουμε να το ζούμε, ρε φιλαράκι, δηλαδή, το καλοκαίρι μας. Να έχουμε 5.000 τουλάχιστον στην τσέπη και να έχουμε και ένα μήνα ελεύθερο τουλάχιστον. Να σου πω εγώ τι ωραία που θα είναι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, βρήκα μπροστά μου 5 πράγματα έτσι, που σου μένουν από την παιδική ηλικία, όπως μας λένε οι ψυχολόγοι κάθεταν κάτω, και βρήκαμε 5 βασικά πράγματα που μας μένουν από την παιδική ηλικία, λένε οι ψυχολόγοι. Εγώ δεν τους στηρίζω τους ψυχολόγους, γενικά δεν τους πολυπιστεύω. Και δείτε σε αυτά τα 5 πράγματα που θα σας πω τώρα, σε σχέση με αυτά που εσείς ζήσατε, οι λίγο μεγαλύτεροι, δηλαδή από 50 και πάνω, από 45 και πάνω, σε σχέση με αυτό που ζουν σήμερα τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν τα παιδιά σήμερα και τι θα γίνει όσο μεγαλώνουν, για να δικαιολογήσουμε λιγάκι όλο αυτό που αρχίζει και συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, τα 5 πράγματα λοιπόν που μένουν από την παιδική ηλικία είναι ενθαρρυντικές λέξεις.
1: Το μπράβο δηλαδή.
0: Που πρέπει να λένε οι γονείς στα παιδιά τους. Mm-hmm. Θέλετε να πούμε ότι υπάρχει αυτό, να το πούμε. Μιλάμε πάντοτε για την πλειοψηφία, έτσι. Ο χρόνος που περνάς μαζί με τα παιδιά.
1: Αυτό,
0: πόσο χρόνο περνάς τώρα μαζί με τα παιδιά σε σχέση με αυτό που περνούσε η μητέρα σου μαζί σου. Ή ο παππούς με τη μάνα σου. Άρα τι θα τους μείνει, αναρωτιέμαι εγώ. Οικογενειακές παραδόσεις που μαζεύονται όλοι μαζί στο τραπέζι, τις Κυριακές τα μεσημέρια ή τα μεσημέρια της καθημερινής που τρώγαν όλοι μαζί ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο στις γιορτές και διάφορα άλλα τέτοια. Υπάρχει αυτό άραγε σήμερα?
1: Σε κάποιες οικογένειες υπάρχει.
0: Οι περισσότερες οικογένειες δουλεύουν τις καθημερινές, οπότε δεν συναντείται κανένας με κανέναν συνήθως. Και τα Σαββατοκύριακα, εκτός ότι μπορεί να δουλεύουν, μπορεί και τα ίδια τα παιδιά να φεύγουν ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι και αυτό. Λοιπόν, κινήσεις ευγένειας. Δηλαδή πρέπει να βλέπουν τα παιδιά, οι γονείς τους, να είναι ευγενικοί μεταξύ τους και να κάνουν και πράγματα ευγενικά στους γύρω τους.
1: Ναι,
0: εγώ το μόνο που βλέπω εδώ είναι σφάζεται ο κόσμος, βρίζεται ο κόσμος, σφάζονται οι γονείς μεταξύ τους ή έχουν χωρίσει οι μισοί επίσης. Δεν ξέρω τι να σου πω. Κι αν ακόμα, ασφάλεια σε δύσκολες στιγμές. Αυτό δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί και να υπάρχει.
1: Ασφάλεια σε δύσκολη. Ότι αν, όταν κάτι συμβαίνει, οι γονείς γίνονται.
0: Ναι.
1: Μια...
0: Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει.
1: Ομπρέλα, ας πούμε, το παιδί.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να έρθουν οι διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για Σαββατοκύριακο, έτσι, περίπου στο μέσο του μήνα βέβαια πλέον. Έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά εντάξει, μην με υπερβάλλουμε συνέχεια, μην φέρουμε την καταστροφή. Μπορούμε μόνοι μας, λέμε, να τη φέρουμε την καταστροφή, μια χαρά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε σαν σήμερα.
1: Αλήμον.
0: Σε επιστροφή.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tiggo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 32 62 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
4: Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 12 του μήνα, 12 Ιουνίου, του Σωτήριου έτους 2026.
2: Αχ, μην ακούσω ξανά Σωτήριο έτος. Δεν μπορώ.
1: Να επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί. Από Δευτέρας Παρασκευή ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Δεν υπάρχει σωτήρια.
1: Δεν υπάρχει σωτήρια. Που να κόβεται στα τρία. Λοιπόν,
2: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το παρελθόν. 12 Ιουνίου, λοιπόν, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ, τόπα, λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πούλη Σουγιά, που αργότερα ονομάζεται Ελβετικός. 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων τραμ από την Αθήνα. 1987, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Eurobasket της Αθήνας. 1994, το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. 2004, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Ιουνίου.

0: Για λέγε. Τι έχουμε.
1: Λοιπόν.
0: Έχουμε έτσι κάτι φοβερό. Καλά, έχουμε. Έχουμε διάφορα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα.
1: Κοίτα,
0: για λέγε,
1: θέλω να μιλήσουμε για μία ανακάλυψη που έγινε. Μία αρχαιολογική ανακάλυψη. Δεν ξέρω κατά πόσο έχεις διαβάσει, έχεις δει.
0: Εκεί πέρα που φτιάχνανε
1: το αεροδρόμιο.
0: Το αεροδρόμιο ξαφνικά.
1: Στο Καστέλι.
0: Ναι.
1: Μία σπάνια κατασκευή, παιδιά, εντοπίστηκε 4.000 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Τα ερείπια που σου θυμίζουν έτσι αυτούς τους ομόκεντρους κύκλους που έχουμε δει ή έναν τεράστιο τροχό αυτοκινήτου,
0: ναι.
1: καλύπτουν μία έκταση 1.800 τετραγωνικών μέτρων.
0: Περιττό να σου πω ότι εκεί πέρα ήταν να φτιάξουν τον πύργο ελέγχου και ξεκινήσαν. Αλλά δυστυχώς πριν 4.000 χρόνια φτιάχναν εκεί τον πύργο ελέγχου.
1: Ναι, προφανώς. Είχαν
0: έτσι,
1: δικό τους πύργο ελέγχου.
0: Είναι από την εποχή του Σιδήρου, νομίζω, του Χαλκού. Του Χαλκού. Από ό,τι λένε. Οπότε πρέπει να το βάλεις κάπου αλλού. Λέει, η απόφαση είναι να βάλουμε κάπου αλλού τον πύργο ελέγχου.
1: Λοιπόν, παρά την εντυπωσιακή κλίμακα αυτής της κατασκευής, οι αρχαιολόγοι ακόμα δεν είναι σίγουροι για το σκοπό της κατασκευής. Εμείς τους είπαμε, ήταν ο πύργος ελέγχου εκείνης της εποχής, αλλά δεν θέλουν να μας ακούσουν.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς και να ξέρουν, δεν πρόκειται να σου πούνε εύκολα. Έτσι.
1: Οι προκαταρκτικές εικασίες δηλώνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήθηκε για τελετουργικούς ή άλλους θρησκευτικούς λόγους.
0: Καλέ, ναι, βέβαια.
1: 8 βαθμιδωτοί πέτρινοι τείχοι υπάρχουν, ύψους έως και 1,7 μέτρων. Και το εσωτερικό χωρίζεται σε μικρότερους αλληλοσυνδεόμενους χώρους που στήριζαν μια ρηχή κονική στέγη. Στο εσωτερικό βρέθηκε μεγάλη ποσότητα οστών ζώων. Εν αναμονή λοιπόν περισσότερων ανακοινώσεων για αυτή την ανακάλυψη.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα, γενικότερα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Έχεις χαιρετισμούς από ακροατές, να ξέρεις. Από τις προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω αν σου έχουν μιλήσει εσένα, εμένα μου μιλήσαν, μου δώσαν χαιρετισμούς, τα λέω, στον αέρα το βλέπετε.
1: Να το δω, βρε παιδιά, να τσεκάρω τα μηνύματα, έτσι. Γιατί άμα κάποιος δεν είναι φίλος σου, ναι, και σου τα δείχνει, μωρέ, τα μηνύματα, ναι. Πρέπει να μπεις να τα ψάξεις.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στη Θάσο, νότια του οικισμού Κάστρο και βόρεια του Θεολόγου, σε δασικές εκτάσεις εξαιτίας της κεραυνικής δραστηριότητας. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Οι αιστείες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance, όπως είπε. Διαψεύδει το Ιράν τα περί τελικής συμφωνίας πάντως. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες. Τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25 ή στις 26 του μήνα. Τέλος των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Έντονη διαδικτυακή σύγκρουση με οπαδικούς χαρακτηρισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο Θάσου Λευτέρη Κυριακίδη και τον πρώην πρόεδρο του Θεαγέννη Ιορδάνη Γαλόπουλο. Αφορμή στάθηκε η πλήρης απουσία του νησιού από το χρηματοδοτικό πακέτο των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικά έργα στο νομό Καβάλας. Ο Δήμαρχος απέδωσε το γεγονός σε προβλήματα νομιμοποίησης των τοπικών γηπέδων. Εκδήλωση αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με ελεύθερη είσοδο διοργανώνουν ο Δήμος Καβάλας και οι Σύλλογοι των Φιλίππων την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο.
3: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: 6-9-44-5-77-386.
1: 6-9-44-5-77-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή. Έχουν ξεκινήσει κάποιες άδειες σιγά σιγά. Έτσι.
2: Άδειες.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Και ωραία λέξη, βρε παιδί μου.
1: Άδειες. Άδεια μπορεί να πάρεις. Το ζήτημα είναι να θα μπορείς να φύγεις κάπου, να πας κάπου για να κάνεις την άδειά σου ή θα βάλεις το ζουμί σου στο σπίτι.
2: Εγώ θα γιατί, σου πω...
1: γιατί έχω τιμές. Για να σου φτιάξω τη διάθεση. Έτσι. Τι τιμές τώρα θα σου πω. Δεν φωνάζαμε ότι αυξήθηκαν πολύ τα ακτοπλοϊκά πέρυσι και.
2: Ναι.
1: Έχουμε φέτος που θα πάτε κάποιοι να χτυπήσετε πόρτες στα πλοία. Έτσι, για τα νησιά, έχουμε φέτος 40% αύξηση σε σχέση με πέρυσι στα ακτοπλοϊκά. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
2: 40% αύξηση
1: σε σχέση με πέρυσι.
2: Είδες,
1: το λέμε αργά για να το καταλάβετε.
2: Ωραία.
1: Δεν θα βγει καθαρή οπότε, σήμερα η Εύη από εδώ.
2: Οπότε δεν θα πρέπει να νιώθω άσχημα που δεν ξέρω αν και πότε θα καταφέρω να πάρω άδεια.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν, και να πάρω δεν θα μπορώ να πάω πουθενά.
1: Σε ακτοπλοϊκό όχι. Μπορείς να πάρεις ας πούμε τη Ρόδα και να φύγεις. Μέχρι εκεί.
2: Κολυμπώντας λοιπόν, δεν μπορώ να διασχίσω το Αιγαίο. Έχουν βγει και καρχαρίες παγανιά.
1: Και μόνο. Έχει και λαγόψαρα, ξέρω πώς θα λέει, κάτι έχει.
2: Λαγοκέφαλη.
1: Λαγοκέφαλη, είναι και αυτή που τσιμπάνε κόσμο τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ένα παράδειγμα, γιατί αυξήθηκαν τα εκτοπλοϊκά. Μετά μην παραπονιέστε αν φεύγουμε και πηγαίνουμε στο εξωτερικό που είναι πολύ φτηνότερα. Έτσι, βέβαια να μου πεις θάλασσες όπως στην Ελλάδα, δύσκολο. Πάμε παρακάτω. Ένα παράδειγμα για Πάρο που πηγαίνουν πολύ Πάρο συχνά. Πειραιάς, Πάρος, Πειραιάς. Για δύο ενήλικες, δύο παιδιά με ένα αυτοκίνητο, είναι ένα σχεδόν κατοσάρικο πιο πάνω σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, αυτό. Δεν έχω να αφήσω κάτι άλλο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν.
1: Τι μπορεί
0: ναι.
1: να σου συμβεί.
0: Τι μπορεί. Ανά πάσα στιγμή δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί.
1: Καλά, βρε, ανά πάσα στιγμή, είναι αλλά.
0: Τέτοιες εποχές κιόλας.
1: Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα.
0: Τίποτα, να τσαλακωθεί τελείως το αυτοκίνητό σου. Ξέρω και εγώ, να το χάσεις.
1: Μετά από ένα τρακάρισμα με μηχανή στο κανοπιό.
0: Α, ναι, αλλά πες τα από την αρχή αυτά. Τι εκπλήξεις είναι αυτή.
1: Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα με μηχανή.
0: Να αποχωριστείς τη μηχανή σου για πάντα.
1: Άλλο.
0: Να φύγεις
1: να
0: από αυτόν τον κόσμο.
1: Να συνδέεται με το σεξ.
0: Α, να συνδέεται με το σεξ.
1: Είναι θεματολογία μας, δεν είναι.
0: Εντάξει, μπορεί αυτούς που τρακάρες να είναι το αντίθετο φίλου. Και να υπάρξει μια ερωτική ιστορία τις επόμενες μέρες.
1: Δε, είσαι πολύ μακριά. Είσαι πολύ μακριά από αυτό που θέλω να σου πω. Λοιπόν, ένας 35χρονος Βρετανός τράκαρε με τη μηχανή του. Τραυματίστηκε στα γενετικά όργανα.
0: Α.
1: Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
0: Έγινε γυναίκα.
1: Όχι.
0: Α, είπα κι εγώ.
1: Επί 9 ολόκληρες μέρες είχε συνεχόμενη στήση.
0: Α, εντάξει, ναι. Οκ, okay. Δεν ξέρεις πώς τον χτύπησε. Έτσι είναι και αυτό. Κατάλαβες.
1: Ο άνθρωπος καλέ δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει,
0: 9 μέρες είναι, θα περάσουν. Τι ήταν. Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν το ξέρεις ότι είναι 9 μέρες. Έτσι και αρχίζεις και ανησυχείς. Λες έτσι θα πηγαίνω συνέχεια.
1: Ο συγκεκριμένος 35χρονος άντρας αναγκάστηκε να κάνει επέμβαση για να ηρεμήσει η κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα κάπου τον χτύπησε σοβαρά το τρακάρισμα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τυχερός είναι, από το να πεθάνεις, καλύτερα να συμβεί αυτό, θα έλεγα. Όχι.
1: Κοίτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι.
0: Από το να πεθάνεις.
1: Καλά, ναι, από το να πεθάνεις εννοείται.
0: Αυτό είπα, αλλά... καλύτερα αυτό.
1: Είναι και αυτό δύσκολο όμως.
0: Από να μείνεις ανάπηρος.
1: Δηλαδή...
0: Από το να μείνεις ανάπηρος καλύτερα αυτό.
1: Και αυτό μια μορφή αναπηρίας είναι, άμα χρειαστεί ας πούμε και επέμβαση μετά για να επανέλθει και τόσο καιρό να είσαι έτσι.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Οκ. Okay. Προσοχή.
1: Προσοχή, παιδιά, στις μηχανές. Αλλά... Δεν ξέρετε τι εξέλιξη μπορεί να έχει.
0: Εντάξει, εμένα πήγε το μυαλό μου στο κακό, είδες. Λέω πάει με το τρακάρισμα, τα χάσε όλα και είπε να γίνει γυναίκα. Ξέρω και εγώ. Αλλά εντάξει, ήπια πράγματα.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για εμάς. Προηγουμένως να σου πω ότι έχω καταυχαριστηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, εκτός από τη συναυλία, δύο ταινίες που πήγα και είδα σε καλοκαιρινό σινεμά.
1: Καλοκαιρινό μία... σινεμά,
0: ναι, ναι, ναι, τώρα καλοκαιρινό σινεμά, συνέχεια, όσο μπορούμε, στο χρόνο μας και στα χρήματά μας. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
0: Πανέμορφο τοπίο. Πράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
5: Το λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Λοιπόν, τα site, έτσι και οι τηλεοράσεις, αλλά κυρίως τα site έχουν κληρονομικό χάρισμα, νομίζω.
2: Όσον αφορά τι?
1: Όσον αφορά την τιμή του ρεύματος για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
2: Δηλαδή, πέσανε μέσα.
1: Πού να πέσουν μέσα, αυτά ανακοινώνονται λίγες μέρες πριν.
2: Τότε, γιατί έχουν κληρονομικό?
1: Δεν ξέρω πώς το
2: ξέρουν.
1: Πώς ξέρουν ότι θα αυξηθεί πολύ το ρεύμα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Δηλαδή, ας πούμε. Πώς το ξέρουν, αυτό αναρωτιέμαι εγώ. Πώς το ξέρουν?
2: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που με έχει πάρει ξενέψει.
1: Mm.
2: Και δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει και δεν έχει. Πώς γίνεται? Εγώ είμαι σε έναν συγκεκριμένο πάροχο. Πώς γίνεται, όποτε είναι να μου έρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος, 2-3 μέρες πριν να με καλούν ανταγωνιστικές εταιρείες για να μου κάνουν πρόταση για φθηνότερο ρεύμα?
1: Δεν
2: μόνο
1: ξέρω,
2: όταν παίρνω φουσκωμένο λογαριασμό.
1: Δεν το ξέρω αυτό, μπορεί να έχει τύχει τώρα αυτό.
2: Πολλές συμπτώσεις μαζεύονται, βρε Κοσμά.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ ξέρω ότι όλο το καλοκαίρι που θα καίνε τα air condition, έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς, αυξάνεται το ρεύμα. Δηλαδή, αυξήθηκε η τιμή του ήλιου ως προς τις εταιρείες. Αυξήθηκε το πετρέλαιο, το οποίο λέει ότι πέφτει στα τάρταρα. Ας πούμε το πετρέλαιο. Έτσι, δηλαδή, μειώνεται η ζήτηση του πετρελαίου, διαβάζω εδώ στις επίσημες εφημερίδες τις οικονομικές, και ανεβαίνει η προσφορά. Αυτό λογικά πρέπει να ρίξει τις τιμές. Έτσι, τι ακριβώς ακριβεί, ο ήλιος ή το πετρελαίο? Δεν καταλαβαίνω. Είναι στο χρηματιστήριο, θα σου πούνε, το ρεύμα. Ναι, και στο χρηματιστήριο, όταν μειώνεται η ζήτηση και αυξάνεται η προσφορά, δεν πέφτει η τιμή? Πώς προβλέπουν οι άλλοι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα είναι ακριβό το ρεύμα? Έτσι, αυτό αναρωτιέμαι.
2: Εντάξει, μπορεί να έχουν το κληρονομικό χάρισμα.
1: Μπορεί να πιστεύουν ότι θα έχει αιμοθύελα και θα έχουμε σκοτάδια, οπότε δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2: Ναι.
1: Ή ότι δεν θα φυσάει πολύ και δεν θα λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες.
2: Ή ότι οι εξωγήινοι θα ρίξουν ένα πέπλο από πάνω μας και δεν θα μπορούμε
1: τώρα,
2: να...
1: Τώρα μην με χτυπάς τώρα με τους εξωγήινους, θα σου πω τη Δευτέρα, Τρίτη, εγώ. Πολύ, πολύ νέο έχω.
2: Και εγώ έχω.
1: Λοιπόν, πάμε, γιατί ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για Σαββατοκύριακο.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Τι έχουμε.
0: Τώρα που φτάνουμε προς το τέλος. Για σήμερα.
1: Τα κόλπα που κάνουν γυναίκες και άντρες στο φλερτ. Προκειμένου να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Για πες, κάνουν και κόλπα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά για μία ακόμα φορά σου μιλάω με έρευνα η οποία μας έρχεται από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν οι άντρες επιθυμούν πολύ να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα, επιλέγουν να στείλουν μηνύματα μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν δηλαδή να το παίξουν και λίγο αδιάφοροι, ειδικά στη γυναίκα που τους ενδιαφέρει. Ένα κόλπο που θα περίμενα να το κάνουν οι γυναίκες. Ναι. Αντίθετα όμως, λέει, οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα.
0: Και αυτό, τώρα αυτό γιατί... τι χρησιμότητα έχει, για πες μου.
1: Είναι αυτό το παιχνίδι που γίνεται.
0: Ρε παιδί μου, δεν το θέλω, αλλά θα κάνω ότι ενδιαφέρομαι.
1: Με αυτό τον
0: γιατί
1: τρόπο...
0: Γιατί να ασχοληθείς λοιπόν με αυτό, ναι.
1: Με αυτό τον τρόπο κρατάνε την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο διάστημα και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν καλύτερα το χαρακτήρα, να αξιολογήσουν καλύτερα το χαρακτήρα του άντρα με τον οποίο φλερτάρουν. Δεν θα τον σνομπάρουν δηλαδή, θα τον αφήσουν να τις πλησιάσει λίγο περισσότερο.
0: Λίγο ακυρώνεις αυτές όλες που όταν ξεκινάνε κάτι, από την πρώτη μέρα σου λέει, τα ξέρω όλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ εσένα. Τώρα τις ακυρώνεις όλες αυτές. Όλες αυτές ξέρουν τι γίνεται εξ αρχής, από την πρώτη μέρα.
1: Εγώ δεν φταίω, η έρευνα εδώ από την Νορβηγία.
0: Φταίς δεν φταίς, είσαι και εσύ γυναίκα θα τα ακούσεις. Δηλαδή είναι δυνατόν. Αυτή η ξερολίαση, η οποία έχει πλάκα, δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάποια σοβαρότητα μέσα της. Είναι δυνατόν να την ανακοινώνεις κιόλας. Έλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ από την αρχή.
1: Επίσης, εάν το ενδιαφέρον ταυτίζεται. Εκεί είναι το κουλό, ας πούμε. Αν η γυναίκα ενδιαφέρεται το ίδιο με τον άντρα, τότε και οι δύο προσποιούνται το λιγότερο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι. Και μετά
1: θέλουν να το παίξουν άνετα, καταλαβαίνεις.
0: Μπορεί να μην μιλάνε, να πάνε διακοπές ξεχωριστά, επίσης, από το πολύ ενδιαφέρον.
1: Όχι, παιδί μου, είναι ότι μην καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει τόσο πολύ.
0: Γιατί άμα καταλάβει, τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω, ερώτηση. Βρε παιδί.
0: Όχι, παιδιά, πείτε ότι άμα
1: λοιπόν,
0: είναι, καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει.
1: Και την εξήγηση παρακάτω. Ναι. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες προσπαθούν να αποφύγουν τον πόνο της απόρριψης.
0: Είναι και αυτό, είναι.
1: Έχουν κάψει τη γούνα τους.
0: Πολύ.
1: Και φοβούνται ότι αν ο άλλος καταλάβει ότι θέλω πολύ, θα πονέσω ξανά, καταλαβαίνεις.
0: Όπως βολεύεται ο καθένας. Τι να σου πω τώρα.
1: Παιδιά, αυτή είναι ζωή όμως. Δεν έχει αξία άμα δεν πονέσουμε. Έτσι. Δεν έχει αξία άμα δεν τη ζήσουμε. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι μας συμβαίνει. Και αν δεν έχεις καεί. Δεν μπορείς να εκτιμήσεις και
0: δεν
1: τα καλά μετά.
0: Δεν φυσάς και το γιαούρτι μετά, καταλαβες. Γιατί οι περισσότερες φύσανε το γιαούρτι και καλά.
1: Και καλά.
0: Ξαναπέφτουνε στα πολύ βαθιά όμως μετά. Πιο γιαούρτι και δεν ξέρω και εγώ τι.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για την εβδομάδα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ, με συνοπτικές διαδικασίες, όπως τα μαζεύουν και φεύγουν και οι μαθητές από δημοτικά και νηπιαγωγεία σήμερα. Έτσι. Εντάξει, τα παιδιά τις τελευταίες δύο εβδομάδες νομίζω πήγανε πάρα πολύ στο σχολείο.
0: Τι να σε...
1: Και εγώ τον πόνο μου να μην τον επώ.
0: Λες και εσύ τον πόνο σου. Είναι πάρα πολλά πράγματα που κλείνουν πλέον τα σχολεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να συμβεί κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Πώς αλλιώς θα σας πρόξουν στην ιδιωτική εκπαίδευση?
0: Παλιά που υπήρχε χρήμα. Έκανες και απεργία μια εβδομάδα, 10 μέρες οι δάσκαλοι. Γιατί υπήρχε χρήμα. Καταλάβεις, τώρα που δεν υπάρχει χρήμα και ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν οι δάσκαλοι απεργία, σου λέει με κάποιον άλλο τρόπο πρέπει να κάτσουν σπίτι τους αυτοί. Έτσι, να πούμε ότι πέρασε η σχολική χρονιά, αλλά τώρα πώς πέρασε και τι διδάχτηκαν, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ με ζώδια θα είμαστε εδώ κοντά σας. Έτσι, με νέα από το διάστημα επίσης. Δεν ξέρω αν είναι
1: έχουμε
0: μόνο νέα από το διάστημα.
1: Έχουμε να συζητήσουμε πολλά.
0: Έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στη Θάσο, νότια του οικισμού Κάστρο και βόρεια του Θεολόγου, σε δασικές εκτάσεις εξαιτίας της κεραυνικής δραστηριότητας. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Οι αιστείες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance, όπως είπε. Διαψεύδει το Ιράν τα περί τελικής συμφωνίας πάντως. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες. Τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25 ή στις 26 του μήνα. Τέλος των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Έντονη διαδικτυακή σύγκρουση με οπαδικούς χαρακτηρισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο Θάσου Λευτέρη Κυριακίδη και τον πρώην πρόεδρο του Θεαγέννη Ιορδάνη Γαλόπουλο. Αφορμή στάθηκε η πλήρης απουσία του νησιού από το χρηματοδοτικό πακέτο των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικά έργα στο νομό Καβάλας. Ο Δήμαρχος απέδωσε το γεγονός σε προβλήματα νομιμοποίησης των τοπικών γηπέδων. Εκδήλωση αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με ελεύθερη είσοδο διοργανώνουν ο Δήμος Καβάλας και οι Σύλλογοι των Φιλίππων την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο, premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 0.

0: Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
7: Ψυχή. Στα 200 μέτρα. Πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια,
2: ναι.
1: Θα κοινοτυπήσουμε.
2: Για πες.
1: Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ρε παιδιά, όταν έρχεται Παρασκευή και είναι και καλοκαιράκι, εντάξει.
2: Μη συζητάς.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι ανεβασμένα.
2: Α, στα όλα.
1: Δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά τέλος πάντων.
2: Η διάθεση είναι.
1: Κάτι.
2: Η διάθεση
1: είναι. Λέτε τίποτα. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας πάλι για δύο ώρες.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία μου.
2: Πάντα.
1: Πάμε, παιδιά. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Λοιπόν, καλοκαίρι, εντάξει, χωρίς κουνούπια δεν γίνεται.
1: Για κουνούπια ή εγώ το σοκ που έπαθα από τον τίτλο. Για διάβασε τον τίτλο της είδησης, έλα να διαβάσει να μου πεις αν θα καταλάβαινες εσύ τα κουνούπια.
0: Πώς ανακαλύφθηκε το Ιαπωνικό σπιράλ.
1: Ναι.
0: Το φιδάκι εννοεί.
1: Ειλικρινά δηλαδή, όμως σκέφτηκε.
0: Καλέ, το φιδάκι εννοεί, αυτό το πράσινο πράγμα, το τρυφό. Που
1: τι
0: το ανάβει και καίει.
1: Δεν πήγε το μυαλό μου στο φιδάκι.
0: Τι να σου πω, σε έχει πιάσει το καλοκαίρι.
1: Με έχει πιάσει το καλοκαίρι, κανονικά.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. 1895, τόσο
1: παλιά. Πού θα μας πας.
0: Από τον Eiichiro Ueyama και την Yuki, τη σύζυγό του,
1: ναι.
0: Χρησιμοποίησαν sticks με άμυλο και αποξηραμένη φρούδα πορτοκαλιού και πύρεθρο, τα οποία τα άναβαν και διαρκούσαν περίπου 40 λεπτά. Μετά η γυναίκα είπε να το κάνουμε και λίγο μεγαλύτερο.
1: Α, είπε,
0: το σπιράλ. Έτσι. Και από μακρουλό το έκαναν σπιράλ. Το φιδάκι εννοώ. Εντάξει. Λοιπόν. Σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο. Αλλά πρόσεξε. Υπάρχουν και πολλές άλλες φυσικές μέθοδοι για να διώξουμε τα κουνούπια.
1: Αλήθεια αυτό. Και η σιτρονέλα δεν είναι.
0: Ναι. Εθέρια έλετα.
1: Ναι.
0: Έλεα, συγγνώμη. Αρωματικά κεριά, αφέψιμα χαμομηλιού, αρωματικά βότανα,
1: ναι.
0: και σκόρδο.
1: Μακριά από εμάς το σκόρδο, τώρα μας χαλάσει την ατμόσφαιρα.
0: Το θιάφι του σκόρδου λέει αποθήκη κουνούπια ψήλου, κόψε σκελίδες σκόρδου, αφήστε τη στο νερό για λίγες ώρες και ψεκάστε το σπίτι.
1: Μα αστειεύονται, του αλουνού το σπίτι, όχι το δικό μας, δηλαδή ειλικρινά όμως. Να δω στην κουρτίνα σκορδό νερό.
0: Έτσι.
1: Να μου σηκωθεί τρίχα.
0: Γιατί καλέ, σου ανοίγει την όρεξη.
1: Ναι, καλά. Γιατί πράγμα.
0: Για φαγητό. Όπως σήμερα, παιδιά, εντάξει, είναι αλλού. Πάμε.

0: Τι? Στην TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, άκου τώρα, αυτό είναι μια περίεργη ιστορία.
1: Ακούω.
2: Θα μιλήσουμε για μια μίνι σειρά, έτσι, δεν είναι 8 επεισόδια νομίζω είναι.
1: Ναι.
2: Που στην Ισπανία όταν πρωτοπαίχτηκε, πριν την τζιμπήσει η μεγάλη πλατφόρμα,
1: μάλιστα,
2: δεν πήγε καθόλου καλά.
1: Ναι.
2: Και όμως πρόκειται για μια ιστορία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία πήγε πολύ καλά στην πλατφόρμα. Τι είναι τώρα?
1: Ναι.
2: Βλέπουμε την ιστορία ενός τύπου, αφότου βγαίνει από τη φυλακή, 9 χρόνια ήταν φυλακισμένος, γιατί κατά λάθος σκότωσε έναν άντρα. Κατά λάθος όμως. Τι γίνεται τώρα? Αυτός, αφού βγαίνει από τη φυλακή, προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του με τη γυναίκα του, να κάπως να το προχωρήσει, βρε παιδί μου, να τα αφήσει πίσω του.
1: Και μπαίνει στη μέση αυτή.
2: Και ξαφνικά αυτή η γυναίκα εξαφανίζεται.
1: Α,
2: η γυναίκα του.
1: Α, η γυναίκα του.
2: Του κάνει ένα τηλεφώνημα,
1: ναι,
2: και εξαφανίζεται.
1: Μες.
2: Και όπως καταλαβαίνεις, όλα τα μάτια στρέφονται. Λογικό δεν είναι, αν έχεις μπει 9 χρόνια για φόνο στη φυλακή.
1: Σε αυτόν.
2: Ναι.
1: Ναι, και.
2: Ο τύπος. Και η εξέλιξη του πράγματος είναι να δούμε τι γίνεται. Κάθε επεισόδιο μαθαίνεις και κάτι εντυπωσιακά ενδιαφέρον. Παίζει ο Μάριο Καζάς και ο Χαβί Σεζ.
1: Ναι.
2: Είναι από το 2021, όπως είπα, είναι μίνι σειρά μυστηρίου.
1: Mm-hmm.
2: Εάν κάποιος δεν ενοχλείται από τις ξένες γλώσσες, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι πολλοί που δεν παρακολουθούν στις πλατφόρμες.
1: Ναι. Και εγώ δεν είμαι πολύ αρέσει.
2: Δυσκολεύονται
1: με τις που τα βλέπω.
2: Αλλά είναι, δηλαδή δείτε το, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, ο τίτλος είναι
2: Ο Αθώος,
1: δεν είναι ο Σεν. Μάλιστα, εντάξει. Καταλαβαίνω ποιον είναι το φινάλι.
2: Εντάξει, μπορεί.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot. Coffee and more.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190. Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη. Η αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, τα επόμενα λεπτά της πρώτης ώρας με μια ενδιάμεση σοβαρή διακοπή λόγω του ότι θα έχουμε τη Βασιλεία εδώ.
1: Ναι.
0: Θα
1: ασχοληθούμε
0: με τους χορηγούς εκπομπής, την Kim Kardashian και όλ.
1: Και την οικογένεια.
0: Και μετά από αυτό και έχουμε και Μπιάνκα.
1: Έχουμε και Μπιάνκα.
0: Πάμε λοιπόν, Kim.
1: Kim πρώτα.
0: Για πες.
1: Η χορηγός με τον οδηγό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όλοι...
0: Χορηγός στη δική μας.
1: Χορηγός στη δική μας εκπομπής με τον οδηγό της Φόρμουλα 1.
0: Μάλιστα.
1: Το Λιούις Χάμιλτον.
0: Ναι.
1: Πού το πέτυχε το Λιούις Χάμιλτον. Είναι και χρόνια φίλοι, λέει αυτή, πριν γίνουν ζευγάρι.
0: Ναι, καλά τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γιατί μας απασχολεί αυτό? Γιατί φυσικά στα social media ανέβασε μια φωτογραφία και η Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον, όπου πηγαίνουν μια φωτογραφία, ο Λιούις Χάμιλτον τη βγάζει μια φωτογραφία την ώρα που πέφτει πάνω στο ποδήλατό του. Έχουν πάει για ποδηλατάδα.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε απότομα αυτός και έπεσε πάνω του.
0: Ναι.
1: Γιατί τα κλαστικά της δεν είναι τρελά γερά, τα είπαμε αυτά.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχουν αποφασίσει να κάνουν επίσημη τη σχέση τους, διότι εμφανίζονται διάφορα εστιατόρια στην Αμερική πιασμένοι χέρι-χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτά τα είναι οικογενειακός γνωστός και τι είναι αυτά. Και κανονικά, είναι σχέση.
0: Ναι.
1: Τι να πω, θα καταστραφεί κι αυτός έτσι.
0: Τώρα έχεις απορία που τον βρήκε.
1: Το Λιούις Χάμιλτον.
0: Τον οδηγό, ναι. Σου λέει. Με ποδοσφαιριστή πήγα, δοκάρι, ναι, και out ήταν. Με μπασκετμπολίστα πήγα. Πού να φτάσει τόσο ψηλά.
1: Έλατε.
0: Με τραγουδιστή πήγα, φώναζε πολύ τραγούδι.
1: Τα πάντα. Ας δούμε και έναν.
0: Έναν οδηγό αγώνων.
1: Έτσι,
0: πόσο γρήγορος είναι.
1: Δεν ξέρω πόσο γρήγορος θέλει να είναι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Όπως είπες και εσύ από την αρχή, σήμερα η εκπομπή είναι κάπως.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σοβαρό διάλειμμα για να ακούσουμε κάτι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον από τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας. Η είδηση έρχεται από την εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και ποτών αποτελούν τα κυρίαρχα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με την πρώτη παγκόσμια επισκόπηση των θαλάσσιων απορριμμάτων με βάση τον τύπο χρήσης τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη μελέτη συγκέντρωσε και αξιολόγησε περισσότερες από 5.000 έρευνες απορριμμάτων σε παραλίες, αποκαλύπτοντας ποια αντικείμενα κυριαρχούν στα θαλάσσια απορρίμματα σε όλες τις ηπείρους, τους ωκεανούς, σε 13 περιφερειακές θάλασσες και 112 χώρες, μια συνολική περιοχή που αντιστοιχεί στο 86% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ανάλυση έδειξε ότι τα πλαστικά που συνδέονται με τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στα απορρίμματα των ακτών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περιλαμβάνονται στις 3 πιο συχνές κατηγορίες απορριμμάτων στο 93% των χωρών, μεταξύ των οποίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 5 πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία και Πακιστάν. Ειδικότερα, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, τα καπάκια και τα πλαστικά μπουκάλια συγκαταλέγονταν στα πιο συχνά μεμονωμένα αντικείμενα σε περισσότερες από τις μισές χώρες που εξετάστηκαν. Ακολουθούν οι πλαστικές σακούλες και τα αποτσίγαρα ως τα επόμενα πιο συχνά είδη. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό One Earth πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πλήμουθ σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Καινοτομίας της Ινδονησίας, το Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου και το Ινστιτούτο Plymouth Marine Laboratory. Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι πλέον είναι σαφές πως η διαχείριση αποβλήτων από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και ότι απαιτούνται επείγοντα μέτρα για τη μείωση της παραγωγής πλαστικών, όπως η διασφάλιση ότι παράγονται μόνο πλαστικά που προσφέρουν ουσιαστικό όφελο στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Λαμπρά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είμαστε λίγο του...
1: Ξεμπούρμπουλη.
0: Έτσι, μπράβο. Και θα πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ αγαπημένη.
1: Αχα.
0: Της εκπομπής.
1: Χορηγός και αυτή.
0: Σχεδόν.
1: Από το Σόι.
0: Ναι. Bianca Sensori.
1: Α, η δεύτερη.
0: Η οποία άργησε, αλλά και αυτή υιοθέτησε, παιδιά, την Bandless αισθητική. Όταν λέμε Bandless αισθητική, εννοούμε ότι βγαίνεις ντυμένος από τη μέση και πάνω χωρίς, με το βρακί που λέμε.
1: Με το βρακί.
0: Έτσι, μπράβο. Φωτογραφήθηκε τελευταία φεύγοντας ξημερώματα από το Σατό Μαρμό στο LA.
1: Τι είπες τώρα στο Σατό Μαρμό.
0: Ναι, με τον Kanye West. Φόρουσε ένα πολύ ωραίο, τέλος πάντων,
1: μπλουζάκι
0: από πάνω με μια ζακετούλα και από κάτω μόνο με το βρακί.
1: Αλήθεια λες τώρα, ναι. Μα μιλά σοβαρά, με το βρακί βγήκε. Κοίτα, ή φαινόταν το βρακί.
0: Έκαλε, μόνο με το βρακί, δεν είχε άλλο.
1: Παπα.
0: Ναι. Το Bandless LA είναι μια αισθητική του 2022 που έχει αρχίσει να γίνεται δειλά-δειλά, έτσι, πολύ μόδα από πολλές διάσημες influencers, celebrities, όπως και η Kendall Jenner,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει εμφανίσεις χωρίς παντελόνι, αποδεικνύοντας, λέει, πως η μόδα δεν είναι μονάχα στήλ, αλλά και ευελιξία, αλλά και ελευθερία, ωραία μόδα.
1: Τι είναι αυτό που αποδεικνύει τώρα το να βγαίνεις με το βρακί?
0: Ωραία μόδα, αγάπη. Κοίταξε, αυτές είναι διάσημες. Δεν θα βγουν με ένα τυχαίο βρακί.
1: Όχι.
0: Θα είναι μεταξωτό.
1: Γιατί θέλει και άντε να μην πω τώρα.
0: Γιατί τα μεταξωτά βρακιά είναι
1: παρακαλώ
0: για διάσημους ποπούς. Το αλλάζαμε, έτσι.
1: Με τις υγείες τους.
0: Μπράβο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στη Θάσο, νότια του οικισμού Κάστρο και βόρεια του Θεολόγου, σε δασικές εκτάσεις εξαιτίας της κεραυνικής δραστηριότητας. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Οι αιστείες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance, όπως είπε. Διαψεύδει το Ιράν τα περί τελικής συμφωνίας πάντως. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες. Τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25 ή στις 26 του μήνα. Τέλος των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Έντονη διαδικτυακή σύγκρουση με οπαδικούς χαρακτηρισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο Θάσου Λευτέρη Κυριακίδη και τον πρώην πρόεδρο του Θεαγέννη Ιορδάνη Γαλόπουλο. Αφορμή στάθηκε η πλήρης απουσία του νησιού από το χρηματοδοτικό πακέτο των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικά έργα στο νομό Καβάλας. Ο Δήμαρχος απέδωσε το γεγονός σε προβλήματα νομιμοποίησης των τοπικών γηπέδων. Εκδήλωση αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με ελεύθερη είσοδο διοργανώνουν ο Δήμος Καβάλας και οι Σύλλογοι των Φιλίππων την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας.

0: πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Έχεις ιδέα.
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε μια
0: δεύτερη ώρα.
1: Μια ωρίτσα μας έμεινε.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεύτερη ώρα και για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Πάντα μαζί σας Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλο.
1: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασίλεια Πέτρου.
0: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Για πες σαν σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, για να σου πω πρώτα την ιστορία του 1897 θα πάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σου μιλήσω για ένα μαναφούκι πρώτα.
0: Για πες.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Ελβετικός στρατός, το ναι. οποίο δεν είναι ανέκδοτο, κάποτε υπήρχε.
0: Ναι.
1: Και τώρα υπάρχει, ναι. λέμε τώρα.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Χρησιμοποιούσε σουγιάδες.
0: Μάλιστα.
1: Γερμανικούς όμως.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν ένας πατριώτης Ελβετός.
0: Ναι.
1: Ο Καρλ Έλσερνερ και είπε: γιατί να παίρνουμε γερμανικούς σουγιάδες και να μην φτιάξουμε εμείς δικούς μας. Αυτός είχε μία, ας πούμε, μικρή βιομηχανία που έκανε ιατρικά εργαλεία.
0: Μάλιστα.
1: Είχε δηλαδή λίγο την τεχνογνωσία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αποφάσισε λοιπόν όχι να κάνει απλώς ένα σουγιά, αλλά να τον κάνει και λίγο πιο εμπλουτισμένο. Διότι μάλιστα. οι γερμανικοί σουγιάδες ήταν όλοι μεταλλικοί
0: μάλιστα.
1: και είχαν μόνο το μαχαιράκι για μάλιστα. να κόβεις.
0: Ενώ ελβετικός,
1: ο ελβετικός το έκανε με ξύλο και με ξύλινη επιφάνεια δηλαδή. Και πρόσθεσε, δεν τα έχει όλα στην αρχή, πρόσθεσε μόνο το ανοιχτήρι για τις κονσέρβες, το θυμάσαι αυτό, ξέρεις,
0: ναι,
1: που μπαίνει
0: ναι, ναι.
1: η τρυπούλα και το γυρίζεις, το κατσαβίδι και το μαχαιράκι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από χρόνια μπήκε και το τυρμπουσόν, είναι πιο παλιά, το πιο καινούργια ιστορία.
0: Okay.
1: Αυτό έγινε το 1891. Γιατί μιλάμε τώρα για το 1897? Γιατί τότε ο τύπος έκανε την πατέντα, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Την πήρε ο ελβετικός, πήρε τους σουγιάδες του ελβετικός στρατός, που ναι. μέχρι τώρα η παραγγελία παραμένει να γίνεται σε αυτή την εταιρεία.
0: Είδες, μαγιά.
1: Πρέπει να τρώνε 17 γενιές από αυτό το σουγιά.
0: Από αυτό το σουγιά.
1: Έτσι.
0: Έμα, αυτά.

0: Λοιπόν, εγώ τη Μαρία Αναστασοπούλη τη συμπαθώ πολύ ως δημοσιογράφο.
1: Και εγώ.
0: Αλλά τι γίνεται, συνήθως οι γυναίκες που κάνουν είτε σοβαρές εκπομπές είτε ειδήσεις, mm-hmm. δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την καθημερινότητά τους.
1: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι γέλασα πάρα πολύ με αυτό που διάβασα. Ήτανε στην εκπομπή Happy Day,
1: ναι.
0: και τη ρωτήσανε διάφορα πράγματα για τη ζωή της και τους αποκάλυψε ότι τα τελευταία 12 χρόνια αλλάζει συνέχεια σπίτια. Έχει αλλάξει σπίτι 7 φορές μέσα σε 12 χρόνια.
1: Για πες.
0: Ναι, και τη ρωτήσανε πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Σου συνέβαινε κάτι με τα σπίτια, δεν σ' αρέσαν? Όχι, λέει αυτή. Είναι της αντίληψης ότι είναι μία από τις μούρλες που έχει. Ότι όταν βρίσκεσαι σε ενίκιο, ναι. έχεις την ελευθερία.
1: Μάλιστα.
0: Όταν κάτι δεν σ' αρέσει, δεν σε βολεύει, δεν σε ενοχλεί, φεύγεις.
1: Okay.
0: Και πας κάπου αλλού.
1: Καλό.
0: Και δεν βαριέται καθόλου και τις σκούτες που εγώ το έχω εφιάλτη, έτσι δεν παίζει.
1: Δεν έχω χειρότερο.
0: Δεν έχω χειρότερο. Και ναι. όχι μόνο αυτό, αλλά φωνάζει και τις φίλες της.
1: Ναι.
0: Τύπο, ας πούμε, πίτσες, μπύρες, αυτό κάνουμε και καμιά κούτα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή συνήθως το κάνει άνοιξη, mm-hmm. τώρα πάλι την ξαναρωτήσαν. Τι έχουμε για αυτή την εποχή, θα πάμε κάπου? Το περισσότερο που έχει μείνει σε σπίτι είναι 1,5 με 2 χρόνια.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, έχω κάνει και εγώ μετακομίσει, αλλά όχι έτσι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τι να σου πω, χαρά στα κέφια της.
1: Γιατί
0: και
1: όχι.
0: Και μπράβο της.
1: Μπράβο.
0: Όλη την αγαπώ.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Auto Center Service, Χάρης Στιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 2593-062-190.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
11: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Καβάλα News.
9: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Τα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: ενδιαφέρον πάντοτε έχει αυτό το δίδυμο.
1: Το δίδυμο όταν μιλάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου αρέσει γιατί τα λένε πολύ κανονικά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πολύ ωραία τα λένε.
1: Και μιλάμε για τον Ρέπα Παπαθανασίου, τον Μιχάλη το Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι είχαν πάει πρόσφατα στη σκηνή, στην εκπομπή The Tonight Show. Mm-hmm. Και είπανε διάφορα πράγματα. Είπανε και κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι από λάθος τους δεν επιτρέπανε την επανάληψη των σειρών τους, mm-hmm. ενώ θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύαν ότι το έργο δεν άξιζε, θα φθυρότανε με την επανάληψη και τελικά κάνανε λάθος. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα που είπανε, και μου αρέσει πολύ που το αρθρώνουν αυτό το λόγο άνθρωποι που γράφουνε, είπανε νησάφι πια λίγο με το politically correct, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να γράφεις και να μην γράφεις όπως μιλάνε οι άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να αποφεύγεις τα κοντός, τα ψηλός, τα έτσι, τα αλλιώς, για να μην προσβάλλεις κανέναν. Ναι. Και μάλιστα ο Μιχάλης Ρέπας είπε, αισθάνομαι πολύ άγχος και στεναχώρια και θλίψη για τα παιδιά που γράφουν τώρα.
0: Ναι.
1: Διότι τα κανάλια και η κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί τέτοια σενάρια, έτσι. Mm-hmm. Του σταματάει. Αυτό δεν θα το πεις, το άλλο δεν θα το κάνεις, το άλλο δεν θα το γράψεις, και δεν γίνεται να γραφτεί καλός λόγος αν δεν μιλάμε κανονικά σαν άνθρωποι. Εγώ
0: έτσι.
1: Δεν σου λέω να είσαι προσβλητικός ή βομολόχος συνέχεια, έτσι. Αλλά κάπως να φαίνεται ότι αυτό που γράφεις δεν είναι ξύλινο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και το βρίσκω πολύ σημαντικό πούνε άνθρωποι αυτό.
0: Πραγματικά.
1: Που έχουν τεράστιες επιτυχίες, mm-hmm. χωρίς να έχουν εκμεταλλευτεί ούτε τη βομολογία, ούτε την προσβολή.
0: Έτσι.
1: Ήτανε πάντα τους ισορροπημένοι.
0: Συμφωνούμε.
1: Ακόμα και αυτοί αγανακτήσανε.
0: Συμφωνούμε.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Το φύλαγες τελευταίο Παρασκευή, ε.
0: Είναι, γιατί είναι το καλύτερο.
1: Έμα το.
0: Γιατί αυτή την εβδομάδα είπαμε, φιλοξενούμε σε αυτή την ενότητα μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, τα οποία αποδεδειγμένα είναι από τα δημοφιλέστερα και τα πιο αγαπημένα και με τη μεγαλύτερη ίσως απήχηση στις όμορφες στιγμές μας, το λέω έτσι.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Κορυφαίο σε αυτή την ενότητα, και δεν το λέμε εμείς, το λένε όλα τα στοιχεία, είναι το Endless Love.
1: Αχ.
0: Diana Ross, Lionel Richie, μέσα από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας με πρωταγωνίστρια τότε την Brooke Shields.
1: Πολύ ωραίο.
0: Φοβερή επιλογή.
1: Φοβερή επιλογή, όντως.
0: Για εκείνη την ταινία. Από τον Ιούνιο του 1981, 26, τέτοιες μέρες περίπου, που κυκλοφόρησε μέσα από το soundtrack. Πρόσεξε, είναι το πιο επιτυχημένο ντουέτο της pop και rock μουσικής μέχρι στιγμής, ξεπερνώντας και την επιτυχία από τότε που κυκλοφόρησε, των Everly Brothers, δεν την ξέρουν πάρα πολύ, επιτυχία που ήταν το πιο επιτυχημένο ντουέτο από το 1957, το Wake Up Little Susie.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, από τότε και μετά, από το 1981 και μετά, είναι το πιο επιτυχημένο ντουέτο ever.
1: Και δικαιολογημένα, νομίζω.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε.

0: Όμορφα κλείνουμε την εβδομάδα που πέρασε.
1: Τι όμορφα, ρε παιδί μου. Θα ανοίξουμε τα καρνέ μας όλοι να βρούμε τα endless love που έχουμε αφήσει πίσω μας.
0: Έχετε πολλά.
1: Κανα δύο δεν θα έχει ο καθένας.
0: Α, για τόσα μιλάμε. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει και ό,τι μπορεί. Εμείς θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους που και σήμερα αλλά και όλο το πενθήμερο που πέρασε ήσασταν μαζί μας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, με δύο στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι.
0: Όχι.
1: Και καλές βουτιές σε αυτούς που θα πάνε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, ναι. Και πολύ υπομονή σε αυτούς που δουλεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να πω και εγώ κάτι.
1: Ναι.
0: Να πάτε να κάνετε ό,τι σας αρέσει, όπως εσείς το αγαπάτε. Και όταν τέλος πάντων τελειώσει αυτό το πολύ όμορφο που θέλετε να κάνετε, είτε πολύ, είτε λίγοι, είτε παρέα, είτε το ζευγάρι, θυμηθείτε αυτός που έχει πει να μην οδηγήσει, παιδιά.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στη Θάσο νότια του οικισμού Κάστρο και βόρεια του Θεολόγου σε δασικές εκτάσεις εξαιτίας της κεραυνικής δραστηριότητας. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Οι αιστείες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance, όπως είπε. Διαψεύδει το Ιράν τα περί τελικής συμφωνίας πάντως. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες. Τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25 ή στις 26 του μήνα. Τέλος των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Έντονη διαδικτυακή σύγκρουση με οπαδικούς χαρακτηρισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο Θάσου Λευτέρη Κυριακίδη και τον πρώην πρόεδρο του Θεαγέννη Ιορδάνη Γαλόπουλο. Αφορμή στάθηκε η πλήρης απουσία του νησιού από το χρηματοδοτικό πακέτο των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικά έργα στο νομό Καβάλας. Ο Δήμαρχος απέδωσε το γεγονός σε προβλήματα νομιμοποίησης των τοπικών γηπέδων. Εκδήλωση αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με ελεύθερη είσοδο διοργανώνουν ο Δήμος Καβάλας και οι Σύλλογοι των Φιλίππων την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510 51 65 85. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη.

0: Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.
1: Europe, let's come together.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tiggo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 32 62 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος
10: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κερδίσαμε τον πόλεμο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομη συνέντευξη σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό. Επιβεβαίωσαν την ίδια ώρα τα ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν, σε αυτήν περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Επίσης, οι πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι η Τεχεράνη δεν παραχωρεί τον έλεγχο των στενών του ορμού, ενώ το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών με την Ουάσιγκτον. Προβλήματα με τη σύνδεση στα social media για τους περισσότερους χρήστες σε όλη τη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα της Παρασκευής. Δεν λειτουργούσαν επί ώρες Facebook και Messenger. Παρόμοια προβλήματα και στο Instagram. Τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και τα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίστηκαν κάποιες ώρες αργότερα. Επίγουσα διακομιδή 67χρονου άνδρα από τη Θάσο στην Καβάλα την Παρασκευή. Ο 67χρονος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φωτιά εκδηλώθηκε στη Θάσο νότια του οικισμού Κάστρο και βόρεια του Θεολόγου σε δασικές εκτάσεις εξαιτίας κεραυνικής δραστηριότητας. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Οι αιστείες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση, χρώματα και ήχους υπόσχεται το 12ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Σεριάνης στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 26 Ιουνίου στην πλατεία Κανάρη της Καβάλας και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο λιμανάκι της Νέας Ηρακλίτσας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα κρίνει τον πρωταθλητή της Α1 μπάσκετ ανδρών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 21 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.

0: listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το new music show. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Karol G με Manu Chao, Camel Fat και Sony Fodera. Επίσης θα πάμε 27 χρόνια πίσω στο 1999 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Icona Pop και Butterfly Feelings.

ήταν οι νέες Icon of Pop στο New Music Show και η πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα είναι μια μοναδική και εκπληκτική καλλιτεχνική συνάντηση. Η φωνή της Karol G έρχεται σε επαφή με το αυθεντικό και κοσμοπολίτικο στυλ του Manu Chao. Το Viajando por el Mundo είναι το νέο της single από το τελευταίο της album και σαρκώνει τέλεια το θέμα του δίσκου. Εξερεύνηση, ελευθερία και πολιτισμική ένωση. Τον τίτλο του track διάλεξε να χρησιμοποιήσει η Latina Star για τη νέα της παγκόσμια περιοδία και η συνεργασία της με τον αγαπημένο Manu Chao έρχεται τώρα. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show. Yeah.

Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.

Ανέλη James, Ryan Marciano και Ραλούκα στο Coffee Shop στο New Music Show και πριν βγάλουν το So Good, οι Camel Fat πέρασαν μήνες δοκιμάζοντας το στα live set τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μεγάλο underground hype. Το έπαιξαν σε σημαντικά live shows όπως το Tech Support στο Brooklyn. Στα φωνητικά είναι η Kuda, ενώ το track συνδυάζει τις χαρακτηριστικές σκοτεινές synth γραμμές του project με το ανεξάρτητο dance steel παραγωγής του Josh Gigante. Οι Camel Fat έχουν ξεκινήσει ήδη το residency στο High Ibiza και αύριο Σάββατο θα βρίσκονται πάλι εκεί. Προλαβαίνουμε να πάμε. Νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: This is Madonna.
1: This is Madonna.
0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος.
2: What are you doing it for?

0: Πάρα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
3: Auto Center Service.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 2593-062-190. Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
1: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
8: Hi all, this is Rosalia.
9: Hey guys, it's Camila Cabello.
10: Hi, this is Shakira.
11: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
12: Hi, this is Adele.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Hey, it's Miley Cyrus.
15: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
1: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
16: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το καυτό weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Playman, Marasi και Eleni Fureira στο Tulum. Και σήμερα κυκλοφόρησε το έκτο του άλμπουμ Can We Do It All Again, ο Sonny Fondera. Περιλαμβάνει 18 τραγούδια και χρειάστηκε 5 χρόνια για να το φτιάξει. Μία από τις πολλές συνεργασίες είναι και αυτή με τη Λιμπιάνκα στο Let Me Be In Your Arms. Η ομάδα της Αμερικανίδας έστειλε τον demo στον παραγωγό και αυτός ξεκίνησε να το δουλεύει. Μόλις πρόσθεσε τα φωνητικά της, ένιωσε ότι είχε το τέλειο αποτέλεσμα. Είναι αλήθεια άραγε, για να το ακούσουμε τώρα στο New Music Show.
1: Hi Greece, this is your girl Libyanka. Just letting you know that you can listen to my new music now on the New Music Show with John.

Harry Styles και American Girls στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1999 όταν το Bailamos του Enrique Iglesias ήταν το πρώτο single από το πρώτο του αγγλόφωνο άλμπουμ. Η δημιουργή του τραγουδιού είναι η ίδια ομάδα που έφτιαξε το Believe to Share. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική για 2 εβδομάδες, όπως επίσης καρφάλωσε στην πρώτη θέση στην Ισπανία, μένοντας εκεί για πάνω από ένα μήνα. Στη Νέα Ζηλανδία ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο single εκείνη τη χρονιά. Έγιναν 3 βίντεο clips. Το κανονικό γυρίστηκε στο Miami, ενώ όταν επιλέχτηκε να είναι το soundtrack του Wild Wild West της ταινίας με τον Will Smith, τα γυρίσματα για το δεύτερο κλιπ έγιναν στο Μεξικό και εννοείται περιλαμβάνει σκηνές από το φιλμ. Σε αντίθεση με τα άλλα δύο, το τρίτο βίντεο κλιπ δεν είχε καθόλου πλοκή και απλώς έδειχνε τον Latino Star ως barman σε ένα νυχτερινό κέντρο. Το Bailamos λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιου στη Σουηδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 27 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κερδίσαμε τον πόλεμο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομη συνέντευξη σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό. Επιβεβαίωσαν την ίδια ώρα τα ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν, σε αυτήν περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Επίσης, οι πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι η Τεχεράνη δεν παραχωρεί τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, ενώ το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών με την Ουάσιγκτον. Προβλήματα με τη σύνδεση στα social media για τους περισσότερους χρήστες σε όλη τη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα της Παρασκευής. Δεν λειτουργούσαν επί ώρες Facebook και Messenger. Παρόμοια προβλήματα και στο Instagram. Τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και τα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίστηκαν κάποιες ώρες αργότερα. Επίγουσα διακομιδή 67χρονου άνδρα από τη Θάσο στην Καβάλα την Παρασκευή. Ο 67χρονος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φωτιά εκδηλώθηκε στη Θάσο νότια του οικισμού Κάστρο και βόρεια του Θεολόγου σε δασικές εκτάσεις εξαιτίας κεραυνικής δραστηριότητας. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με επίγεια και ένα αέρια μέσα. Οι εστίες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση, χρώματα και ήχους υπόσχεται το 12ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Σεριάννη στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 26 Ιουνίου στην πλατεία Κανάρη της Καβάλας και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο λιμανάκι της Νέας Ηρακλίτσας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα κρίνει τον πρωταθλητή της Α1 μπάσκετ ανδρών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 21 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Hi everyone, this is Rosé.
8: Hey, it's Bruno Mars.
3: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.
9: Hey, it's Selena Carpenter.
10: Hey, it's me.
11: Hey guys, I'm Kyle.
12: Hey, we're Imagine Dragons.
13: Here on the new music show with John.
3: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.

πρώτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Όμορφη Παρασκευή και πώς θα μην είναι όμορφη αφού είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Da T. Ήταν το Take Me There. Και πάω τώρα στην Maria Jane Smith, η οποία επέστρεψε με το Leave My Head. Πρόκειται για ένα pop track που είναι αφιερωμένο στην αδερφή της. Έχει σαφές επιρροές από την δεκαετία του 90, καθώς κινείται ανάμεσα σε νοσταλγικές μελωδίες και τον δικό της ξεχωριστό ήχο. Η τραγουδίστρα πέρυσι ολοκλήρωσε μια αρκετά μεγάλη περιοδία με περισσότερα από 30 shows στην πατρίδα της, στην Σουηδία. Από τότε έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικό live όνομα στην τοπική μουσική βιομηχανία. Το νέο της single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν ο Κοκιότ και το Love the Sun και πόσο αλήθεια αγαπάμε τον ελληνικό ήλιο το καλοκαίρι. Και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Η Sunblock ήταν ένα project από τη Σουηδία που αποτελούνταν από δύο άτομα και τρεις χορεύτριες για να μπορούν να θεωρηθούν ως group. Η πρώτη τους κυκλοφορία ήταν το I'll Be Ready, το οποίο ουσιαστικά ήταν η διασκευή τους στο επίσημο θέμα I'm Always Here της σειράς Baywatch. Τα πήγε πολύ καλά στην Αγγλία που έφτασε μέχρι το νούμερο 4, όπως επίσης μπήκε στο Top 10 σε Ιρλανδία και Δανία. Η πορεία τους όμως δεν ήταν μεγάλη, αφού έβγαλαν μόνο ένα άλμπουμ και συνολικά τρία singles και μετά διαλύθηκαν. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Hi, this is Ariana Grande.
8: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
9: What's up, guys? I'm Alex.
10: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: It's Ozier. It's Ozier.
12: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Ανάδρε με τον 54 Ultra 1 από τα καλοκαιρινά hits Talk to You. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 12 Ιουνίου 2015 κυκλοφόρησε το The Original High του Adam Lambert. Σε παραγωγή του Max Martin και του Shellback, το τρίτο άλμπουμ του Αμερικανού pop star ήταν γεμάτο από EDM, pop house και electropop τραγούδια. Έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 3 στην Αμερική και έγινε το πρώτο του που μπήκε στο Top 10 στην Αγγλία. Από τα singles που ξεχώρισαν ήταν το Ghost Town, το οποίο έφτασε μέχρι το 2 στην Αυστραλία και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Pink Panthers και Zara Larsson στο Stateside και τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα για τους Jungle, οι οποίοι επιστρέφουν με το ολοκένουργιο single τους The Wave, και είναι από εκείνα τα tracks που σου φτιάχνουν τη διάθεση σε δευτερόλεπτα, σε κάνουν να χαμογελάς και να θες να κινηθείς στο ρυθμό τους. Το project των παιδικών φίλων Tom McFarland και Josh Lloyd Watson από το Λονδίνο είναι ό,τι πιο φρέσκο και ποιοτικό έχει βγάλει η Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που ο ήχος τους ακούγεται τόσο vintage και θα ορκιζόσουν ότι έχουν κάνει σάμπλα από κάποιο παλιό βινίλιο των Earth, Wind & Fire, οι Jungle γράφουν και ηχογραφούν τα πάντα από το μηδέν, με φυσικά οργανά αποδεικνύοντας την απίστευτη μουσικότητά τους. Μάλιστα, βλέπουν τη μουσική τους ως μέρος ενός ευρύτερου οπτικού project. Κάθε track τους συνοδεύεται από εντυπωσιακά one-shot πλάνα, χορευτικά βίντεο με κορυφαίους street dancers, μετατρέποντας κάθε κυκλοφορία σε μια ολοκληρωμένη audio-visual εμπειρία. Τελευταία λοιπόν νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Diplo και Would You Still Love Me. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κερδίσαμε τον πόλεμο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομη συνέντευξη σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό. Επιβεβαίωσαν την ίδια ώρα τα ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν, σε αυτήν περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Επίσης, οι πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι η Τεχεράνη δεν παραχωρεί τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, ενώ το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών με την Ουάσιγκτον. Προβλήματα με τη σύνδεση στα social media για τους περισσότερους χρήστες σε όλη τη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα της Παρασκευής. Δεν λειτουργούσαν επί ώρες Facebook και Messenger. Παρόμοια προβλήματα και στο Instagram. Τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και τα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίστηκαν κάποιες ώρες αργότερα. Επίγουσα διακομιδή 67χρονου άνδρα από τη Θάσο στην Καβάλα την Παρασκευή. Ο 67χρονος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φωτιά εκδηλώθηκε στη Θάσο νότια του οικισμού Κάστρο και βόρεια του Θεολόγου σε δασικές εκτάσεις εξαιτίας κεραυνικής δραστηριότητας. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με επίγεια και ένα αέρια μέσα. Οι εστίες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση, χρώματα και ήχους υπόσχεται το 12ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Σεριάνη στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 26 Ιουνίου στην πλατεία Κανάρη της Καβάλας και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο λιμανάκι της Νέας Ηρακλίτσας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα κρίνει τον πρωταθλητή της Α1 μπάσκετ ανδρών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 21 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά μας έχει ανοίξει την όρεξη. Σοφή Τάκερ και Τζέι Μπάλβιν στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής Cook. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες μουσική και αγαπημένα τραγούδια. Καινούργια αλλά και κάποια παλιότερα. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο για τον Alex Warren. Fever Dream. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

With DMC and Bees and Honey, Show Me Love. Και τώρα από το καλοκαίρι, για μας που τρέμουμε τα έντομα, όπως τους σκόρους και τους σκοριούς, υπάρχουν κάποια tips που μπορούν να τα κρατήσουν μακριά. Το γνωστό κόλπο με τη λεβάντα, το ξέρετε, κρατά μακριά τους σκόρους. Αυτό όμως που διαπιστώθηκε τώρα τελευταία είναι το ότι το νερό μπορεί να σκοτώσει τους σκοριούς, γιατί οι σκοριοί έχουν κάποια ανοίγματα στην κοιλιά και με το νερό δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Ωραίο κόλπο αυτό με το νερό. Τώρα για να πετύχει δεν το γνωρίζω, δεν το έχω δοκιμάσει. Να βρεθεί και ένα κόλπο να κρατήσει για πάντα τις κατσαρίδες μακριά. Μπορεί να γίνει αυτό, μακάρι να γίνει, γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι και αυτό που τρέμουμε περισσότερο είναι οι κατσαρίδες. Ο αγαπημένος Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic, I Just Might.

difference, but the music keeps hitting me like.

Από το τελευταίο άλμπουμ του Harry Styles και τη φετινή του επιστροφή Kissing All The Time Disco Occasionally. Τι σιδηρόδρομος είναι αυτός ο τίτλος? Δεν ξέρω αν θα το πω ποτέ σωστά. Από τις καλές στιγμές του άλμπουμ αυτό που ακούσαμε, Dance No More. Και πάμε πίσω στο χρόνο 1983, μεγάλη επιτυχία για τον Eddie Grant, Electric Avenue.

Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, έτσι πολύ χορευτικό και τραγούδι που ξύπνησε πολλές αναμνήσεις. Από το 1983 ο Eddie Grant, μόλις θυμήθηκα και το I Don't Wanna Dance, θα το ακούσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Και Idle, μαζί με Skywater, το τραγούδι που θα μας πάει σε διάλειμμα λέγεται Μόνο.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Πολύ μελωδική αυτή η συνεργασία, Manford and Sons, μαζί με την Gracie Abrams, Badlands. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Και ο μόλις 16χρονος Ολλανδός Μπόγιαν Σλατ είχε ένα όραμα να προστατεύσει τη θαλάσσια ζωή από τα πλαστικά. Στο βυθό λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες πλαστικά τα οποία μπορούν να απομακρυνθούν χάρη στην οργάνωση The Ocean Cleanup, μια οργάνωση που έχει στόχο, χάρη στην τεχνολογία που αναπτύσσει, να εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών τα θαλάσσια ρεύματα για να καθαρίζει αποτελεσματικά τους ωκεανούς. Ο Πιτσιρικάς κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί και τη δική μας τη χώρα, κάνοντας καταδύσεις και ανακαλύπτοντας εκατοντάδες πλαστικά στο βυθό. Να λοιπόν κάτι πραγματικά καλό που προσφέρει ελπίδα στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τσάλι Πούθ για τη συνέχεια μαζί με το σαξοφωνίστα της Smooth Jazz, Kenny G, Cry.

Ο πασίγνωστος τραγουδιστής και ηθοποιός Nick Jonas από τους Jonas Brothers. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο σίγγλ τους, Sweet to Me. Και οι Φιλανδοί το έχουν ανακαλύψει το μυστικό, πώς θα είναι ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανακαλύψει κανείς. Και θεωρώ ότι οι Φιλανδοί είναι πάρα πολύ τυχεροί σε αυτό. Μάλιστα, πρόσφατα προσέφεραν την ευκαιρία σε 6 ζευγάρια ταξιδιωτών που επιλέχθηκαν από την αίτηση που είχαν κάνει τον προηγούμενο Μάρτιο στη σελίδα του επίσημου οργανισμού τουρισμού της Φιλανδίας. Προσέφεραν λοιπόν σε λίγους τυχερούς μία μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον φιλανδικό τρόπο ζωής. Ο οποίος είναι πολύ χαλαρός, έτσι, δεν το συζητάμε καθόλου. Το πρωί ξεκινάς με πεζοπορία, μετά πηγαίνεις για κολύμπι στις ήσυχες λίμνες της περιοχής και τα απογεύματα κάνεις σάουνα ή διαβάζεις ή παίρνεις έναν υπνάκο σε μια ώρα. Το βράδυ, χαλαρά δείπνα, δίπλα στη φωτιά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να ζητήσει κανείς για να είναι ευτυχισμένος και σίγουρα αυτό το πρότυπο είναι πολύ πολύ πολύ μακριά από τον δικό μας τρόπο ζωής. Η Βραζιλιάνα Ανίτα ή κατά κόσμο Λαρίσα Μασέντο Μασάντο σε ένα κομμάτι αφιερωμένο στο Pinterest. Αμέσως μετά ο Μαρκ Άντωνη.

Πιο ανεβαστικές μουσικές από αυτές δεν υπάρχουν. Μαρκ Άντωνη μαζί με την Νάθη Πελούζο. Αν λέω σωστά το όνομά της. Και αν είστε γύρω στα 60, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που μας έρχεται από τη Γερμανία, ακόμα και σε αυτή την ηλικία μπορείς να μαθαίνεις πράγματα. Είναι σαν να ζεις δεύτερη εφηβεία, κάτι τέτοιο. Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το κίνητρο. Αν έχεις λοιπόν κίνητρα στη ζωή σου και είσαι γύρω στα 60, μπορείς να ζήσεις πολλές όμορφες καταστάσεις, μα αν το καλοσκεφτείς. Όλοι είμαστε αιώνιοι έφηβοι. Έχω άδικο? Chocolate Distance, Καρουάν μαζί με την Γιλμάς Κεντέλ. Και έτσι πλησιάζουμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κερδίσαμε τον πόλεμο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομη συνέντευξη σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό. Επιβεβαίωσαν την ίδια ώρα τα ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν, σε αυτήν περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Επίσης, οι πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι η Τεχεράνη δεν παραχωρεί τον έλεγχο των στενών του ορμού, ενώ το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών με την Ουάσιγκτον. Προβλήματα με τη σύνδεση στα social media για τους περισσότερους χρήστες σε όλη τη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα της Παρασκευής. Δεν λειτουργούσαν επί ώρες Facebook και Messenger. Παρόμοια προβλήματα και στο Instagram. Τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και τα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίστηκαν κάποιες ώρες αργότερα. Επίγουσα διακομιδή 67χρονου άνδρα από τη Θάσο στην Καβάλα την Παρασκευή. Ο 67χρονος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φωτιά εκδηλώθηκε στη Θάσο νότια του οικισμού Κάστρο και βόρεια του Θεολόγου σε δασικές εκτάσεις εξαιτίας κεραυνικής δραστηριότητας. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Οι εστίες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση, χρώματα και ήχους υπόσχεται το 12ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Σεριάνη στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 26 Ιουνίου στην πλατεία Κανάρη της Καβάλας και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο λιμανάκι της Νέας Ηρακλίτσας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα κρίνει τον πρωταθλητή της Α1 μπάσκετ ανδρών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 21 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και λίγες μέρες νωρίτερα η Foreigner, 27 Ιουνίου, χωρίς όμως τον Lou Gramm. Θέλουμε να δούμε από κοντά Foreigner. Έρχονται και οι Pet Shop Boys για πολλωστή φορά. Αλλά έρχεται και η Florence and the Machine, 14 Ιουλίου, στο ΟΑΚΑ.

50 χρόνια στη μουσική λοιπόν συμπληρώνουν οι Foreigner φέτος. Αγαπημένο το τραγούδι αυτό από τη δεκαετία του 80. Νομίζω ότι εκείνη τη δεκαετία έβγαλαν και τις πιο πολλές επιτυχίες τους. Ακόμα θυμάμαι το Waiting for a Girl Like You που είχαμε χορέψει με τον πρώτο ανεκπλήρωτο έρωτα της εφηβείας. Και πολλοί από εσάς φαντάζομαι. Say You Will. Δεν θυμάμαι, σας είπα προηγουμένως για τον Μόμπι. Έρχεται και εκείνος στην Ελλάδα και όχι μόνος του. Στο Athens Release, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στην πλατεία νερού και όχι μόνος του. Μαζί του η εμβληματική Garbage, αλλά και οι Pale Blue Eyes, που έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ο Μόμπι που δεν φοβάται να πειραματιστεί με τη μουσική και πάρα πολύ καλά κάνει εδώ με την Debbie Harry των Blondie, New York.

Το τραγούδι είχε ερμηνευτεί αρχικά live για την 10η επέτειο από τον θάνατο του Elvis Presley. Το 1977 είχε φύγει από τη ζωή ο Elvis Presley. Το 1987 είχε ερμηνευτεί αυτό σε συναυλία, αλλά ήταν τόσο τεράστια η αποδοχή του κοινού που ο Neil Tennant και ο Chris Lowe αποφάσισαν να το κυκλοφορήσουν σε σύγκλη. Σύνθεση του Glenn Nelson, You're Always On My Mind, Always On My Mind, The Pet Shop Boys έρχονται στην Πλατεία Νερού, στο Athens Release, Σάββατο 27 Ιουνίου, σε ένα από τα καλύτερα shows που θα δούμε. Εξάλλου είναι ειδική σε αυτό η Pet Shop Boys. Και κάποιος άγνωστος άνδρας προσπάθησε επανειλημμένα να μπει στην κατοικία της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Λος Άντζελες. Και όπως ήταν αναμενόμενο, εκείνη ζήτησε δικαστική προστασία. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να είναι κανείς διάσημος και τόσο όμορφη. Έχει πολλούς κινδύνους αυτό.

φουκάρα.

Όσο πολύ μ' αρέσουν τα τραγούδια της Sabrina Carpenter. Και πάμε σε break με την τεράστια Diana Ross και το 1979 The Boss, από το ομότιτλο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε τότε. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Επιστροφή για την Ariana Grande με αυτό το σίγκλ που μόλις ακούσαμε, που απευθύνεται σε ραγισμένες καρδιές. Hate That I Made You Love Me ακολουθεί και άλμπουμ μέσα στο καλοκαίρι. Έλενα Γαβρασιά για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και ο Harry Styles εμφανίζεται περισσότερο σεξι από ποτέ στο νέο του βίντεο κλιπ Dance No More.

6 χρόνια πίσω πήγαμε με την επιτυχία της Dua Lipa, Don't Start Now. Η Dua Lipa παντρεύτηκε επιτέλους τον αγαπημένο της Callum Turner, ηθοποιός είναι ο Callum. Εκείνη φορούσε ένα λευκό κοστούμι με πλατή καπέλο, εκείνος φορούσε ένα συντηρητικό μπλε κοστούμι. Ο γάμος τελέστηκε στο Δημαρχείο του Λονδίνου και ακολούθησε τριήμερο πάρτι στο Παλέρμο. Τζένιφερ Λόπεζ, ένα παλιό της κομμάτι, ξαναμπαίνει στα τσάρτς φέτος. Να θυμίσουμε ότι το The Floor είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 3 το 2011.

Ο διάσημος DJ και παραγωγός David Guetta. Αλήθεια, πόσα χρόνια έχει να έρθει ο David Guetta εδώ, 3, για να κανονίσει κάτι και για φέτος. Μαζί με την Bibi Rexha στο Sunday Girls και σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των The Wailers, ο ύμνηστος Peter Tosh. Johnny B. Good. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κερδίσαμε τον πόλεμο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομη συνέντευξη σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό. Επιβεβαίωσαν την ίδια ώρα τα ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν, σε αυτήν περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Επίσης, οι πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι η Τεχεράνη δεν παραχωρεί τον έλεγχο των στενών του ορμού, ενώ το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών με την Ουάσιγκτον. Προβλήματα με τη σύνδεση στα social media για τους περισσότερους χρήστες σε όλη τη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα της Παρασκευής. Δεν λειτουργούσαν επί ώρες Facebook και Messenger. Παρόμοια προβλήματα και στο Instagram. Τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και τα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίστηκαν κάποιες ώρες αργότερα. Επίγουσα διακομιδή 67χρονου άνδρα από τη Θάσο στην Καβάλα την Παρασκευή. Ο 67χρονος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φωτιά εκδηλώθηκε στη Θάσο νότια του οικισμού Κάστρο και βόρεια του Θεολόγου σε δασικές εκτάσεις εξαιτίας κεραυνικής δραστηριότητας. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Οι αιστείες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση, χρώματα και ήχους υπόσχεται το 12ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Σεριάνης στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 26 Ιουνίου στην πλατεία Κανάρη της Καβάλας και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο λιμανάκι της Νέας Ηρακλίτσας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα κρίνει τον πρωταθλητή της Α1 μπάσκετ ανδρών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 21 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

Καβάλα News 102,8. You may call.

0: people on streets.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κερδίσαμε τον πόλεμο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομη συνέντευξη σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό. Επιβεβαίωσαν την ίδια ώρα τα ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν, σε αυτήν περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Επίσης, οι πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι η Τεχεράνη δεν παραχωρεί τον έλεγχο των στενών του ορμού, ενώ το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών με την Ουάσιγκτον. Προβλήματα με τη σύνδεση στα social media για τους περισσότερους χρήστες σε όλη τη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα της Παρασκευής. Δεν λειτουργούσαν επί ώρες Facebook και Messenger. Παρόμοια προβλήματα και στο Instagram. Τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και τα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίστηκαν κάποιες ώρες αργότερα. Επίγουσα διακομιδή 67χρονου άνδρα από τη Θάσο στην Καβάλα την Παρασκευή. Ο 67χρονος έχριζε άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φωτιά εκδηλώθηκε στη Θάσο νότια του οικισμού Κάστρο και βόρεια του Θεολόγου σε δασικές εκτάσεις εξαιτίας κεραυνικής δραστηριότητας. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με επίγεια και εν αέρια μέσα. Οι εστίες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση, χρώματα και ήχους υπόσχεται το 12ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Σεριάνη στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 26 Ιουνίου στην πλατεία Κανάρη της Καβάλας και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο λιμανάκι της Νέας Ηρακλίτσας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα κρίνει τον πρωταθλητή της Α1 μπάσκετ ανδρών.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 21 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Κερδίσαμε τον πόλεμο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομη συνέντευξη σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό. Επιβεβαίωσαν την ίδια ώρα τα ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν, σε αυτήν περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Επίσης, οι πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι η Τεχεράνη δεν παραχωρεί τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, ενώ το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών με την Ουάσιγκτον. Προβλήματα με τη σύνδεση στα social media για τους περισσότερους χρήστες σε όλη τη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα της Παρασκευής. Δεν λειτουργούσαν επί ώρες Facebook και Messenger. Παρόμοια προβλήματα και στο Instagram. Τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και τα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίστηκαν κάποιες ώρες αργότερα. Επίγουσα διακομιδή 67χρονου άνδρα από τη Θάσο στην Καβάλα την Παρασκευή. Ο 67χρονος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φωτιά εκδηλώθηκε στη Θάσο νότια του οικισμού Κάστρο και βόρεια του Θεολόγου σε δασικές εκτάσεις εξαιτίας κεραυνικής δραστηριότητας. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με επίγεια και ένα αέρια μέσα. Οι εστίες αντιμετωπίστηκαν πριν προλάβουν να επεκταθούν. Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση, χρώματα και ήχους υπόσχεται το 12ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Σεριάννη στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 26 Ιουνίου στην πλατεία Κανάρη της Καβάλας και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο λιμανάκι της Νέας Ηρακλίτσας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα κρίνει τον πρωταθλητή της Α1 μπάσκετ ανδρών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, έως 21 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.